0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

στην άμμο του χειμώνα με τα φύκια. Τη θάλασσα που αρρώστησε γιατρεύω και κάνω με τα αστέρια

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

από τα παλιά τραγούδια μας σε μια καινούργια διασκευή. Άσο το σιώσει.

0: Με τι ωραίες μπαλάντες καλοκαιρινές, με τι ωραίες μπαλάντες γλυκές σας καλημερίζουμε.
1: Με τι ωραίες μπαλάντες, φίλε Νίκο, κυρίες και κύριοι, αποχαιρετούμε την Αλεξάνδρεια που χάνεται, που χάνουμε το καλοκαιράκι μας το γλυκό. Πότε ήρθε, πότε το πιάσαμε στα χέρια μας, πότε έκανε τα πρώτα του τα βηματάκια και λέγαμε έλα το καλό μου, έλα το καλό μου. Και έγινε ολόκληρος μαντράχαλος και μας παράτησε και έφυγε.
0: Έτσι, και μου θυμίζει κάτι η παιδιά έτσι, μια οικογένεια που ετοιμάζονται να την κάνουν σαν αποδημητικά χελιδόνια. Μόνο που όταν τα παιδιά μεγαλώνουν και φεύγουν, μετά δεν ξαναγυρνάνε ή μάλλον γυρνάνε έτσι λίγο για να σε επισκέπτονται. Γιατί κατά τα άλλα ανοίγουν τα φτερά τους και κάνουν τη δική τους ζωή. Και τέλος πάντων είμαστε κι εμείς έτσι κάπου κοντά σε μια τέτοια διαδικασία.
1: Τα καλοκαιράκια βέβαια φεύγουν και ξανάρχονται. Αυτά είναι σαν τα αποδημητικά πουλιά. Να, πώς το λέγει εδώ ο Γερμανός το τραγούδι? Μια μικρή φωλιά θα χτίσω, χελιδόνι, come back. Έλα πίσω, έλα πίσω.
0: Η αλήθεια είναι ότι αυτό το τραγούδι το είχα προγραμματίσει να το ακούσουμε λίγο καιρό μετά. Εντάξει, όταν θα βλέπαμε και τις πρώτες ανατροπές του καιρού, επέμεινε ο Μπάμπης και εφόσον επέμεινε ήθελα να γίνει το χατήρι του και να ακούσουμε αυτό το πολύ αγαπημένο τραγούδι που ερμηνεύει βέβαια ο Βαγγέλης ο Γερμανός, ο οποίος το έχει γράψει στα μπαράκια, ήταν μαζί με την κόρη του τότε, πιτσιρίκη.
1: Η ερμηνεία. Και τώρα έφτασε η ώρα να το ερμηνεύσουμε εγώ, εσύ, η Σοφία Ισακαλή, η οποία επέστρεψε στην δυνατή τριάδα αυτής εδώ της εκπομπής, και εκείνη ο τελευταίος των Μοϊκανών από διακοπές.
0: Μαυρισμένη, κοκκινομαυρισμένη από
1: με
0: σποράδες.
1: Πολύ ωραία χρώματα.
0: Και
1: ναι,
0: μάλιστα το πήγε όσο τέρμα μπορούσε. Γύρισε χθες το βράδυ από Σκιάθο.
1: Πληροφορίες μου λένε ότι γύρισε πριν από λίγο και ήρθε κατευθείαν στη δουλειά.
0: Ναι, εδώ πέρα
1: το τέντωσε.
0: Εδώ έσπασα το ρεκόρ. Σήμερα ήρθα και νωρίτερα από τη Σοφία. Δεν ξέρω βέβαια και εγώ τι με έξυνε. Η αλήθεια είναι ότι κανένα μισάωρο ξύπνησα πριν το ξυπνητήρι.
1: Μην τυχόν και δεν ξυπνήσουμε. Γιατί ήρθαμε στην κανονική μας ώρα, Νίκο. Και αυτή η ώρα, φίλες και φίλοι, φίλε Πέτρο, φίλε Διαμαντή, το ξέρετε ότι δεν είναι εύκολη ώρα. Δεν είναι εύκολη ώρα. Δεν συνηθίζεται εύκολα.
0: Τώρα που έλεγες πάντως για τα καλοκαίρια που φεύγουν, θυμήθηκα και ένα άλλο άσμα, το οποίο δεν ξέρουμε ποια αφορμή, το άκουγα τώρα τελευταία, ένα από τα παλιά άσματα του Νότη Σφακιανάκη.
1: Όπα, για πες, για δώσε.
0: Μια μπαλάντα πολύ ωραία που έλεγε «Οι αγάπες
1: χάνονται,
0: σαν τα αστέρια, φεύγουν σαν τα καλοκαίρια».
1: Κομματάρα, φίλε.
0: Έτσι, το θυμήθηκες.
1: Κομματάρα, κομματάρα.
0: «Οι αγάπες χάνονται, σβηνούν σαν τα αστέρια, φεύγουν σαν τα καλοκαίρια».
1: Θεούλη μου, πώς θα τον βγάλουμε ένα χειμώνα ακόμη.
0: Τα καλοκαίρια.
1: Πώς θα τον βγάλουμε ένα χειμώνα ακόμη. Τι καλό που ήταν το καλοκαιράκι. Και μη λέτε ότι παιδιά πέφτουμε.
0: Πρόσεξε.
1: Πέφτουμε στα αλήθεια. Τελείωσε το καλοκαίρι.
0: Μην προτρέχεις. Μας το ζητάει και ο φίλος μας ο Πέτρος και πολύ καλά κάνει. Δεν λέμε ακόμη καλό χειμώνα και τέτοια πράγματα. Άλλωστε, ναι, τώρα για να σου ανατρέψω και όλο το σκηνικό που

0: δημιουργήσουμε το τέλος καλοκαιριού κλπ. Από την πρώτη στιγμή που μπήκαμε εδώ πέρα μέσα κυνηγάμε ένα κουνούπι. Όταν θα εξαφανιστούν τα κουνούπια, αν και ναι, αυτά τώρα πλέον μένουν μέχρι και το Δεκέμβρη.
1: Ναι, πλάκα κάνεις.
0: Όταν θα εξαφανιστεί λοιπόν και αυτό. Και ενώ φυσάει έτσι τριγύρω, έχουμε τα κλιματιστικά, ίσως εδώ βρήκε λίγο μία γωνίτσα.
1: Λίγο. Η θερμοκρασία πιο έπεσε, η αλήθεια είναι.
0: Τώρα κοίταξε, να σου πω, όλη την περασμένη εβδομάδα το λέγαμε και στα έλεγα και εγώ εδώ ότι μπορεί να πάω σταυρό, τι ωραία, κάνουμε ένα μπανάκι κλπ. Όλη την προηγούμενη εβδομάδα λιώναμε στη Θεσσαλονίκη. Λιώναμε. Ναι. Εκείνη η γυναίκα μου το είχε αγκαλιά εβδομάδα, το air condition. Λοιπόν, και περιμένεις ρε παιδί μου Παρασκευή, περιμένεις Σάββατο να πας για ένα μπανάκι και χαλάει ο καιρός. Το Σάββατο το βράδυ έχει και μια βροχή καλή.
1: Που εκεί σταυρό βρασνά, φυσικά.
0: Και χθες το πρωί.
1: Κορόιδαμε εμείς που φύγαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν ξέρουμε, δεν ρωτάς.
0: Κυριακή πρωί.
1: Πού έχουμε γίνει ντόπιοι εκεί, πες. Μπάμπι να πάω.
0: Κυριακή πρωί, υγρασία από τη βροχή και ζακετούλα. και καταλαβαίνεις. Όλοι στο μπαλκόνι ψάχναμε ζακέτες. Τέλος πάντων, έτσι είναι.
1: Λοιπόν, έχουμε τις πρώτες χειμωνιάτικες, εγώ θα τις λέω παιδιά, γιατί πρέπει να δούμε κατάματα την πραγματικότητα.
0: Συγγνώμη, να είσαι εντάξει. Ναι. Μεταξύ χειμώνα και καλοκαιριού υπάρχει, ναι, και μια εποχή που την έχουμε ξεχάσει και λέγεται φθινόπωρο.
1: Δεν υπάρχει. Από καλοκαίρι χειμώνα και από χειμώνα καλοκαίρι.
0: Ναι,
1: καλημέρα στο φίλο τον Αργύρη, το Δούμπλατζι. Μας ξυπνήσατε, λέει, με την μπαλάντα. Καλή αρχή στις 6 και κάτι μοντέρνο και πιο σύγχρονο τραγούδι. Δεν θα με πείραζε. Ναι, λέει, και λίγο νότι. Οι αγάπες χάνονται.
0: Βλέπεις, μας άκουσες.
1: Φοβερό κομμάτι. Την καλημέρα μας στον Δημήτρη, τον Μπιρνάρα, που ξεκίνησε φαντάζομαι και εκείνο στα δρομολόγια για τη δουλειά.
0: Πάει και το γιο του στο στρατό καμιά φορά, έτσι.
1: Ναι, μας έστειλε και τις φωτογραφίες. Καλό δρόμο, Δημήτρη.
0: Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα στη Θεσσαλία. Καλημέρα σε όλους τους φίλους μας εκεί, όπου και αν βρίσκεστε.
1: Καλό χειμώνα, λέει, να έχουμε. Τέλος οι διακοπές μας και χαλάρωση. Δημήτρη μου, πες τα, γιατί εδώ να θέλει να κρατηθεί από ένα φίλο Σίκης και να πει, και να πει ότι ρε παιδάκι μου, ακόμα έχουμε καλοκαίρι. Όχι, το καλοκαίρι τέλειωσε από τη στιγμή που γυρίσαμε στις 6 και ξυπνάμε 4.30 ώρα το πρωί.
0: Ο ίδιος θέλει να κάνει το μυαλό του να πιστέψει.
1: Καιρός, λέει, για δουλειά. Εγώ, να. Βλέπω τους φίλους εδώ και ο φίλος ο Δημήτρης. Αν και δεν θέλουμε να τελειώσει το καλοκαίρι από τώρα, τελειώνει.
0: Μη διώχνεις τον κόσμο. Μη διώχνεις τον κόσμο. Ο κόσμος θέλει ακόμη καλοκαίρι. Μη τους διώχνεις, σε παρακαλώ.
1: Εγώ είμαι ο μεγαλύτερος καλοκαιράκιας, αλλά κάποια στιγμή σου λέω πρέπει να κοιτάξουμε την αλήθεια κατά πρόσωπο και να την αντιμετωπίσουμε.
0: 31 Αυγούστου είναι, σε 10 μέρες θα είναι 41 Αυγούστου και πάει λέγοντας.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλή επιστροφή στην κανονικότητα, η φίλη η Κατερίνα.
0: Γεια σου, Κατερινάκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Η πόλη ξύπνησε, καλή εβδομάδα, ο φίλος ο Διαμαντής.
0: Επανεμφανίστηκαν όλοι και θα σου πω κιόλας.
1: Καλημέρα, ναι, καλημέρα, καλημέρα. Η πόλη ξύπνησε και από σήμερα σε ρυθμούς κανονικούς, ο φίλος ο Πέτρος. Να μας θυμίζει ότι άλλο ένα καλοκαιράκι έφτασε στο τέλος του με τις ωραίες και τις άσχημες στιγμές. Εννοείται πως δεν θα πούμε ακόμα, λέει, καλό χειμώνα.
0: Εννοείται.
1: Έχουμε
0: Πέτρο,
1: ακόμα
0: πες του,
1: καιρό μπροστά μας.
0: Πες του.
1: Καλή εβδομάδα, εύχομαι με υγεία και ειρήνη σε όλους. Αμήν. Αμήν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τελείωσε.
0: Ναι, ναι, κάνε και την κηδεία και το μνημόσυνο. Τι άνθρωπος είναι αυτός. Σήμερα δεν ξέρω γιατί ήρθε με τέτοια διόρθωση. Και τελείωσε και χτυπιέται και λιγμούς και κάνει και η πλάκα είναι το χαίρεται κιόλας. Άρη Κουτσιούκη, μας ακούς? Μην τυχόν πέσει μπροστά σου, έτσι. Ναι. Ξέρεις θα του πεις. Άντε, γιατί νομίζω τον έχουν κάνει χειμωνάκια. Σε λίγο θα αρχίσει να μετράει
1: χειμωνάκια
0: και αντίστροφα.
1: Δεν είμαι, φίλε.
0: Θα αρχίσει να μετράει
1: αυτό
0: αντίστροφα.
1: Με βλέπεις.
0: Θα αρχίσει να μετράει αντίστροφα σε λίγο και για τα Χριστούγεννα.
1: Γι' αυτό με βλέπεις.
0: Εκείνο που θα αρχίσουμε να μετράμε αντίστροφα είναι την επαναφορά στην κανονικότητα,
1: ναι,
0: για τον φίλο μας τον Κωνσταντέλια, τον οποίο το ματιάξατε.
1: Ξαφνικά έγινε φίλος σας ο Κωνσταντέλιας. Μήπως
0: πάντοτε
1: έγινε, ναι, ναι, και ο αγαπημένος σας παίχτης.
0: Πάντοτε.
1: Δεν μας
0: πάντοτε
1: τα έλεγε. Όχι, όχι. Δεν μας τα λέγατε δύο εβδομάδες πριν.
0: Και πόσο ωραία είναι με τα κίτρινα, πόσο ωραία τα με τα κίτρινα.
1: Να σου πω κάτι, φιλαράκο μου. Αυτό. Εγώ, φίλες και φίλοι, θα το πω. Όσο και να προχωράει η επιστήμη, ό,τι και να λέμε και τα λοιπά, έρευνες και τεκμηριώσεις και ιστορίες, το κακό το μάτι, άμα πέσει πάνω το μάτι σου η γλωσσοφαγιά και το μάτι, ρε, τι παιχταράς είναι αυτός, ρε, τι ήρθε, τι ήταν. Τρελάθηκαν οι Γερμανοί με την πρώτη του εμφάνιση, μπήκε στο γήπεδο στο δεύτερο παιχνίδι, βασικός, έβαλε και γκολ και τραυματίστηκε σε μια ανύποπτη φάση, ρίξη χιαστών και θα είναι τέλος όλη τη σεζόν έξω.
0: Αν όχι όλη τη σεζόν, τη μισή σίγουρα θα είναι έξω.
1: Αυτό, αν δεν είναι, ρε παιδί μου, γκαντεμιά, Τι άλλο μπορεί να είναι? Τι άλλο μπορεί να είναι?
0: Πολύ πολύ, κρίμα πολύ στεναχωρεθήκαμε. Δεν ξέρω αν στεναχωρέθηκες ή λίγο αν λίγο θύχτηκες, λίγο ναι, πειράχτηκες από την εικόνα που είχε χθες ένα άγημα. Χθες πρέπει να ήταν εικόνες, γιατί Κυριακή βράδυ...
1: Δεν φύγεις από τον ότι... Τέλεια, μπορώ να κάνω ακόμα ένα σχόλιο.
0: Για
1: σχόλιο.
0: Πες, για πες.
1: Νομίζω ότι αυτός που σίγουρα στεναχωρήθηκε ιδιαίτερα ήταν ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, έτσι Ιβάν. Έτσι Ιβάν.
0: Δεν μπορούσες να μην
1: ναι, έτσι Ιβάν. Τραυματίστηκε ο Τέλειας και εκεί που θα τον παρακαλούσες να γυρίσεις στην Εθνική, θα μείνεις με τον Μπακασέτα. Και γιατί λέω θα μείνεις με τον Μπακασέτα? Γιατί συμβαίνει το τρομερό.
0: Ο αρχηγός,
1: άσε με να πω ρε φίλε, άσε να πω το σχολείο μου. Αρχηγός της Εθνικής, τον οποίο επέλεγε ο Γιοβάνοβιτς και άφηνε έξω τον Κωνσταντέλια, ο οποίος είναι χωρίς ομάδα. Τέλη Αυγούστου, σήμερα είναι η τελευταία μέρα των μεταγραφών. Και δεν έχει ομάδα, κύριε Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ευχαριστώ, αυτό ήθελα να πω.
0: Τέλειωσες.
1: Πάμε τώρα στο άγημα.
0: Λοιπόν, κυκλοφόρησε πάρα πολύ στα social, από το YouTube, από βιντεάκια, ξέρω εγώ, TikTok, τέτοια. Το άγημά μας, το οποίο πηγαίνει στην Ακρόπολη, νομίζω Κυριακή βράδυ, για την υποστήριξη.
2: Πριν από νότιες διευθύνσεις και στα ανατολικά από βόρειας. 3 με 5 και στο Αιγαίο 6, άιντε 7 μποφόρ. Μπορεί να έχει και φτάρια στο Αιγαίο, να το ξέρετε. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Μέχρι 36 θα φτάσει. Μας υπόσχεται η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ναι, μέχρι 36.
3: Το μέχρι 36 σημαίνει άστα. Γιατί χθες το βράδυ, ας πούμε, αργά, ναι, είχε 29 βαθμούς.
2: Ναι.
3: Το βράδυ.
2: Ναι.
3: Τι να
2: λέμε, ας πούμε.
3: Τι.
2: Εσείς που θέλετε καλοκαίρι.
3: Τον έκλεισα τον ανεμιστήρα, δεν θυμάμαι.
2: Λοιπόν, ναι, είναι Διεθνής ημέρα ανθρώπων με αφρικανική καταγωγή.
3: Είναι η μέρα της αλληλεγγύης και της ελευθερίας στην Πολωνία, σε ανάμνηση της ίδρυσης του Συνδικάτου Αλληλεγγύη.
2: Σολιντάρνοσκ.
3: Στα ναυπηγεία του Γκντάνσκ, υπό τον ηλεκτρολόγο τότε Λεχ Βαλέσα, που συνέβαλε με τους αγώνες του στην πτώση του κομμουνισμού.
2: Είναι η μέρα της γλώσσας στη Μολδαβία.
3: Το Κυργιστάν γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας του από τη Σοβιετική Ένωση το 1991.
2: Η Μαλαισία γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας της από τη Μεγάλη Βρετανία το 1957.
3: Στο Τρινιδάτ και στο Τομπάγκο της Καραϊβικής γιορτάζουν την επέτειο της ανεξαρτησίας της από τη Μεγάλη Βρετανία το 1962. Έχουν και ωραίες σημαίες αυτοί.
2: Και είναι και εθνική ημέρα μπέικο.
3: Τον Ταλικέριδον, θα το πεις.
2: Ταλικέριδον.
3: Η μέρα των Ταλικέριδων στη Ρωσία.
2: Α, εντάξει.
3: Όχι, ήθελες να πεις τον μπέικο.
2: Είναι εθνική ημέρα μπέικο.
3: Ναι.
2: Στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωραίο το μπέικο, οπουδήποτε και αν μπαίνει. Αυγά με μπέικο, πίτσα με μπέικο, οτιδήποτε. Πενιρλί με μπέικο, όλα τα μπέικο είναι ωραία.
3: Ναι, όλα είναι ωραία.
2: Να το τιμήσετε σήμερα, σας παρακαλούμε πολύ.
3: Ναι. Και εμείς γι' αυτό θα φάμε μπέικο μετά.
2: Ναι.
3: 1922. Η ελληνική και η αρμενική συνοικία της Μύρνης καταστρέφονται από πυρκαγιά που σκόπιμα έβαλαν οι τουρκικές αρχές της πόλης. Δεν τα έκαναν αυτά. Η 11η μεραρχία υπό τον υποστράτηγο Νικόλαο Κλαδάφου κυκλώνεται στην περιοχή των Μουδανιών, παραδίδεται στους Τούρκους.
2: Το 1923 οι Ιταλοί βομβαρδίζουν και καταλαμβάνουν την Κέρκυρα σαν σήμερα.
3: Το 1933 εγκαινιάζει το Λαϊκό Νοσοκομείο στο Γουδί με 300 κρεβάτια τότε για την εξυπηρέτηση κυρίως των απόρων.
2: Το 1980 σαν σήμερα, γι' αυτό το γιορτάζουν στην Πολωνία, ιδρύεται στο Γκντάνσκ της Πολωνίας το πρώτο ανεξάρτητο εργατικό συνδικάτο σε κομμουνιστική χώρα με την ονομασία Αλληλεγγύη, το οποίο υπό την ηγεσία του ηλεκτρολόγου Λεχ Βαλέσα θα συμβάλλει καθοριστικά στην πτώση του κομμουνισμού. Στη χώρα και περαιτέρω.
3: 1997, πάγωνε ο πλανήτης ολόκληρος, γιατί σε τραγικό δυστύχημα μέσα στο Παρίσι σκοτωνόταν η πριγκίπισσα Νταϊάννα με τον σύντροφό της τότε, τον Ντόντι Αλφαγέντ, και τον οδηγό της Μερσεντές, ενώ τραυματίστηκε ο σωματοφύλακάς της. Από τότε...
2: Ενώ το 2003, σαν σήμερα, ο Ντούσαν Μπάγεβιτ συμπληρώνει 300 συμμετοχές στον πάγκο της ΑΕΚ στην αναμέτρηση με τον Ιωνικό. Γίνεται ο προπονητής με τη μακροβιότερη θητεία. Ο συνολικός απολογισμός του είναι 194 νίκες, 62 ισοπαλίες και μόλις 44 ήττες.
3: Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1870 η Μαρία Μοντεσόρη, Ιταλίδα γιατρός και παραπαιδαγωγός που ασχολήθηκε με την καλλιέργεια της νοημοσύνης των πνευματικά καθυστερημένων παιδιών. Το 1945 ο Βαν Μόρισον.
2: Ωραίος.
3: Δεν θέλει ιδιαίτερες συστάσεις.
2: Ωραίος.
3: Και επίσης
2: μας τα χάλασε
3: θέλει...
2: λίγο στην πανδημία, αλλά τέλος πάντων.
3: Εντάξει. Ναι. Εντάξει, εντάξει τώρα.
2: Ναι.
3: Και το 1949 ούτε επίσης θέλει συστάσεις. Ο Ρίτσαρντ Γκιρ, το αγόρι αυτό, το πανέμορφο. Το πανέμορφο. Ηθοποιός, λίγη κοινωνικός ακτιβιστής. Α, με παιδάκι, μου
2: ζωπιώζα. Τώρα ποιοι έφυγαν από αυτόν τον κόσμο σαν σήμερα. Το 1847 ο Ιωάννης Κολέτης. Το 1867 ο Σαρλ Μποντλέρ Κολέτης. Έδωσε και το όνομά του στην οδό που μεγάλωσα. Το 1867 ο Σαρλ Μποντλέρ, Γάλλος συμβολιστής ποιητής. Μη ρωτήστε τι είναι αυτό το πράγμα. Και το 1973 ο Τζον Φόρντ, ο σκηνοθέτης, που έκανε την ταχυδρομική άμαξα. Δεν την ξέρω.
3: Χτες γνώρισα μια κοπέλα,
2: ναι,
3: που είναι από το Λιβάδι.
2: Πολύ καλή.
3: Και μου λέει: δεν μπορεί, θα έχετε πάει. Όχι, της λέω.
2: Τώρα, κοντοζυγώνει. Οκτώβριο, Νοέμβριο.
3: Μου λέει: είναι το πιο όμορφο χωριό και δεν σας έχει πάει Διονύσης. Όχι.
2: Θα πάμε τώρα. Καλά, ναι. Νοέμβριο που έχουν τα τσίπουρα.
3: Ναι, εντάξει. Τα ακούω. Ήμουν 9 και γέρασα. Αυτό
2: λοιπόν,
3: έχω να πω.
2: Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Σολομώντα.
3: Τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου.
2: 18 βαθμού στη διαδρομή Ξάνθη Αλεξανδρούπολη. Καλημέρα στον κύριο Σπύρο. Σπύρος ΑΕΚ. Μας στεναχώρησε χθες η ΑΕΚ. Γιατί τι έκανε?
3: Έφερε ισοπαλία.
2: Και στεναχωριάστε με την ισοπαλία?
3: Με την Κηφισιά έπαιζε.
2: Παίρνετε βαθμουλάκο. Μπρά, έλα ρε Κηφισιάρα. Έμπαινε και εγωίτευε. Καλημέρα στο Σιδηρόκαστρο, στο Γιώργο. Στο Γιώργο από το Σιδηρόκαστρο. Και στον Κώστα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μην κρινιάζετε, σας παρακαλώ πολύ. Ναι.
3: Τι
2: να
3: γκρινιάζετε, παιδί.
2: Ναι, λέει να γκρινιάξω λίγο. Και στέλνει κάτι που ακούστηκε.
3: Εντάξει, ας γκρινιάξει μόνο.
2: Ναι,
3: ας τον κάθε εδώ μπορεί να κάνει ό,τι θέλει.
2: Να κάνει ό,τι θέλετε, ναι.
3: Άμα να κάνει ό,τι θέλετε.
2: Ναι.
3: Τώρα, ναι. Λοιπόν, γύρισε κόσμος,
2: Πού?
3: Στην Αθήνα. Το Σαββατοκύριακο.
2: Το Σαββατοκύριακο.
3: Το κατάλαβες.
2: Το Σαββατοκύριακο έλειπα, δεν είδα.
3: Μετά δεν το δεις με τις θέσεις.
2: Με τις θέσεις, ναι, το είδα.
3: Ναι,
2: με τις θέσεις το
3: αυτό,
2: βλέπω.
3: Δεν τους είδα κι εγώ να γυρνάνε. Το κατάλαβα. Από την περιραίωση ατμόσφαιρα.
2: Από την περιραίωση ατμόσφαιρα, ναι, έχει γυρίσει.
3: Ναι. Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Μ' αρέσει το μεταξύ. Γυρίσανε βέβαια. Κάποιοι φεύγανε άρον-άρον το μεσημέρι να γλιτώσουμε την κίνηση τη βραδινή.
3: Ναι.
2: Εντάξει, αυτοί τη γλιτώσαν, αλλά πέσανε στη μεσημεριανή. Γιατί και το μεσημέρι είχε. Εντάξει, δεν έγινε χαμός, δεν γινόταν χαμός.
3: Κάνανε πολύ αλλά την ίδια σκέψη ταυτόχρονα.
2: Είχε, μωρέ, ναι, είχε. Το βράδυ και ακόμα περισσότερο.
3: Ναι. Κάνανε πολύ την ίδια σκέψη ταυτόχρονα. Τι να κάνεις.
2: Καλώς ορίσατε.
3: Καλώς ήρθατε.
2: Μην παρκάρετε εκεί που θέλουν να παρκάρουμε
3: και
2: μόνο.
3: Και επειδή είχατε πάει διακοπές και ξεκουραστήκατε.
2: Πείτε μας πώς είστε.
3: Όχι, δεν θέλουμε να μας πείτε πώς είστε. Να είστε χαλαροί στους δρόμους τώρα.
2: Ναι.
3: Μην έρθετε με νευρούλια επειδή γυρίσατε και τελειώσανε οι διακοπές.
2: Όχι, ρε, γιατί να έρθουν με νεύρα.
3: Ναι, γιατί,
2: οι
3: εντάξει
2: άνθρωποι. Όχι. Όχι. Εκτονώθηκαν. Δεν εκτονώθηκαν στις διακοπές.
3: Αυτό λέω.
2: Στο κύμα, στη θάλασσα, στο βουνό, οπουδήποτε πήγατε.
3: Ναι, αυτό
2: θα
3: λέω.
2: Εκτονώθηκαν. Δεν μπορεί.
3: Εκτονώθηκαν, δεν μπορεί.
2: Ναι.
3: Γιατί έβλεπα κάτι τρελά το Σαββατοκύριακο. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Καινούριο Σκετίνο.
2: Ορίστε.
3: Καινούριο. Το θυμάστε το Σκετίνο?
2: Όχι.
3: Έλα εσύ, ο καπετάνιος που είχε με το μεγάλο το πλοίο που είχε γύρει, δεν θυμάσαι? Ο Ιταλός που είχε εγκαταλείψει το πλοίο πριν από τον κόσμο που πνιγότανε.
2: Όχι.
3: Και λέγαμε όλοι, το είχαμε και παράδειγμα προς αποφυγή, μη γίνεις Σκετίνο.
2: Θέσον, δεν μου θυμίζει κάτι.
3: Ο ίδιος Σκετίνο. Έλα ρε Διονύση.
2: Αλήθεια,
3: το,
2: δεν
3: το
2: μου θυμίζει
3: κάτι. Το γνωστό το, περίμενα να το σου πω πώς.
2: Ναι, αλλά εμένα δεν μου θυμίζει κάτι τώρα. Αν μου πεις τώρα λεπτομέρειες άλλες μπορεί να το θυμηθώ. Αυτό στη Λαμπεντούζα, όχι.
3: Ποια Λαμπεντούζα, μωρέ Διονύση?
2: Ναι.
3: Ήτανε το κρουαζιερόπλοιο, το Κώστα Κονκόρντια.
2: Ναι.
3: Που είχε το 2012.
2: Το Κώστα Κονκόρντια κάτι μου λέει.
3: Το Κώστα Κονκόρντια.
2: Κάτι μου λέει.
3: Ναι.
2: Τα σβήνω αυτά.
3: 32 νεκρούς είχε.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, τότε. Τώρα λοιπόν στην Κερίνια, αντίστοιχη συμπεριφορά καταγγέλουν οι επιβάτες του πλοίου, το οποίο τούμπαρε, αναποδογύρισε. Πρώτος έφυγε ο καπετάνιος και το πλήρωμα. Ούτε σωσίβια δεν δίνανε στους επιβάτες. Έχουν 8 νεκρούς και δεν θυμάμαι πόσους αγνοούμενους.
2: Ωραία,
3: οι άνθρωποι.
2: Μάλιστα.
3: Το πιο τραγικό νομίζω όμως σε όλο αυτό το πράγμα το οποίο έγινε μέσα στο Κυριακό ήταν ότι δεν δέχτηκαν βοήθεια από τις κυπριακές αρχές. Περίμεναν να έρθει βοήθεια από την Τουρκία. Το οποίο αυτό μπορεί να πέβει μοιραίο για πάρα πολύ κόσμο.
2: Πιθανώς.
3: Λέω εγώ τώρα.
2: Πιθανώς.
3: Λέω εγώ τώρα.
2: Αλήθεια είναι αυτά.
3: Ναι.
2: Έτσι είναι η κατάσταση εκεί.
3: Είναι 8 οι νεκροί, 23 οι αγνοούμενοι.
2: Απλά έρχονται τέτοιες ιστορίες για να μας τις θυμίζουν, ας πούμε.
3: Ναι.
2: Γιατί εμείς συχνά το ξεχνάμε, εν πάση περιπτώσει, γιατί οι συνθήκες εκεί κάτω είναι τέτοιες.
3: Τι έγινε με τον πόλεμο τώρα, θα μου πεις?
2: Θα σου πω.
3: Μες μου.
2: Οι Ιρανοί, λένε οι Αμερικανοί, είχαν εφαρμόσει ένα καινούριο σύστημα. Θυμάσαι που την προηγούμενη εβδομάδα στα τέλη της επέρονταν ο Τραμπ ότι καθαρίσαμε από τις νάρκες τα στενά του Ορμούζ.
3: Όχι, αλλά δεν πειράζει.
2: Ναι, το έλεγε την προηγούμενη εβδομάδα, πέρυσι τα τέλη της.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, ήρθαν οι Ιρανοί και βρήκαν μια καινούργια μανιέρα. Ναι. Ρίχνουν κάτι πυράβλους από δύο βάσεις τους και πάνε και ποντίζουν καινούργιες νάρκες στα στενά του Ορμούζ. Σου λένε οι Αμερικανοί, έτσι είστε, από τις βάσεις που φεύγουν αυτοί οι πύραυλοι, θα τις βομβαρδίσουμε. Σου λένε οι Ιρανοί, έτσι είστε, θα βομβαρδίσουμε τις βάσεις στο Κατάρ και στην Ιορδανία.
3: Ναι.
2: Λένε οι Ιορδανοί, έτσι είστε. Αναχέτησαν τους.
3: Εν
2: τω μεταξύ, λέει, αναχέτησαν. Παιδιά, προσέξτε να δείτε τώρα τι γίνεται, έτσι. Ρίχνει έναν βαλιστικό πύραυλο το Ιράν.
3: Ναι.
2: Ρίχνουν τρεις πυράβλους αντιβαλιστικούς από συστήματα Patriot
3: οι Ιορδανοί.
2: Ναι. Ναι, αλλά έτσι, άμα κάνει άλλες δύο-τρεις τέτοιες επιθέσεις, δεν θα έχουν πλέον απόθεμα. Ήδη τα αποθέματα έχουν τελειώσει. Αφού οι Αμερικανοί έχουν ούτως ή άλλως θέμα, πρόβλημα.
3: Συγνώμη,
2: μεγάλο.
3: Τον αντί, δηλαδή, τον αντί τελειώνουν.
2: Του οι ΠΑΚ 3 το που μπαίνουν στα Patriot. Ναι, αυτοί.
3: Ναι, αυτοί
2: τελειώνουν αυτοί. Αυτοί τελειώνουν σιγά-σιγά, ας πούμε. Δεν υπάρχουν αρθρογραφία επί αρθρογραφία από αυτόν. Το αρνούνται οι Αμερικανοί, δεν τελειώνουν. Αλλά καλά, ναι, εντάξει, δεν πειράζει. Ας το αρνούνται.
3: Και τι άμα τελειώσουν.
2: Παίζουμε εμένα μετά τι θα γίνεται. Θα γίνει μετά ό,τι γίνεται στο Κίεβο. Στο Κίεβο γιατί πέφτουν πύραυλοι και σκοτώνουν κόσμο.
3: Έχουν τελειώσει και
2: γιατί
3: εκεί.
2: Έχουν τελειώσει από εκεί, δεν στέλνουν οι Αμερικανοί πλέον από αυτά τα συστήματα. Οι υπόλοιποι που έχουν τέτοια, ναι, συστήματα, ναι, τέτοιους πυράβλους, Ευρωπαίοι κλπ.
3: Ναι.
2: Ναι. Μόλις στείλανε μια μικρή παρτίδα, στείλανε ότι αντιβαλιστικός πύραυλος, ό,τι βαλιστικός πύραυλος πήγαινε, τον αναχαιτήσανε. Αλλά τελειώσανε.
3: Αυτό είναι πρόβλημα.
2: Αυτό είναι ένα θέμα μεγάλο, το θέμα της εφοδιαστικής αλυσίδας. Μιας και μέσα στα αμυντικά, σήμερα έχουμε θέμα μεγάλο.
3: Βέβαια, ασπίδα τα χιλέα.
2: Ασπίδα τα χιλέα.
3: Ναι.
2: Πέφτουν υπογραφές σήμερα, ξεκινάμε. Σε 36 μήνες θα έχουμε θόλο.
3: Φοβερό. Ναι, ναι.
2: Να τα λέμε αυτά.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Και ο οποίος θα είναι θόλος υπερσύγχρονος. Θα τα πούμε στη συνέχεια τι θα έχει. Κύματα από εδώ, κύματα από εκεί, αλλεπάλληλα.
3: Να σε ρωτήσω κάτι.
2: Γιατί το, ναι.
3: Ναι, να σε ρωτήσω κάτι.
2: Γιατί το λένε θόλο το χιλιά, πες μου.
3: Εντάξει, το λένε ασπίδα, ρε παιδί μου.
2: Ναι, γιατί όμως.
3: Τι, γιατί.
2: Η ασπίδα, λέει, του Αχιλλέα,
3: ναι,
2: είχε την εξής.
3: Την έχει περιγράψει και ο Όμηρος.
2: Είχε την εξής ιστορία.
3: Ναι.
2: Είχε πέντε αλλεπάλληλες τρώσεις, ας πούμε.
3: Α, γι' αυτό.
2: Για να αντιμετωπίζουν. Έτσι και εδώ θα είναι μια πενταπλή ασπίδα απέναντι σε βαλιστικούς πυράβλους, σε drones, αυτό, σε βόμβες,
3: ναι,
2: στο κυβερνοχώρο,
3: ναι,
2: στα πάντα. Και στο διάστημα.
3: Ναι.
2: Θα πιάνει μέχρι και το διάστημα.
3: Καλά, εντάξει.
2: Έτσι λέει.
3: Εντάξει, άμα το πιάνει.
2: Ναι, καταλαβες. Γι' αυτό λέγεται.
3: Τι μπορεί να δεχτούμε από τους εξωγήινους.
2: Δεν ξέρεις, ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Μπορεί να, ή κάποιοι άλλοι να αποκτήσουν δυνατότητες να εκτοξεύουν πράγματα από τον διάστημα.
3: Να μην είναι διπυρωτική, να είναι.
2: Ξέρω εγώ ότι αυτό. Διαγαλαξιακή.
3: Μπράβο.
2: Ναι.
3: Αυτό.
2: Ναι.
3: Ναι.
2: Πάντα δεν ξέρεις.
3: Εγώ σου λέω τώρα, θέλω να ρωτήσω το εξής.
2: Ναι.
3: Υπογράφουμε σήμερα.
2: Ναι.
3: Στο Ισραήλ θα γίνουν όλα αυτά, έτσι.
2: Ναι.
3: Υπογράφουμε, ας πούμε, τη συμφωνία.
2: Ναι.
3: Ξεκινάει. Σου λέει σε 35-36 μήνες θα είναι έτοιμο,
2: ναι,
3: αυτό. Αν αλλάξει η κυβέρνηση.
2: Στο Ισραήλ.
3: Όχι, εδώ στην
2: Ελλάδα.
3: Ποιο Ισραήλ.
2: Όχι, στο Ισραήλ μπορεί να αλλάξει.
3: Ναι,
2: αφού έχουν εκλογές αυτοί, το Οκτώβριο.
3: Ωραία. Ή στο Ισραήλ αλλάζει η συμφωνία ή όχι.
2: Θεωρητικά όχι.
3: Α.
2: Αλλά μπορείς να την παγώσεις ή μπορείς να την ακυρώσεις μη πληρώνοντας, ας πούμε. Παράδειγμα σου λέω.
3: Α.
2: Υπάρχει και αυτό. Καταλαβες. Τώρα έχει αρχίσει εντωμεταξύ ένα νέο κοσκινάκι και κυκλοφορεί. Είναι η δεύτερη φορά που χρησιμοποιώ το κοσκινάκι, το ξέρω.
3: Ναι,
2: λοιπόν, είναι η δεύτερη, το δεύτερο, ένα καινούριο πράγμα που κυκλοφορεί, ότι,
3: ναι,
2: όλη αυτή η κοτολογία περί επικείμενων επιθέσεων, είτε ξέρω εγώ της Τουρκίας, είτε της Ρωσίας στο ΝΑΤΟ, είτε από εδώ είτε από εκεί, γίνεται, λέει, γιατί είναι στο πλαίσιο του υβριδικού πολέμου. Να τσαντιστούν οι πολίτες διαφόρων χωρών που έχουν και εκλογές ως ονούπο και να πούν, αφού κινδυνεύουμε, να σταματήσουμε να στέλνουμε, ας πούμε, στην Ουκρανία ή να κάνουμε το τάδε, να κάνουμε το δίνα και να μην κάνουμε το άλλο.
3: Ναι.
2: Επειδή όλα αυτά παίζουν και στο παιχνίδι ή από την άλλη πλευρά χρησιμοποιούνται και από τους ρωσόφιλους που ίσως το υπερενισχύουν αυτό το πράγμα, γιατί περιμένουν στις εκλογές να γίνουν κυβερνήσεις. Π.χ. το ΑΕΦΔΕ στην Ρωσία, στην Γερμανία. Το ΑΕΦΔΕ έχει πει ότι μία από τις πρώτες κινήσεις που θα κάνει είναι να αποσύρει τη βοήθεια της Γερμανίας προς την Ουκρανία, για παράδειγμα.
3: Ναι, ναι.
2: Καταλάβες.
3: Ναι.
2: Οπότε είναι πολλά πράγματα που συζητάνε. Και έτσι να καταφεύγεται στις πηγές όταν λέγονται, γιατί μπορεί να πολλά πράγματα να είναι fake news απλά για να τρομοκρατήσουν τον κόσμο.
3: Θα γίνουν.
2: Απλά αυτά. Το λέω.
3: Θα γίνουν αυτά.
2: Εγώ προειδοποιώ.
3: Καλά ναι. κάνεις εσύ.
2: Να μας ακούτε.
3: Όχι, καλά κάνεις. Καλά ναι. κάνεις και τα λες εσύ.
2: Όχι μόνο μας. Ναι.
3: Έχουμε άπειρα πράγματα να σας πούμε.
2: Πώς δεν έχουμε.
3: Ακόμα. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να πάμε μουσικά στους τίτλους των ειδήσεων.
2: Αλήθεια.
3: Ναι, Διονύση.
2: Μου υπόσχεσαι.
3: Στο υπόσχομαι. Πάμε. Ναι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Από σήμερα μείωση τιμών από 5-7% σε περισσότερους από 1.660 κωδικούς βασικών καταναλωτικών αγαθών. Εντός της ημέρας οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την παράταση της επιδότησης στα καύσιμα κίνησης. Σήμερα οι υπογραφές για τη συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ για τα νέα αντιαεροπορικά συστήματα που συμπεριλαμβάνονται στην ασπίδα του Αχιλλέα. Βαλιστική επίθεση σε δύο αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία ως αντίπεινα για τα πλήγματα στο Λαράκ. Νωρίτερα, αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικούς εκτοξευτές πυράβλων στα στενά του Ορμούς. Νέες κυρώσεις κατά του Ιράν, προανήγγειλε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών με αρχικό στόχο τις τράπεζες που διακινούν ιρανικά κεφάλαια ή στηρίζουν το καθεστώς. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες για την υπόθεση κατεψυγμένου βρέφους που εντοπίστηκε σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 17 αγνοωμένων μετά την ανατροπή καταμαράν ανοιχτά της Κερίνιας στην κατεχόμενη Κύπρο. 8 νεκροί μέχρι στιγμής, 242 οι διασωθέντες. Συνελήφθησαν ο καπετάνιος και 7 μέλη του πληρώματος. Οι ψηφοφόροι της Ισλανδίας απέρριψαν σε δημοψήφισμα την πρόταση για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γενικά εθριός ο καιρός, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Καλημέρα και πάλι. Καλή εβδομάδα σε όλους. Third View Radio 105,8 είστε συντονισμένοι.
1: Και διάβαζα, διαβάζω τώρα στο Earth News,
0: ναι,
1: ότι με το που έγιναν αυτές οι επιθέσεις στα εκεί και στα στενά του Ορμούζδη, την ευρύτερη περιοχή.
0: Θα μαντέψω, ανέβηκε το πετρέλαιο.
1: 1,23% το Brent, αυτό που μας επηρεάζει, και 1,10% το WTI, το West Texas Intermediate. Καταλαβες.
0: Μαθαίνω ότι σήμερα
1: 89,18 δολάρια. Δεν θα μας αφήσουν να χαρούμε το ότι θα πέσουν οι τιμές σε 1300 προϊόντα.
0: 1600. Ναι.
1: Κι άλλα, μπήκαν κι άλλα.
0: 1600,
1: θα μπουν κι άλλα στην πορεία, λέει.
0: Ναι.
1: Θα μπαίνουν κι άλλα στη διάρκεια.
0: Κοίταξε να δεις.
1: Ναι. Θα γλιτώνουμε χρήματα από αυτά να τα ρίχνουμε στη βενζίνη.
0: Θα παραταθεί για τουλάχιστον ένα μήνα η επιδότηση που υπάρχει στο ντίζελ, λένε, από σήμερα, γιατί σήμερα λύγει.
1: Ναι, 31 Αυγούστου.
0: Αλλά ακούγεται ότι θα υπάρξει και πληροφορίες τώρα είναι αυτό,
1: ναι,
0: θα επιβεβαιωθεί εντός της ημέρας άμα είναι,
1: ναι,
0: ότι θα γίνει και νέα παρέμβαση από τα δηληστήρια.
1: Να γίνει.
0: Επιπλέον.
1: Να γίνει.
0: Ότι υπάρχει συμφωνία, τέλος πάντων, λένε οι πληροφορίες, να ανακοινωθεί νέα παρέμβαση και να μειωθεί η τιμή και από τα δηληστήρια. Μακάρι να συμβεί αυτό.
1: Έχετε πάρει το κοσκινάκι, σας έχει κάνει όλους η Σερέτη.
0: Τι έγινε.
1: Λέει, και μία ευχάριστη είδηση προέκυψε από όλα όσα έχετε πει.
0: Ναι.
1: Ότι θα σε πάει στο λιβάδι Διονύσης.
0: Ναι, καλά, εντάξει.
1: Στον Άγιο και στο παιδί, κερί και κουλούρι, μη τάξεις.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία. Και λέει και ο Σταύρος. Λέει, σας πειράζει ο κόσμος για το λιβάδι. Ωραίο, πλάκα έχει, λέει. Κατάλαβες. Αυτό. Θα πάμε φέτος, θα πάμε.
0: Ναι. Για να δω.
1: Λες εμένα μου.
0: Ναι. Ναι. Τέλος πάντων, που λέτε, έτσι να ξέρετε ότι περιμένουμε για τα καύσιμα και για τα. Σήμερα μειώνονται και τα προϊόντα και όλα αυτά που σας είπε ο Διονυσάκος.
1: Θα το συζητήσουμε λίγο.
0: Θα το συζητήσουμε αργότερα, λίγο πιο αναλυτικά. Τώρα, μέσα στο Σαββατοκύριακο, είδες που θες να βρέχει. Έβρεξε στο Grand Canyon.
1: Ναι.
0: Πολύ νερό.
1: Ναι.
0: Όμως,
1: είπα, δεν θέλω τέτοιο νερό.
0: Ναι.
1: Θέλω βροχή, ποτιστική, ωραία.
0: Έριξε
1: ωραία βροχούλα.
0: Πολύ νερό στο Grand
1: Έχει
0: Canyon.
1: Ένα νεκρό.
0: 20 αγνοούμενους έχει.
1: Έχει ένα νεκρό, 18 αγνοούμενοι.
0: 20.
1: Τώρα είναι το καινούριο. Έτσι μου ήρθε από το CNN ένα μήνυμα.
0: Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι έριξε, λέει, τόσο νερό. Είχε πολλούς κατασκηνωτές και πεζοπόρους εκεί. Είναι, εντάξει, από τα πιο εμβληματικά φαράγγια τώρα στον κόσμο. Έτσι.
1: Στον κόσμο.
0: Ναι, και ιστορικό.
1: Κανείς, άμα πάει στην Αμερική και δεν πάει στο Grand Canyon,
0: ναι,
1: είναι σαν να μην πήγε.
0: Να πας εκεί ψηλά, να το κοιτάξεις μόνο. Εγώ αυτό θα ήθελα.
1: Ναι,
0: να πάω εκεί, να με πάνε, να το δω, να το βγάλω μια φωτογραφία, να φύγω.
1: Να πέρασε από πάνω με ελικόπτερο. Τώρα μου τη μόδα στα ελικόπτερα. Να πέρασε με ελικόπτερο, το δεις.
0: Δεν θέλω, φοβάμαι.
1: Τα ελικόπτερα.
0: Ναι.
1: Γιατί?
0: Ναι, πέφτουν τελευταία.
1: Ξέρετε.
0: Τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Και καταστράφηκαν.
1: Να πάμε,
0: λέει,
1: με υδροπλάνο. Θέλεις.
0: Σε ένα σημείο όλες οι πεζογέφυρες. Όλες, λέει, ό,τι πεζογέφυρες υπήρχαν, γι' αυτό δεν μπορούσαν να φτάσουν στα σωστικά συνέργεια. Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Πάει και τον Grand Canyon.
1: Καλά.
0: Το βγάλαμε από τη λίστα. Δεν
1: α, βγήκε από τη λίστα.
0: Δεν
1: καταστράφηκε τον Grand Canyon.
0: Δεν,
1: πούμε, δεν καταστράφηκε.
0: Όχι,
1: έχει φτιαχτεί σε κάτι χιλιατηρίδες.
0: Τι να μπε.
1: Φτιάχτηκε και. Δημιουργήθηκε αυτό το πράγμα, το θαύμα της φύσης, όπως το περιγράφουν όσοι έχουν πάει. Εμείς δεν έχουμε πάει.
0: Αυτό το αγόρι εντωμεταξύ με το πορτοκαλί μαλλί.
1: Μη μιλάς έτσι, θα το δημιουργήσεις κανένα διπλωματικό επεισόδιο, στο έχω πει. Ναι, για πες.
0: Ναι. Ανεβάζει συνέχεια βίντεο AI. Συνέχεια. Όχι εκείνος, η Νάταλη. Νάταλη, τι λένε, πώς τη λένε.
1: Δεν ξέρω, οι φίλοι
0: η
1: του εκεί,
0: η
1: ξανθιά.
0: Η κοπέλα μπαίνει στην πόρτα μπαγκάζ.
1: Λοιπόν,
0: ναι. Αυτή λοιπόν η κοπελίτσα ανεβάζει στο λογαριασμό του Τραμπ βίντεο. Το τελευταίο είναι που δείχνει να διαβομβαρδίζεται το νησί Χάργ.
1: Ναι, το προηγούμενο από αυτό ήταν κάτι πάπιες.
0: Η Donald Duck.
1: Κάτι πάπιες, Duck δηλαδή, Donald Duck. Οι οποίες είχαν το μαλλί του Τραμπ,
0: ναι,
1: και οι οποίες είχαν κάτι μούσκλια, μπράτσα έτσι γερά, κρατούσαν όπλα και επέβαλαν να ονομαστεί η λίμνη Οντάριο, λίμνη της Αμερικής.
0: Ναι.
1: Το προηγούμενο που είχε ανεβάσει.
0: Ναι.
1: Ο λογαριασμός του Προέδρου, του Πλανητάρχη. Ο λογαριασμός του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.
0: Ναι, δεν κατάλαβα.
1: Τι να πει κανείς.
0: Ποιο είναι το πρόβλημά σου?
1: Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα.
0: Λέω τώρα. Εμένα μου λες μετά που το λέω με το πρωτοκαλί.
1: Εγώ δεν είπα τίποτα. Εγώ είπα Πλανητάρχης και Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν τον χαρακτήρισα τον άνθρωπο.
0: Ναι. Γιατί τον χαρακτήρισα?
1: Έχω να πω εγώ. Καλημέρα στο Θοδωρή στην Ελασσόνα. 21 βαθμό στην Ελασσόνα.
0: Τι σε εντυπωσιάζει.
1: Εντάξει. Για την Ελασσόνα, περίμενα λίγο πιο χαμηλά.
0: Α,
1: λίγο πιο καλό.
0: Α, λίγο πιο καλό.
1: Αλλά τέλος πάντων.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Δεν, ναι, κάνεις. Τι να κάνεις, κάτι είναι και αυτό. Δροσούλα είναι τώρα για πρωί. Ναι. Δεν είναι ζέστα.
1: Δροσούλα, όχι. Ναι,
0: δεν είναι ζέστα. Τέλος πάντων, το άλλο που είχε βάλει πριν από αυτό που λες με τα Donald Duck, με τα παπιά,
1: ναι,
0: ήταν που είναι ο ίδιος και πάει και κλωτσάει την ταμπέλα που
1: λέει κοντάριο,
0: ναι, και βάζει τη δική του και πολύ χαίρεται και χορεύει
1: και χορεύει μετά αυτό το χορό, ναι,
0: και χορεύει το χορό το χαρακτηριστικό, το... Ναι. Πήγε λοιπόν ο πρωθυπουργός εκεί του της Οτάβας, ε?
1: Ναι, δεν ξέρω ποιος, δεν...
0: ένας κύριος, αυτός ο κύριος με τα γκρίζα μαλλιά,
1: ναι,
0: πήγε εκεί και έβαλε μια πινακίδα ναμ μετά συγχωρήσεως, δηλαδή
1: η φάση ήταν πια για να πειράξει προφανώς τους Αμερικανούς που θέλαν να βάλουν χέρι, ας πούμε, στη γαλλική γλώσσα που χρησιμοποιούν στο Κεμπέκ. Η πινακίδα είναι στα γαλλικά και στα αγγλικά.
0: Ναι,
1: είναι και στα γαλλικά. Καταλαβαίνεις, για να τους πικάρει. Τώρα παίζουν αυτοί.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις. Βρήκανε τώρα παιχνιδάκι.
0: Ωραίο, τώρα παιχνίδι
1: και αυτό. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη από τη Ριζούπολη.
0: Καλημέρα
1: και στην Αντωνία. Είναι δύσκολη Δευτέρα, λέει, η επιστροφή μετά από άδεια.
0: Αχ, Αντωνία
1: είναι.
0: Μου, το ξέρουμε. Είναι. Το ξέρουμε. Είμαστε και εμείς εκεί.
1: Απλά εμείς το. Ναι, ναι, been there, done that.
0: Ναι, ναι, ναι, εντάξει.
1: 26 ναι. Βαθμούς έχει στάσει σπίτια.
0: 26, ε.
1: 26.
0: Ζέστα είναι αυτό.
1: Εμείς βέβαια είναι ζέστα.
0: Πρωί-πρωί. Ναι, δεν είναι.
1: 6 και 46.
0: Ναι.
1: 26.
0: Και πλέον λέει περνάνε 5 το πολύ εμπορικά πλοία από τα στενατουρμούς.
1: Ναι.
0: Το πολύ.
1: Ναι, ναι, την Κυριακή τόσα περάσαν. Α, και παρά τα όσα λέει ο κύριος Τραμπ, ότι είναι ελεύθερη η διάλευση.
0: Καλέ, ναι,
1: η ναυσιπλοεία έχει αποκατασταθεί, ναι, διότι την έφτιαξε όλη. Έδωσε και μια συνέντευξη σε έναν κύριο και έλεγε όλα τα έχουμε κάνει με λιγάλα εκεί. Το Ιράν δεν έχει αεροπορία, δεν έχει ναυτικό, οι ηγέτες τους είναι όλοι νεκροί. Έχουμε καθαρίσει.
0: Ναι.
1: Τα πάντα, ναι, όλα. Έλατε.
0: Επίσης,
1: ναι, παρακαλώ.
0: Εικάζω,
1: ναι,
0: ότι η φυλακή μερικές φορές κάνει καλό. Είδα το Μαδούρο που φωτογραφήθηκε.
1: Να πάμε.
0: Γιατί φωτογραφήθηκε.
1: Ξέρω εγώ.
0: Τέλος πάντων, φωτογραφήθηκε με τη φόρμα αυτή που φοράνε στη φυλακή.
1: Ναι.
0: Όχι πορτοκαλί. Γκρι. Ναι. Την γκρι. Που είναι σαν φόρμα γυμναστικής, ας πούμε, ένα τέτοιο πράγμα. Και έκανε το σήμα της νίκης, ωραίος, είχε δυνατήσει, πολύ αθλητικό τον είδα, πολύ ωραίο αυτό, και έλεγε η Βενεζουέλα θα ξαναγεννηθεί.
1: Από τις τάχτες
0: της. Make Venezuela great again, λέω εγώ.
1: Ναι.
0: Λέω εγώ τώρα.
1: Τώρα,
0: τι?
1: Μέσα στο Σαββατοκύριακο είχαμε, επειδή είπες Βενεζουέλα, το θυμήθηκα. Θυμάσαι που βγήκε την Παρασκευή και είπε ότι κάναμε τη συμφωνία, τη μεγαλύτερη συμφωνία στα χρονικά με το πετρέλαιο της Βενεζουέλας.
0: Ναι.
1: Ναι. Τη μεγαλύτερη,
0: ναι, ναι,
1: όλων,
0: ναι,
1: των εποχών.
0: Ναι, γεια σας.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: 65 εκατομμύρια πετρέλαιο, ξέρω εγώ, βαρέλια πετρέλαιο θα πάρει από τα αποθέματα και θα συμπληρώσει, λέει, τα αποθέματα των Ηνωμένων Πολιτειών, έλεγε ο Τραμπ.
0: Ναι.
1: Βγήκε τον. Της Βενεζουέλας, γιατί
0: η κυρία
1: έχει
0: διορίσει,
1: η,
0: ναι,
1: κυρία Ροδρίγκες,
0: ναι,
1: επειδή έχει πολλές αντιστάσεις, ας πούμε, ναι, στο εσωτερικό της Βενεζουέλας, και λέει εμείς θα έχουμε την κυριαρχία, απλά θα τους το δώσουμε, καταλαβες, δηλαδή τα κυρίαρχα τους τα δίνουμε, καταλαβες,
0: θέλαμε
1: αυτό, ναι,
0: θέλαμε,
1: μπας περιπτώσει. Είναι ένα θέμα το οποίο επίσης έχει το ενδιαφέρον του.
0: Το είχαμε, πώς το λένε, ήταν όνειρο ζωής.
1: Ναι. Η Στέλλα τι λέει.
0: Τι λέει.
1: Θα σε πήγαινε ο Διονύσης στο Λιβάδι με ελικόπτερο, αλλά το φοβάσαι.
0: Ναι, ναι. Αυτό ήταν εγώ. Ναι, ναι.
1: Καλημέρα, κύριε Παναγιώτη, από τη Νέα Πολη Λακωνίας, με 25 βαθμούς ήδη.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Πολύ ωραία.
0: Ναι. Λοιπόν, άλλα.
1: Τι άλλα.
0: Πήγανε γνωστοί μου. Σε, ναι, μία πλάζα εδώ στις Αττικής, όχι από τις. Ρε παιδί μου, σε γνωστό παραλιακά, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Και λέει: γεια σας, γεια σας, είσοδος. Βεβαίως, τι χρωστάμε, 12 ευρώ.
1: Ωραία.
0: Για να μπεις.
1: Ναι, όχι, αυτό τι καλύπτουν τα 12 ευρώ.
0: Τίποτα.
1: Τι τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Και γιατί τα πληρώνει, γκανιώτα.
0: Ναι, πληρώνει 12 ευρώ για να μπεις.
1: Στο καζίνο, εδώ, ναι.
0: Ναι, πληρώνει 12 ευρώ και λέει: οι ξαπλώστρες είναι χωριστά.
1: Ναι.
0: Ναι. Τα 12 ευρώ τι.
1: Ναι. Δεν ξέρω. Ναι. Ωραία.
0: Λέει, τώρα λέει που τελειώνει.
1: 12 ευρώ δεν είναι και τίποτα. Ναι.
0: Για μια τετραμελή οικογένεια είναι.
1: 12 το κάθε άτομο.
0: Το άτομο.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Και λέει, μα τώρα που τελειώνει, ρώτησε κάποιος, τώρα που τελειώνει το καλοκαίρι, μήπως έχετε πιο φτηνές τιμές? Λέει, όχι, το ίδιο είναι. Τι να σου πω.
1: Πήραν
0: σου δίνανε ένα μπουκαλάκι νερό, βράδερφε.
1: Πήραν κάτι. Τα μπουκαλάκια τους να πάνε σε άλλη παραλία.
0: Πήραν... Δεν ξέρω τι
1: αυτό, κάνανε. Όχι, αυτό είναι το ζήτημα. Πήραν... το θέμα είναι να παίρνεις τα μπουκαλάκια σου και να πας σε άλλη παραλία. Μία, δύο, τρεις, πενήντα χίλιοι θα σταματήσουν να ζητάνε. Ή θα το χαμηλώσουν ή θα δώσουν κάτι παραπάνω. Θα δίνουν ένα μπουκαλάκι νερό που λες. Θα σου δίνουν ένα τριαντάφυλλο.
0: Κάτι βρε. Ένα λουκουμάκι.
1: Άμα σου δώσει λουκουμάκι.
0: Και νερό μετά.
1: Μπράβο, ναι. Δεν πάει μόνο το λουκουμάκι, γιατί μετά το στόμα παθαίνει.
0: Θέλει και νερό μετά.
1: Ναι, θέλει. Το θέλει.
0: Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Τέλος πάντων.
1: Είναι ένα πρόβλημα γι' αυτό. Καλημέρα, κύριε Πέτρο. Από τη Νέα Κύο, 21 βαθμούς. Ευχές για μια όμορφη εβδομάδα.
0: Επίσης, να είστε καλά. Και εσείς και
1: στη Φιλανδία είδε τι έγινε. Στην Ισλανδία. Στην Ισλανδία είδε τι έγινε.
0: Δημοψήφισμα, ναι.
1: Ναι, είχαν δημοψήφισμα.
0: Ναι, δεν θέλουν να ξεκινήσουν να τα ξεκινήσουν.
1: Οριακά λέει, ξέρεις γιατί όμως.
0: Γιατί.
1: Ξέρεις γιατί απέρριψαν το να αρχίσουν επανενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το σκουμπρί.
0: Τι έγινε με το σκουμπρί.
1: Η Ισλανδία.
0: Ναι.
1: Φημίζεται για το σκουμπρί της. Η Ευρώπη την κατηγορεί. Ναι. Ότι κάνει υπεραλία και σε λίγο δεν θα υπάρχει σκουμπρί, ούτε για δείγμα. Και ότι πρέπει να βάλει ένα φρένο.
0: Σκουμπρί για σκουμπρί.
1: Και έτσι κυρίως λέει, έτσι διάβαζα σε μια ανάλυση, ότι σκόνταψε η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση στο τι θα γίνει με το σκουμπρί. Σημεοφόροι ήταν οι αλληλείς της Ισλανδίας, οι οποίοι έπεισαν και τους υπόλοιπους να ψηφίσουν κατά ή εν πάση περιπτώσει οριακά, γιατί είναι πολύ μικρή η διαφορά το ναι με το όχι, αλλά τέλος πάντων πολύ μικρή η διαφορά υπέρ του να μην ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις, γιατί τι θα κάνουμε χωρίς το σκουμπρί μας. Η Ισλανδία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό η οικονομία της και σε αυτό. Και σε αυτό. Στην Αλία,
0: καταλάβες. Να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή
1: για το σκουμπρί.
0: Το σκουμπρί που τρώγαμε παλιά το τρώγαμε στην κονσέρβα.
1: Ναι.
0: Που παίρναμε πολύ το
1: παλιά. Δεν ξέρω αν ήταν Ισλανδίας.
0: Α,
1: δεν το
0: αυτό
1: ξέρω.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω.
1: Αυτό δεν το ξέρω.
0: Ναι.
1: Αν το φιλέτο από σκουμπρί που παίρναμε. Γιατί παίρνατε φιλέτο από σκουμπρί?
0: Δεν ξέρω γιατί το παίρναμε αυτό. Που ήταν σε κονσέρβα, πολύ μας άρεσε και το ανοίγαμε, του βάζαμε λεμονάκι και το χλαπακιάζαμε.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ξέρω γιατί. Παλιά τρώγαμε και αυτό το. Πολύ κονσέρβα τρώγαμε παλιά. Πιο πολύ. Τώρα δεν τρώγαμε.
1: Ναι, αλλά τρώγαμε. Να τρώγαμε σβάν. Να
0: αυτό,
1: τρώγαμε...
0: αυτό,
1: αυτό.
0: Ζαμπονάκι.
1: Ζαμπονάκι.
0: Χάλια ήταν.
1: Δεν το συζητώ. Να τρώσω από αυτό να το καταλάβω. Σκουμπρί,
0: και θέλω να.
1: Γιατί?
0: Και θυμάμαι ότι αυτό το ζαμπονάκι, το οποίο ήταν ένα πολύ βαρύ πράγμα, για να το κάνουμε πιο βαρύ ακόμα, το τηγανίζαμε κιόλα.
1: Βέβαια, εγώ το έχω φάει και με αυγά.
0: Το κάναν όλοι το κάναν.
1: Ναι, ναι, ωραίο.
0: Έλα, έχω φτιάξει λίγο μελέτα με ζαμπονάκι. Τυναζόταν το στομάχι στον αέρα.
1: Ωραία, ωραία. Και στο στρατό ήταν ωραίο αυτό.
0: Στο στρατό δεν έχω πάει, δεν ξέρω.
1: Ναι, πολύ ζαμπονάκι.
0: Πολύ,
1: πολύ ζαμπονάκι, ρε παιδί μου. Ωραία.
0: Πω, τι θυμήθηκα τώρα. Αλλά το σκουμπρί, μπράβο, τώρα μου το θύμισε αυτό που ήταν μάκερελ.
1: Τι μάκερελ.
0: Έτσι το λένε.
1: Ναι, δεν το ξέρω αυτό.
0: Ναι, νομίζω, στα αγγλικά.
1: Μάλιστα.
0: Ήτανε, και είχε και αυτή τη διαφήμιση, δεν θυμάσαι?
1: Θυμάμαι μια διαφήμιση.
0: Θα την πω τώρα, γιατί είναι παλιά διαφήμιση αυτή. Φλόκος, λουπ.
1: Λοιπόν.
0: Αφού έτσι λέγανε.
1: Κάνει διαφήμιση προϊόντα, παιδιά.
0: Τι προϊόντα, δηλαδή. Μωρέ, τώρα έτσι μεγαλώσαμε να πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, επανέρχομαι στο θέμα του αυτού με τις τιμές που θα πέσουν σε 1660 κωδικούς.
0: Φτιάξε μας τη μέρα.
1: Θα έχει, λέει, μια πινακίδα ειδική σήμαση.
0: Ναι, βέβαια.
1: Πόσο κάνει.
0: Πώς να το καταλάβεις.
1: Πόσο κάνει.
0: Ναι.
1: Καταλαβες. Όπου θα βλέπετε στο σούπερ μάρκετ πόσο κάνει, θα είναι προϊόντα που θα υπάγονται σε αυτούς τους 1660 κωδικούς.
0: Αυτό που μπαίνει στην πλατφόρμα.
1: Που θα ρίξουν την τιμή. Ναι. Σε κάποια προϊόντα, λέει, θα πέσουν οι τιμές μέχρι και 30%.
0: Μακάρι.
1: Λέει.
0: Μακάρι.
1: Και αν λάβεις και υπόψη ότι τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με την Eurostat, τον Ιούλιο, έπεσε ο πληθωρισμός στα τρόφιμα, μπορεί και αυτό να βοηθήσει, να πέσει έτσι περαιτέρω.
0: Μακάρι, παιδιά, γιατί αλλά αυτοί πολεμάνε ακόμα, ρε μάνα μου.
1: Ναι. Περιλαμβάνονται πολλά πράγματα. Δεν είναι μόνο τρόφιμα. Ναι. Είναι και σχολικά είδη μέσα. Είναι και Τέτοια.
0: Και, παιδί μου.
1: Επώνυμα προϊόντα. Το λέω για τα σχολικά ήδη, επειδή σε λίγο ανοίγουν τα σχολεία.
0: Ναι.
1: Καταλαβες.
0: Ναι. Όχι, θα βγούμε στη τηλεόραση τώρα.
1: Θα βγούμε. Βγαίνουμε.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, καλή αρχή, παιδιά. Στέλλα, καλώς ήρθες.
2: Ευχαριστώ.
0: Είσαι πολύ χαρούμενη που ξυπνάς στις 2 τη νύχτα.
1: Καλώς όρισες αυτούς που ξυπνάνε από τις 3. Ναι, ωραία.
2: Σήμερα το είδα. Θέλω να σας πω ότι μου βγήκε αβίαστα. Δηλαδή ξύπνησα.
0: Δεν κοιμήθηκε καθόλου.
1: Γιατί είχες το άγχος. Κάτσε να περάσει καμιά εβδομάδα, κανένας μήνας και θα σου πω.
2: Θα ξαναπούμε. Αλλά έχω εδώ τον Κώστα, είναι βράχος, οπότε δεν.
0: Καλή αρχή, παιδάκια.
1: Ήρθε ο Κώστας και ξανάφερε τον πόλεμο. Δηλαδή, αμάν.
3: Συγγνώμη να ρωτήσω. Εσάς, ναι. Πότε σας είπανε ότι παιδιά από αύριο ξεκινάτε για πρώτη φορά ραδιόφωνο πρωινό?
0: Πριν πολλά χρόνια.
1: Το 94.
0: Ήταν πριν πολλούς πολέμους.
1: 93-94 κάπου εκεί.
3: Από τότε. Πριν κάτι συμφωνία του Ντέιτον για τη Βοσνία.
0: Ναι. Πιο πριν.
2: Ξεκινήσατε από παλιά ως
0: δημοσίευμα. Ναι, βέβαια. Το 94-90.
2: Τι λέτε, ρε παιδιά.
3: Ήρθε κάποιος και είπε, παιδιά, έχω μια καλή ιδέα αύριο να ξεκινήσει το πρωί.
0: Ναι.
3: Και το βρήκατε κι εσείς καλή ιδέα.
0: Πολύ ωραία, είπαμε εμείς τότε. Ήμασταν.
1: Πετάξαμε τη σκούφια μας.
0: Ήμασταν μικροί, δεν ξέραμε. Καταλαβές.
3: Ναι, και ξεκίνησα το πρωί και μετά πέρασαν 32 χρόνια.
1: Δέσαμε, ναι, μετά δέσαμε.
0: Συγγνώμη. Κωστάκι, βρήκες το δρόμο.
3: Έκανα μια γαστριμαρική διαδρομή.
0: Το είδαμε.
3: Η οποία μέσα από τέλος πάντων διάφορα μονοπάτια.
2: Την απολαύσαμε όλοι.
1: Μα δεν κρύβεται κιόλας. Ναι, δηλαδή το διαλαλεί. Δεν είναι.
2: Έχει
1: φράσος.
2: Αυτό το πήρα από πάνω. Γυμναστήριο.
0: Παιδιά, μοιράζεται.
2: Έχει,
1: ένα καλό γυμναστήριο εδώ η ΕΡΤ. Μόλις τελειώνετε την εκπομπή, να πηγαίνετε.
2: Ναι. Καλά, εγώ θα δω τον Κώστα πρώτα και μετά θα ακολουθήσω. Του είπα, άμα μπορέσει και για 3 μήνες πηγαίνει καθημερινά, θα πάω και εγώ.
3: Καλά, δεν είπαμε και καθημερινά.
2: Όχι, Κώστα, καθημερινά.
3: 2 φορές εβδομάδα, 3 εκεί.
2: Καθημερινά. Για να είσαι σε φόρμα, σαν τον
3: Κωνσταντινό
2: να κάνει τι.
3: Μια και το αναφέρατε που δεν ήθελα να μιλήσω για τι γεύσει και για την γαστριμορκία και για αυτά. Εσείς με πιέζετε προ αυτήν την κατεύθυνση. Γίνεται συνεχώς πολύ ωραία δουλειά. Εγώ βλέπω, δεν το ακούω, το βλέπω στην. Δηλαδή είναι πράγματα από αυτό που λέμε, πρώτα ζούμε και μετά γράφουμε, πρώτα ζούμε και μετά μεταδίδουμε.
0: Έτσι, έτσι.
3: Πολύ ωραίες δουλειές. Όχι αυτά τώρα, κάτι αποδομημένοι μουσακάδες ή κάτι τέτοια. Έρχονται και νέοι σεφ 30, 35, 40 χρονών. Κάνουν πολύ ωραία δουλειά. Ένα επάγγελμα το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εγώ έπιασα κουβέντα με διάφορους από
0: αυτούς. Σκληρό, πολύ σκληρό.
3: Το τέλος της διαδρομής.
1: Δεν ξέρεις όμως. Ξέρεις τι διάβαζα.
3: Γίνεται πολύ ωραία δουλειά σε πολλά νησιά και σε πολλά.
1: Σύμφωνοι, αλλά διάβαζα και κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είναι παραδοσιακοί. Και λέγανε, ρε παιδί μου, εγώ είχα μάθει να πηγαίνω στο μαγέρικο το τάδε και να τρώω, ξέρω εγώ, πατάτες τηγανιτές με κοκκινιστό. Τώρα αυτά τα καινούργια, τα γκουρμέ και τα τέτοια δεν τα καταλαβαίνω. Δεν πρέπει να γίνουν όλες τις ταβέρνες γκουρμέ, ντε και καλά, βρε παιδί μου.
2: Λέω,
1: το διάβασα ως κριτική.
2: Αυτό που λέει ο Διονύσης. Και εγώ το έχω δει δηλαδή σε παραδοσιακές ταβέρνες που έχουν αλλάξει φυσιογνωμία, γιατί θεωρούν ότι προφανώς θα προσελκύσουν περισσότερο κόσμο. Και βλέπεις τώρα τους αποδομημένους μουσακάδες και όλα αυτά που λες. Και πάει το παϊδάκι, ας πούμε, το κλασικό.
0: Τι κρίμα.
1: Στον Κώστα, ας πούμε, τον ξέρουν και δεν πηγαίνουν να του πούνε θέλετε σαλάτα με κοινόα. Στους υπόλοιπους όμως υποφέρουν.
3: Έπρεπε να πάει εκεί, στο χωριό Ποταμός, στην Νάξο, κάπου εκεί στα ορεινά, ούτε ξέρω ακριβώς είναι. Χάθηκα λίγο με το GPS, πήγα εκεί. Έρχεται αυτό που λέει ο Διονύσης και μου λέει, να σα πω κάτι, μου λέει τι έχουμε σήμερα, πιάτο ημέρα. Λέω βεβαίω. Μου λέει, όχι, την έφεγα στο τέλος. Την είχα προγραμματίσει έτσι κι αλλιώς. Μου λέει, έχουμε ταλιάτα προβατίνας.
2: Τι είναι τα λιάτα προβάτια?
3: Ορεκτικό.
0: Φιλέτο.
3: Για κάποιους ανθρώπους είναι ορεκτικό. Ναι. Το πήραμε εκπληκτικό αυτό.
0: Ορεκτικό για κάποιους.
3: Ναι.
1: Για κάποιους άλλους.
2: Ξεκινάνε με αυτό και δεν ξέρω πώς καταλήγουν. Ξεκινάνε με αυτό.
0: Έχει πολύ ωραία κρέατα η Νάξος.
1: Εντάξει,
0: η
1: Νάξος φημίζεται για αυτό, ρε παιδιά.
3: Φοβερώνει εσύ, παιδιά, σε όλα του
0: ήλιο. Λισάρα, λισάρα.
3: Καλημέρα, μου την Νάξο. Κατερίνα, ακόμα όμως, επειδή πλησιάζει η ώρα παραπέντε και σε λίγο θα μου πεις ότι πάμε σε δελτίο το οποίο Διονύσης. Την επιστροφή της Άσο της Κόρης δεν την έχεις σχολιάσει και το περίμενα.
0: Δεν ασχολούμαι. Γιατί να ασχοληθώ?
2: Γιατί Μέγαν λέει τώρα.
0: Επειδή ξομείναν από λεφτά. Ξομείνανε, δεν του έδινε κανένα σημασία στον Καναδά.
1: Καλώς όρισε, Στέλλα, και σε αυτό.
0: Ναι,
1: αυτό
0: όρισε,
1: θα το ζήσει πολλές φορές. Ο Κώστας με την Κατερίνα να μιλάει για τη Μέγκαν.
3: Συγγνώμη, αυτό. Αλλά δεν ήμασταν εμείς που είπαμε ότι αυτά τώρα βασιλικές οικογένειες και Λονδίνα και τα δεν είναι για μας. Φεύγουμε. Είμαστε New Age τέτοιο πρίγκιπες. Πάμε στην Αμερική. Δούκες τι είμαστε.
0: Ναι, ναι.
3: Θα κάνουμε.
0: Ναι. Εμείς το πάμε.
3: Εμείς. Στο Netflix θα κάνουμε άλλη ζωή.
0: Αποτύχανε παταγωδός. Παταγωδός.
1: Νέα παιδιά είναι. Έχουν το δικαίωμα να δοκιμάσουν.
0: Όχι, όχι, όχι. Είναι ξεκάθαρο, παιδιά. Οι άνθρωποι αυτοί αποτύχανε. Δεν είχε χρήμα εκεί πέρα. Δεν του έδινε κανένα σημασία. Ποιο να ασχοληθεί τώρα. Δηλαδή,
1: ενώ στην Αγγλία θα του δώσουν όλοι.
0: Φυσικά.
2: Ακόμη celebrities, ρε παιδί μου.
0: Φυσικά. Θα πάει, τώρα που γυρίσαν στην Αγγλία, τα ταμπλόιντ από το πρωί μέχρι το βράδυ ασχολούνται με αυτό το πράγμα.
1: Τα ταμπλόιντ, ο Παπαχλημίτσος και Σερέτη.
0: Τα ταμπλόιντ αρκούνε.
1: Κάτι λέει.
0: Πάσε μας, εμάς στην άκρη.
2: Αδυναμία πάντως βλέπω, ε. Υπάρχει αδυναμία.
1: Μεγάλη.
2: Ευτυχώς έχω δει το στέμα 2-3 φορές.
0: Σε καλό δρόμο είσαι.
1: Φάσαμε στο κλίμα.
0: Σε καλό δρόμο είσαι.
3: Εγώ νομίζω κάπου εκεί που ψηλά που είναι η μακαρίτσα Βασίλισσα Ελισάβετ χαμογελάει τώρα. Χαιρέκακα με όλο αυτό. Γιατί ήταν τη δική της εξουσία, παιδιά, μας βίτσαν και είπαν εμείς φεύγουμε, πάμε στην Αμερική, δεν μας θέλετε, δεν μας κάνετε, δεν μας νοιάζει.
0: Δεν το κάνεις αυτό.
3: Θέλω καπελάκι μου και φεύγω.
1: Ευκαιρία δοθήσεις, μιας και είμαστε σε όλο αυτό το... την οικογένεια, εν πάση περιπτώσει. Σήμερα είναι η επέτειος θανάτου της Νταϊάννα.
2: Να το πάμε, το
1: μορφή,
2: πάμε, ναι.
1: Μορφή, έτσι δηλαδή. Είχε δώσει άλλη έγκλη στο όλο.
0: Καλά.
2: Στο θεσμό.
1: Μπράβο, ναι.
0: Έγκλη στο θεσμό, άλλο.
1: Είχε δώσει άλλη έγκλη. Ναι. Ωραία, ναι. Ωραία. Πολύ ωραία.
0: Ναι, τέλος πάντων.
2: Με ποιον είναι τώρα, Κατερίνα, δεν έχω καταλάβει.
1: Με τη Βασίλισσα Ελισάβετ.
2: Μόνο.
1: Μόνο. Τώρα που πέθανε με κανέναν. Βγάζει ξύνα για όλους.
0: Με κανέναν, ναι. Όχι, ποτέ δεν ήμουνα με την Νταϊάννα. Ποτέ.
1: Κατάλαβες τι τραβάμε.
0: Όχι, ποτέ δεν ήμουνα. Γιατί και γι' αυτό έχω άποψη.
1: Όλος ο κόσμος
0: δεν μπορώ να την αναλύσω τώρα σε ένα λεπτό.
1: Όχι, τώρα πρέπει να βγω.
0: Κρίμα που σκοτώθηκε το κορίτσι, για όνομα του Θεού. Ναι. Κρίμα που σκοτώθηκε. Αλλά άμα δεν. Αυτό πρέπει για να τα αντέξει. Αυτό είναι ολόκληρο τέτοιο. Είναι task ζωή. Αποστολή, πώς ναι. Το λένε.
1: Πώς μας ρωτούσατε πριν, πώς ξεκινήσατε να κάνετε 6 ώρα το πρωί εκπομπή. Είναι χειρότερο αυτό. Περιγράφει τώρα. Κατάλαβες να γίνεσαι βασιλιάς ή πρίγκιπας ή οτιδήποτε στη Βρετανία.
0: Δεν μπορείς.
3: Παντρεύεσαι και μπαίνεις λοιπόν και λες γίνεσαι πριγκίπισσα. Το όνειρο, ας πούμε, υποτίθεται τέλος πάντων χιλιάδων κοριτσιών
0: από
3: πλανήτη.
0: Από νηπιαγωγός γίνεσαι πριγκίπισσα.
3: Ναι, αυτό έχει πιο πολλές υποχρεώσεις παρά δικαιώματα. Έχει υποχρεώσεις.
0: Ναι.
3: Εκεί που κάνεις και
1: δεν τη δώσαν το μάνιουαλ.
2: Συμβιβασμούς έκανε όμως. Δεν ήθελε να κάνει τέτοια.
1: Δεν τη δώσατε το μάνιουαλ από την αρχή γι' αυτό.
0: Άμα είσαι συμβίβαστος, πήγαινε και κάνει διαδηλώσεις.
3: Ναι, πρέπει να κάνει.
0: Γίνε ακτιβιστής, γίνε κάτι άλλο.
2: Εντάξει.
1: Πολύ ωραία.
2: Τι σχολιάζετε σήμερα, ποιο είναι το θέμα το βασικό σας?
1: Πολλά.
0: Τα καύσιμα κυρίως.
1: Από τα καύσιμα που ανεβαίνουν λόγω του πολέμου που έλεγα στην αρχή. Τσίμπησαν κι άλλο σήμερα. Από το θόλο του Αχιλλέα που θα υπογραφεί σήμερα. Ωραία. Τις τιμές που θα πέσουν στα 1660 προϊόντα και τέτοια περιμένουμε με χαρά.
0: Να κερδίσουμε
2: χρήματα. Σούπερ μάρκετ σήμερα κάνετε έρευνα.
1: Όχι, θα πάμε να κερδίσουμε χρήματα από εκεί, να οικονομήσουμε χρήματα από εκεί, να τα ρίξουμε στη βενζίνη. Γιατί πάει μία ή άλλη, κατάλαβες αυτό.
2: Ωραίο, ωραίο.
0: Τι να κάνουμε.
1: Τέτοια λοιπόν, πράγματα.
3: Έτσι κύλησε την πρώτη μας ημέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ, παιδιά.
0: Να είστε καλά. Καλή σεζόν. Ξεκίνημα, καλή σεζόν.
2: Καλημέρα.
1: Να είστε καλά, καλημέρα. Καλά.
0: Φιλιά, φιλιά.
1: Πάμε κι εμείς.
0: Πάμε.
1: Με Simple Minds.
0: Ναι.
1: Έλα.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Ανάση Μέλη. Περισσότερα από 1.700 προϊόντα μπαίνουν από σήμερα στο καλάθι της Εθνικής Συμφωνίας Μείωσης Τιμών. Το εύρος των μειώσεων ξεκινά από 5 και σε ορισμένους κωδικούς φτάνει έως και το 36%. Η νέα φάση της πρωτοβουλίας δεν περιορίζεται σε προϊόντα χαμηλής ζήτησης, αλλά αφορά κωδικούς που αγοράζουν συχνά τα νοικοκυριά και καλύπτει επώνυμα προϊόντα, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Νέοι κωδικοί προστίθενται συνεχώς. Οι καταναλωτές μπορούν να εντοπίζουν τα προϊόντα μέσω ειδικής σήμανσης στα ράφια των σούπερ μάρκετ και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Πόσο κάνει». Αντίστροφα φαίνεται να μετρά ο χρόνος σχετικά με την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση φέρεται να έχει κλειδώσει την απόφαση καθώς το μέτρο λήγει σήμερα. Στο Τελαβίβ υπογράφεται εντός της ημέρας η συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ για τα νέα αντιαεροπορικά συστήματα που συμπεριλαμβάνονται στην ασπίδα του Αχιλλέα. Πρόκειται για ένα από τα πλέον φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας, το οποίο αναμένεται να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις εντοπίζουν, αξιολογούν και αντιμετωπίζουν σύγχρονες αεροπορικές, πυραυλικές και υβριδικές απειλές. Σε νέα επικίνδυνη κλιμάκωση οδηγείται η κρίση στη Μέση Ανατολή, καθώς αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικούς εκτοξευτές ρουκετών κοντά στα στενά του Ορμούς στην πρώτη επιχείρηση στην περιοχή εδώ και ένα μήνα. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, οι φρουροί της Επανάστασης προετοίμασαν ρουκέτες και θαλάσσιες νάρκειες για ανάπτυξη στα στενά. Εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στο νησί Λαράκ, ενώ οι φρουροί επιβεβαίωσαν ότι υπάρχουν νεκροί και τραυματίες. Η Τεχεράνη προειδοποίησε με αντίπεινα, ενώ σύμφωνα με δημοσιογράφο του Fox News που επικαλεί τα Αμερικανό αξιωματούχο, αμερικανικές δυνάμεις που σταθμεύουν στην Ιορδανία δέχθηκαν επίθεση τα ξημερώματα. Ο Ιορδανικός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 8 πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν χωρίς να υπάρξουν θύματα ή υλικές ζημιές. Η νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή εκτινάσει τις τιμές του πετρελαίου μετά την άνοδο σχεδόν 3%, πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι το Brent. Σε εξέλιξη οι έρευνες για την υπόθεση κατεψυγμένου εμβρίου που εντοπίστηκε σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία ιδιοκτήτη διαμερίσματος Airbnb για άτομα που δεν αποχωρούσαν και φέρεται να έκαναν χρήση ναρκωτικών. Άνδρες της Δίας προσήγαγαν 6 άτομα. Στις 2 βαλίτσες που εντοπίστηκε το μακάβριο έμβρημα, στις δύο βαλίτσες τους εντοπίστηκε το μακάβριο έβριμα. Μία Γερμανίδα, με συγχωρείτε, φέρεται να δηλώσει ότι το έμβριο ήταν δικό της και είχε πεθάνει περίπου 8 μήνες νωρίτερα. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 17 αγνοωμένων μετά την ανατροπή επιβατικού καταμαράν 4 μίλια ανοιχτά της Κερίνιας στην κατεχόμενη Κύπρο. 8 άτομα έχασαν τη ζωή τους, 242 άνθρωποι έχουν διασωθεί. Συνελήφθησαν ο καπετάνιος και 7 μέλη του πληρώματος. Σε πλήρη λειτουργία επανήλθε η τηλεματική του ΟΑΣΑ μετά την κυβερνοεπίθεση στα πληροφοριακά συστήματα που είχε προκαλέσει προσωρινή διακοπή στην ενημέρωση των επιβατών.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος, άνεμιος 7 μποφόρ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
2: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
2: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
2: Ενημέρωση με χαμόγελο,
3: ειδήσεις με ρυθμό
2: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Έρες
2: είμαστε εδώ για

0: ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
1: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
0: και την Ελένη Σταυρίδου.
1: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
0: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
1: Μέρα καλή. Η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση. Λοιπόν, εγώ αυτό που παρατηρώ είναι κάθε μέρα που ξυπνάω νωρίς.
0: Είναι πιο σκοτεινά.
1: Ναι, και το βράδυ νυχτώνει πολύ πιο νωρίς από την προηγούμενη μέρα. Ή έτσι μου φαίνεται τουλάχιστον.
0: Όχι, έτσι είναι.
1: Έτσι είναι.
0: Έτσι είναι.
1: Πα, δεν μου αρέσει καθόλου, δεν παίζω. Τώρα δηλαδή να ξυπνούσα, λένε, και να ήταν Μάης.
0: Και τη χορταστικά που το είπες να ξυπνούσε και να Μάης.
1: Ναι, ναι, ήταν 30 Απρίλιο, 31 πες, δεν έχει ο Απρίλιο, αλλά τέλος πάντων ήταν 1 Μαΐου. Πω!
0: Ναι,
1: και να λες, έχω μπροστά μου την άνοιξη, το καλοκαίρι.
0: Ναι. Όχι, και εγώ θα το ήθελα.
1: Ναι, και τούμπαλιν.
0: Ναι, θα το ήθελα, γιατί πραγματικά δεν κατάλαβα πώς πέρασαν αυτοί οι μήνες.
1: Δεν είναι μόνο πώς δεν κατάλαβα πώς δεν πέρασαν.
0: Και δεν έκανε είναι
1: και σκέφτομαι τι θα έρθει σε 1,5 μήνα.
0: Τι σκέφτεσαι, τι θα έρθει. Ήδη σήμερα έχει δροσούλα. Να, στους 16 βαθμούς.
1: Μακάρι να είναι τέτοια δροσούλα σε 1,5 μήνα. Εκεί θα δεις που θα έρχεσαι το πρωί και θα λες φραγκέ μου.
0: Καταρχήν σήμερα σκεφτόμουν, εντάξει, ξημερώνει πιο αργά. Μήπως έχει συννεφιά και την ξημέρωσε.
1: Όχι, ναι, ναι. Όχι, όχι. Τέλος πάντων, καλημέρα είπαμε. Δεν είπαμε.
0: Είπαμε. Σας χαιρέτησα, δεν σας χαιρέτησα.
1: Χαίρετε, τι κάνετε.
0: Τι κάνετε, καλά.
1: Πώς είστε, πώς πέρασε το σουκού. Φεγγάρια, μεγγάρια, ένα σωρό εκδηλώσεις, με εκδηλώσεις. Θέατρα, μέτρα.
0: Με τις εκδηλώσεις και με τα μεγγάρια.
1: Ναι, ήσουνα, πήγες. Αστρανίδου και τα λοιπά, ήσουνα.
0: Όχι, είπα με
1: εκδηλώσεις και μεγγάρια. Και εγώ εκεί ήμουνα. Ναι. Αλλά τέλος πάντων ήταν ωραία. Όπου και αν ήταν, είχε πολύ κόσμο, περάσαν ωραία από ό,τι είδα. Και στην έναρξη του Φεστιβάλ Θεάτρου εδώ στην πόλη μας, στη Νέα Ορεστιάδα, που είχε πάρα πολύ κόσμο και αφιέρωμα στην Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, την πολύ αγαπημένη μας Ζουμπουλία από το Παραπέντε, συγκινημένη, απίστευτα κι αυτή. Ωραία, ωραία. Αυτά είναι πολύ ωραία πράγματα. Και φυσικά το φεστιβάλ που συνεχίζεται για όλη την εβδομάδα μέχρι, νομίζω, Κυριακή. Τελειώνει Σάββατο.
0: Κυριακή δεν είναι η.
1: Νομίζω ότι τελείωσε. Λήξη. Λοιπόν, τι νέα. Αλλά σήμερα είναι. Το διάβαζα το πρωί και προσπαθούσα να καταλάβω τι λέει. Ανάμνηση στην εντιαγία σωρό καταθέσεως της τιμίας ζώνης της υπεραγίας Θεοτόκου.
0: Γιατί στα μισά θυμάμαι από αυτά που είπες έτσι πως το ξεκίνησες. Τι θες να πεις.
1: Τι θα
0: δηλαδή,
1: πει.
0: Μπορείς να μου το.
1: Ναι, προσπαθώ και βρήκα ολόκληρο τέτοιο. Να το δούμε λίγο, γιατί έχει ενδιαφέρον.
0: Καλά το είπες, αλλά. Τι
1: ναι,
0: είναι.
1: Δεν βγάζει και πολύ, δεν καταλαβαίνεις και πολύ. Την ανακομιδή λοιπόν της τιμίας ζώνης Θεοτόκου, άλλοι λένε ότι έγινε από το βασιλιά τον Αρκάδιο και άλλοι από το γιο του Θεοδοσίου του Δευτέρου. Από ποιον έγινε τελικά. Η μεταφορά έγινε από την Ιερουσαλήμ στην Κωνσταντινούπολη και την τοποθέτησα, λέει, σε μια χρυσή θήκη που ονομάστηκε Αγία Σωρός. Α, μάλιστα. Να, είδες που ξεκαθαρίζουν τα λόγια.
0: Γι' αυτό πρέπει να τα.
1: Ναι. Όταν πέρασαν 410 χρόνια, ο βασιλιάς Λέωνος Σοφός άνοιξε την Αγία αυτή Σωρό για τη βασίλισσα σύζυγο του Ζωή και που, διακατήχε πνεύμα ακάθαρτο. Α. Όταν λοιπόν άνοιξε την Αγία Σωρό, βρήκε την τιμία ζώνη Θεοτόκου να ακτινοβολεί υπερφυσικά και είχε μια χρυσή βούλα που φανέρωνε το χρόνο και την ημέρα που μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Τι λες. Αφού λοιπόν την προσκύνησαν, ο Πατριάρχης άπλωσε την τιμία ζώνη πάνω στη Βασίλισσα και αμέσως αυτή ελευθερώθηκε από το δαιμόνιο. Οπότε όλοι δόξασαν τον Σωτήρα κτλ. Στη συνέχεια τώρα τι έγινε όμως. Τεμαχίστηκε τα τεμάχια, αυτό πάλι με τους τεμαχισμούς.
0: Αυτό πάλι με τους τεμαχισμούς.
1: Και τα τεμάχια της μεταφέρθηκαν σε διάφορους ναούς της Κωνσταντινούπολης μετά την άλωση της πόλης από τους Σταυροφόρους το 1204 και κάποια κομμάτια αρπάχτηκαν και από τους βάρβαρους και πολίτες τους κατακτητές και μεταφέρθηκαν στη Δύση. Ένα μέρος όμως διασώθηκε και παρέμεινε στην Κωνσταντινούπολη μετά την απελευθέρωση της πόλης από τον Μιχαήλ τον Ήτα τον Παλαιολόγο. Φυλασσόταν στον ιερό ναό της Θεοτόκου των Βλαχερνών. Έχεις πάει εκεί.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία είναι. Και η τελευταία αναφορά για το Αγίο Λείψανο είναι ενός ανώνυμου Ρώσου προσκυνητής στην Κωνσταντινούπολη μεταξύ του 1424 και 1553. Άκου τώρα, Οπότε φτάνουμε μετά την άλωση. Είναι άγνωστο τι επέγινε. Και το μοναδικό σωζόμενο τμήμα είναι αυτό που φυλάσσεται στην Ιερά Μονή Βατοποεδίου, το προσκύνησα εγώ όταν είχα πάει πριν από χρόνια, με εξαιρετικά περιπετειώδη τρόπο έφτασε και εκεί. Μάλιστα.
0: Αυτά, είδες, ναι.
1: Λοιπόν, πολλά, καταλάβαμε, ναι, τι και πώς ήθελε να πει.
0: Αυτό πρέπει να γίνεται μια εξήγηση τις περισσότερες φορές.
1: Ναι. Ξυνήγαμε.
0: Ξυνήγαμε, ναι. Η Διεθνή ημέρα ανθρώπων με αφρικανική καταγωγή, ναι, η σημερινή, γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 31 του Αυγούστου με πρωτοβουλία του ΟΗΕ για να αναδείξει τη συμβολή της αφρικανικής, θα το δούμε αν αναφέρεται, διασποράς, ναι, σε όλο τον κόσμο για να καταπολεμήσει τις εις βάρος της διακρίσης.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι αφρικανικής καταγωγής που ζουν εκτός Αφρικής, συλλογικά γνωστοί ως αφρικανική διασπορά. Ο όρος αναφέρεται συνηθέστερα στους απογόνους των σκλάβων από τη Δυτική και Κεντρική Αφρική που έπεσαν θύματα του Ατλαντικού Δουλεμπορίου μεταξύ του 16ου και 19ου αιώνα.
1: Ναι.
0: Περιλαμβάνει επίσης τους ζένες απογόνους των σκλάβων Μπαντού που μεταφέρθηκαν στη Μέση Ανατολή από Άραβες και Πέρσες δουλεμπόρους, τους Σίντι. Απογόνους των σκλάβων Μπαντού που μεταφέρθηκαν στην Ειδική Υπό Ήπειρο. Υπάρχει
1: εκεί
0: μεγάλη διασπορά.
1: Ναι.
0: Τώρα,
1: εντάξει, ήταν
0: οι λεπτομέρειες.
1: Όχι, θα πάμε μετά.
0: Ανέβαλε λίγο πιο πάνω ότι το 2015,
1: ναι,
0: ο ΙΕ ανακήρυξε την Διεθνή Δεκαετία για τους Ανθρώπους Αφρικανικής Καταγωγής σε μια προσπάθεια να προωθήσει την προστασία των δικαιωμάτων των ανθρώπων αφρικανικής καταγωγής.
1: Ναι.
0: Το 2020, συνοψίζοντας τα ενδιάμεσα αποτελέσματα της καμπάνιας, ο ΙΕ επισήμανε ότι αν και είχε σημειωθεί πρόοδος σε νομοθετικό, πολιτικό, θεσμικό πλαίσιο, τα άτομα αφρικανικής καταγωγής σε ολόκληρο τον κόσμο εξακολουθούν να υφίστανται διακρίσεις.
1: Ναι.
0: Τώρα,
1: το βλέπουμε.
0: Όσο αφορά την ημέρα.
1: Ναι, καλά, δεν έχει σημασία το γιατί τώρα
0: επιλέχθηκε. Η ημερομηνία επιλέχθηκε για να τιμήσει την πρώτη διεθνή διάσκεψη των Νέγρων που οργανώθηκε από τον Μάρκους Γκάρβεϊ και την Παγκόσμια Ένωση για τη Βελτίωση των Νέγρων, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Χάρλεμ της Νέας Υόρκης τον Αύγουστο του 1920.
1: Μάλιστα, να που μάθαμε και αυτό λοιπόν. Τώρα, υπάρχουν και άλλα που θα πούμε για τη σήμερα ημέρα. Η μέρα της αλληλεγγύης για την ελευθερία και της ελευθερίας στην Πολωνία, σε ανάμνηση της ίδρυσης του Συνδικάτου Αλληλεγγύης στα Ναυπηγεία του Γκντάνσκ από τον ηλεκτρολόγο Λεχ Βαλέσα, που συνέλαβε με τους αγώνες του στην πτώση του κομμουνισμού.
0: Η μέρα της γλώσσας στη Μολδαβία.
1: Το Κυργιστάν γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας του από τη Σοβιετική Ένωση το 1991. Συνέλεβε.
0: Στη Μαλαισία θα σας πάω.
1: Μαλαισίνα.
0: Ναι, άλλη μόνο.
1: Ναι.
0: Γιατί γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας της από τη Μεγάλη Βρετανία το 1957.
1: Τα νησιά Τρινιδάδ και τον Μπάγκο της Καραϊβικής γιορτάζουν την επέτειο της ανεξαρτησίας του από τη Μεγάλη Βρετανία το 1962, σημειώθηκε. Θέλω να πάω εκεί. Στη σύνταξη θα πάω.
0: Τρινιδάδ και τον Μπάγκο.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Γιατί? Και Πουκέτ, πώς θα λένε αυτά εκεί.
0: Να σου πω, τη σύνταξη που θα πάρεις να σε φτάνει να πας.
1: Καλά. Ναι,
0: εννοεί, καλά.
1: Θα μας ζώξω λίγες
0: εντάξεις. Είσαι σίγουρος, ναι, καλά.
1: Και ύστερα.
0: Στη Ρωσία, αν πάμε, εκεί είναι η μέρα των ταλικέριδων.
1: Α, και η μέρα μπέικον. Πώς μ' αρέσει πρωινό με μπέικον, παιδιά. Και να έχει και δίπλα και μαρμελάδα.
0: Ναι.
1: Κυρίως μαρμελάδα.
0: Τραχανό μπέικον που τυμμένει στη μαρμελάδα. Βερίκοκο, του ταιριάζει,
1: ναι,
0: πολύ, ε.
1: Ή πορτοκάλι, μαρμελάδα πορτοκάλι, έχεις φάει?
0: Όχι.
1: Με κομματάκια μέσα. Ελένη,
0: όχι,
1: να πάρεις. Είναι καταπληκτική.
0: Και δεν έχω δει.
1: Υπάρχει και στο σούπερ μάρκετ που σήμερα θα είναι και πιο φθηνή.
0: Γιατί?
1: Τι γιατί? Αφού 1600 προϊόντα μειώνονται, δεν θέλει καμιά πορτοκάλι εδώ μαρμελάδα. Πιο οικονομική, λέω εγώ.
0: Ξύπνησες.
1: Ακριβώς, επειδή ξύπνησε τώρα, πριν λίγο.
0: Μάλλον ακόμα κοιμάσαι για να μου αναφέρεις αυτά τα προϊόντα. Το έχουμε ξαναδεί το όνειρο μετά. Και το έργο,
1: ναι,
0: με τα φθηνά προϊόντα που βρίσκονται.
1: Θα δούμε, μακάρι να είναι έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα το δούμε το θέμα λίγο αργότερα.
0: Θα σου πω.
1: Με τον καιρό καλά τα πάμε. 35 άρια και σήμερα, 36 άρια από ό,τι
0: πώς
1: βλέπω.
0: Πώς θα πάει, ας πούμε, το. Γιατί τώρα είμαστε τελευταία Δευτέρα.
1: Τι πώς θα πάει, έτσι θα πάει.
0: Μέρα του Αυγούστου, 31.
1: Έτσι
0: οπότε
1: θα πάει.
0: Οπότε υποδεχόμαστε το Σεπτέμβριο. Έτσι
1: μέχρι
0: θα πάει,
1: και την πρώτη εβδομάδα Σεπτέμβριο, όχι. Θα, εντάξει, τώρα άμα του 36 άρια γίνει 33, κλα.
0: Λεπτομέρειες. Γιατί έτσι το είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Λέω μήπως άλλαξε,
1: δεν άλλαξε κάτι.
0: Όχι. Ελάχιστη μέγιστη στα ίδια επίπεδα.
1: Στα ίδια επίπεδα. Ναι. Okay. Δροσούλο το πρωί εδώ στα,
0: εντάξει,
1: πιο βόρεια.
0: Θέλουμε ένα μεταβατικό στάδιο σιγά σιγά.
1: Καλά
0: να
1: είναι.
0: Καταλάβουμε
1: μια χαρά
0: τη διαφορά
1: είναι.
0: Τη
1: ακριβώς.
0: Μεγάλη.
1: Όμως σε αυτό που πρέπει να επιμείνουμε σήμερα και διάλεξα και κάποια τραγούδια από το σπουδαίο εκείνο άλμπουμ Μικρά Ασία του 72. Α, τώρα. Το 72 είχε κυκλοφορήσει, 74 θα το θυμηθούμε.
0: Νομίζω 72,
1: του Καλδάρα και του Πυθαγόρα.
0: Αλλά...
1: Γιατί σαν σήμερα, φίλες και φίλοι, η ελληνική και αρμενική συνοικία της Σμύρνης καταστρέφεται από πυρκαγιά που σκόπιμα έβαλαν τουρκικές αρχές. Η 11η μεραρχία υπό τον υποστράτηγο Νικόλαο Κλαδά, αφού κυκλώνεται στην περιοχή των Μουδιανιών, παραδίδεται στους Τούρκους και ο Καλδάρης με τον Πυθαγόρα έκαναν μια σπουδαία πραγματική δουλειά.
0: 1972.
1: Οπότε έτσι θα ξεκινήσουμε και θα ακούσουμε και άλλα τραγούδια από αυτό το δίσκο, λέω, σήμερα.
0: Έχει πολύ ωραία τραγούδια.

0: Ήταν σήμερα λοιπόν 1922 η καταστροφή της Σμύρνης και η πυρκαγιά που έβλαν σκόπιμα οι τουρκικές αρχές της πόλης. Και υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο, παιδιά, πρέπει να το ψάξετε λίγο να το δείτε, αφιέρωμα για αυτήν την ημέρα στο, στο αρχείο της ΕΡΤ. Υπάρχει ελεύθερο για να το δείτε για την σημερινή ημέρα. Το επαναλαμβάνω. Πάμε Κομωτινή να ξεκινήσουμε τη βόλτα μας. Βασιλική Μαχαίρα μαζί μας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βασιλική.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
2: Χθες ήμουνα στο Διδημότυχο.
0: Α.
2: Ναι, ήρθα σε αυτό το...
1: Α, στη συνάντηση, ναι.
2: Τη Βαλκανική, των χορευτικών, του Ορφέα, αυτή την
0: Και επέστρεψες. Δεν ήρθες το πρωί να κάνουμε από τα εκπομπή.
2: Και επέστρεψα. Δυστυχώς έχασα τα συμπέθερα από τα Τύρανα, ήταν το Σάββατο.
0: Ναι.
2: Κρίμα. Λοιπόν, στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης, γιατί αρχίζουμε και μπαίνουμε σε τέτοιους ρυθμούς, της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, κλιμάκια με υπουργούς βεβαίως επισκέπτονται την Βόρεια Ελλάδα. Θα έχουν αυτή την εβδομάδα πολλές επισκέψεις σε όλη την περιφέρεια, νομίζω το γνωρίζετε. Για την δική μας περιοχή σήμερα σε Ροδόπη θα βρίσκεται ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Αδριανός και στην Ξάνθη ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης. Και βέβαια με στο άκουσμα της επισκέψεως του κυρίου Αδριανού η Νομαρχιακή Επιτροπή, η Νομαρχιακή Οργάνωση του ΠΑΣΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ρωτά τον Υφυπουργό από τον Μάρτη που ήρθε τι άλλαξε αυτούς τους 5 μήνες που μεσολάβησαν για τον πρωτογενή τομέα. Έχουμε την αναβάθμιση των υποδομών, την βελτίωση της οδικής ασφάλειας και βέβαια η ουσιαστική βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Συνθέτουν το πλέγμα των παρεμβάσεων που υλοποιεί η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης. Πρόκειται για μία από τις βασικές προτεραιότητες της διοίκησης, όπως ανέδειξε ο Περιφερειάρχης Χριστόδουλος Τοψίδης, κατά την επίσκεψή του την περασμένη Παρασκευή σε έργα που βρίσκονται στην περιοχή του Δήμου Μαρονίας Απών και ειδικότερα στον Ήμερο, έτσι, τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Φεύγουμε και από αυτό και πάμε σε ένα θέμα άλλο με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής αυτή την εβδομάδα. Τίθενται μια σειρά από ερωτήματα του βουλευτού της Ροδόπης, του Ιλχάν Αχμέτ, του Πασόκ Κινάλ, οι οποίες αφορούν βεβαίως την Ροδόπη. Η πρώτη έχει να κάνει και με τον Εύρο, γιατί καλύπτει με ερωτήσεις του και τον νομό Εύρου ο κύριος Ιλχάν Αχμέτ. Αφορά λοιπόν την επίκαιρη ερώτηση που θα συζητηθεί σήμερα Δευτέρα για την ανεπούλωτη πληγή με το πόσιμο νερό στο μεγάλο δέριο μεταξύ άλλων. Την ανάγκη επιτήρησης και λήψης άμεσων μέτρων πρόληψης και καταπολέμησης του ιού του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, ειδικότερα στη Ροδόπη, καταθέτει μέσω κοινοβουλευτικής ερώτησης του στη Βουλή ο ανεξάρτητος βουλευτής της Αριστεράς, ο Σγκιούρ Φερχάτ. Φεύγουμε και από αυτό και πάμε στην παρέμβαση για τον οικισμό της Χρύσας στην Ξάνθη για το θέμα της της εξυπηρέτησης των κατοίκων σχετικά με τη διανομή της αλληλογραφίας από τα λιτά, καταθέτει ο Αντιπεριφερειάρχης Μεταφορών Επικοινωνιών Καλών Πρακτικών για την εξυπηρέτηση των πολιτών Ιρφάν Χατζηγενέ. Και μάλιστα αύριο νομίζω θα βρίσκεται και ο κύριος Γεωργιάδης στην Ξάνθη και ρωτάει λοιπόν ο κύριος Χατζηγενέ αν θα ενημερωθεί ο Υπουργός Υγείας έστω και γι' αυτό το θέμα.
0: Μάλιστα.
2: Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό μας Συμβούλιο και να πω ότι ξεκίνησαν από χθες οι γιορτές Παλιάς Πόλης της Ξάνθης.
0: Α, τι ωραία, τι ωραία.
2: Στην αυλία της Ελεονόρας Ζουγανέλη. Και σήμερα έχει το Επιμελητήριο Ξάνθης, ο Δήμος και η Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών. Διοργανώνουν μια πολύ ωραία εκδήλωση με τίτλο «Ξανθιώτικα κεράσματα» στο παλιό Δημαρχείο της πόλης, με γλυκά και καφέ βέβαια. Όπου θα συνοδεύονται τα γλυκά μαζί με τον ελληνικό καφέ. Σήμερα στην κεντρική σκηνή υπάρχουν πλήθος εκδηλώσεων βέβαια. Στην κεντρική σκηνή όμως στην πλατεία Μητροπόλεως στις 8.30 θα υπάρχει βραδιά λαογραφίας με τα χορευτικά τμήματα των λαογραφικών συλλόγων της πόλης να χορεύουν τους χορούς της χώρας μας.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ για όσα μας μετέφερες.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.

Σαν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγης απ' την Κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος μια ναυγή ετράβηξα τους δρόμους. Φωτιά στα πόδια μου η γη και μοναξιά στους ώμους.

0: Λοιπόν, και συνεχίζουμε.
1: Πού έχουμε φτάσει, Καβάλα.
0: Καβάλα, καβάλα. Τσακ, τι είναι, ένα βήμα είναι βασικά.
1: Τίποτα δεν
0: τσακ,
1: είναι.
0: Πώς κάνουν οι φακίριδες και οι μάγοι στα.
1: Πα τα δάχτυλά σου.
0: Τσακ, φτάσαμε. Ρένα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ρένα.
0: Τι κάνει η Καβάλα, πώς είναι σήμερα.
2: Αλλά είμαστε λίγο δροσερά, είμαστε ωραία. Φεύγει ο Αύγουστος με δροσιά, δηλαδή αυτή την ώρα.
0: Το πρωινό.
2: Γύρω στις 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία.
0: Τα δροσιά 25 βαθμούς, εμείς 15 έχουμε.
1: 16 έχουμε.
2: Πώς έχετε εσείς?
0: 16.
2: 17 έχει και η δράμα.
0: Μία χαρά.
2: Πιο χαμηλή θερμοκρασία, 21 βαθμούς στην Καβάλα, στην πόλη της Καβάλας. Έχουμε και στη Θάσο 29 βαθμούς, για να βλέπετε και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε να πούμε αρχικά ότι είχαμε συνάντηση του Προέδρου του Επιμελητηρίου Δράμας, κ. Γεωργιάτη, με τον Πρωθυπουργό, που τέθηκε το θέμα, το ακαμφθόδες θέμα του νέου δρόμου δράμας Αμφίπολης. Ζήτησε επίσπευση της διαδικασίας για την κατασκευή, υπογράμμιση τη σημαντική καθυστέρηση που έχει σημειωθεί στο έργο δράμας Αμφίπολης λόγω των χρονοβόρων διαγωνιστικών διαδικασιών, και ζήτησε και την προσωπική παρέμβασή του για την επιτάχυνσή του. Παράλληλα και για τον οδικό άξονα δράμας Καβάλα ζήτησε εξασφάλιση χρηματοδότηση προκειμένου να ολοκληρωθεί η κατασκευή του. Επίσης, ένα δρόμο που αφορά πάρα πολύ τη δράμα, την Καβάλα γενικότερα. Είναι ένα θέμα που έθεσε στον Πρωθυπουργό και ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καβάλας, ο κ. Παναγιωτίδης. Τώρα, ξεκίνησα με αυτά τα πολιτικά, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι αυτή την εβδομάδα έχουμε σειρά επισκέψεων κυβερνητικών κλιμακίων εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, θα έλεγα σε όλη την Βόρεια Ελλάδα. Έτσι, έχουμε και σε Καβάλα και Δράμα. Σήμερα στην Καβάλα περιμένουμε τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών Αρμόδια για θέματα φορολογικής πολιτικής, τον κ. Δημήτρη Μαρκόπουλο, που θα πραγματοποιήσει σειρά συναντήσεων με εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης της Εκκλησίας, της πολιτικής ζωής και της οικονομίας, ενώ στη Δράμα θα βρεθεί ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και του Θήμου Θανάσης Καβαθάς. Να σας πω και για την επίσκεψη αύριο το απόγευμα της Υπουργού Πολιτισμού της κυρίας Κλίνας Μενδώνη, γιατί στις 6 ώρες του Φιλίππου θα παρεμπρεθεί στην απόδοση του έργου αναβάθμισης του αρχαιολογικού χώρου και αποκατάστασης της Βασιλικής Β' και στη συνέχεια θα βρεθεί μέσα στην πόλη της Καβάλης. Θα σας πω περισσότερα αύριο για ένα έργο αποκατάστασης που αφορά την οχύρωση της κάτω πόλης της Καβάλας και κτηρίων τα οποία θα δοθούν για πολιτιστικές δράσεις. Είχαμε τα εγγένεια στο ισόγειο της Μεγάλης Λέσχης στην πόλη της Καβάλας της έκθεσης «Μεταβατικά παιδεία». Είναι της γνωστής φιλανδογερμανίδας εικαστικού Καρίτα Σμιθ. Έζησε πολλά χρόνια στην Καβάλα, επιστρέφει μετά από 14 και η έκθεση της αυτή έχει και το συγκινησιακό στοιχείο. Έως τις 11 Σεπτεμβρίου θα είναι ανοιχτή. Εκτάκτως σήμερα, παρότι δεν λειτουργεί τις Δευτέρες, θα λειτουργήσει ο θερινός κινηματογράφος Ζέφυρος της κινηματογραφικής λέσχης Καβάλας στην αυλή του 5ου γυμνασίου, προκειμένου να προβληθεί η ταινία «Το Παρίσι του Σουλεϊμάν», γιατί αυτή η ταινία είχε αναβληθεί λόγω καιρικών συνθήκων. Μια προβολή που ξεκινά στις 9 το βράδυ και πάρα πολλοί κόσμοι θα ανεβαίνει να δει τις ταινίες της που προτείνει και αυτό το καλοκαίρι η κινηματογραφική Λέσχη, γιατί καθώς ο παραδοσιακός θερινός κινηματογράφος της Λέσχης, ο Ζέφυρος, είναι κλειστός λόγω εργασιών που γίνονται στο Αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας, έχει επιλογή ο προαύριος χώρος του 5ου γυμνασίου της Καβάλας, ο οποίος βρίσκεται στην παραδοσιακή συνοικία της Καβάλας στην Παναγία, με μια πολύ ωραία θέα προς το λιμάνι. Είναι ένας εξαιρετικός χώρος και έχει αξιοποιηθεί δαόντως. Να κλείσω μια αθλητική είδηση.
0: Ναι.
2: Να ενημερώσω για τον κόσμο που θα θελήσει να δει τον αγώνα του Νέστου με την ΑΕΚ ότι 30 ευρώ θα κοστίζουν τα εισιτήρια για την πρώτη αγωνιστική της Link Face του Κυπέλλου Ελλάδας, που είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί αυτή τη Τετάρτη. Προτεραιότητα έχουν βέβαια χορηγοί και κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας της ομάδας. Όσον αφορά για όλους τους υπόλοιπους, θα μπορούν να αγοράζουν εισιτήρια από αύριο Τρίτη.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Την καλημέρα μας και σε σένα, στους φίλους ακροατές, όλους εκεί στην Καβάλα. Να είστε καλά και στη Δράμα, βέβαια. Καλημέρα, καλημέρα. Αυτά λοιπόν και από εκεί, σε λιγάκι, λίγο αργότερα μάλλον, θα πάμε σε Σέρες.
1: Ναι, έχουμε.
0: Εύρω, δεν θα πάμε σήμερα.
1: Όχι, όχι.
0: Όχι, δεν θα πάμε.
1: Μέρα καλή.
3: Η πρωινή σας παρέα.
1: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες.
3: Με άρωμα Βόρειας Ελλάδας, καθημερινά, λίγο μετά τις 7 το πρωί.

0: Λοιπόν, θυμόμαστε σήμερα αυτό το τραγούδι.
1: Χαρούλα, Αλεξίου.
0: Η Χαρούλα, ναι. Από τα πρώτα του τα λέμε.
1: Ναι.
0: Θυμόμαστε αυτά τα τραγούδια από τη σπουδαία εκείνη δουλειά του Απόστολου Καλδάρα και του Πυθαγόρα του 1972.
1: Μικρασία.
0: Λόγω του ότι σαν σήμερα έχει καεί η Σμύρνη. Και καλημερίζουμε όλους σας στα 34 λεπτά μετά από τις 7, παιδιά. Τι γίνεται? Ανέβηκε η θερμοκρασία λιγάκι. Τώρα θα πάμε στους 35. Ναι.
1: Κάτσε.
0: Στην Καβάλα ακούσαμε, 26 έχει πριν.
1: Στην Καβάλα γενικά έχει ανέβει.
0: Στη Δράμα και στον Εύρο 16, στο Βόρειο Εύρο, γιατί στην Αλεξανδρούπολα 25.
1: Ναι, και εδώ ανέβηκε ένα βαθμό.
0: Ναι. Να είδες. Όσο ανεβαίνει ο ήλιος, κανένα δυο κοντάρια ανεβαίνει και η θερμοκρασία. Από σήμερα τι είπαμε, θα πάμε στο σούπερ μάρκετ και θα δούμε, θα αισθανθούμε μείωση τιμών.
1: Ναι, μην πάρεις ή θα πάρεις μεγάλη τσάντα.
0: Ναι.
1: Αφού θα έχει μειωμένη
0: ή μεγάλο πρωτοφόλι.
1: Ή μην πας καθόλου.
0: Δεν ξέρω, πάντως υπάρχει μια από αυτή η εθνική πρωτοβουλία. Θα είχε και το σηματάκι εκεί που θα λέει εθνική πρωτοβουλία μείωσης τιμών στα προϊόντα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αφού έτσι λέει.
1: Ναι, δεν διαφωνώ.
0: Θα πάμε μετά μια βόλτα, κάνουμε ρεπορτάζ. Να δούμε, θα τα έχει.
1: Ναι.
0: Δεν θες?
1: Να πάμε.
0: Ναι. Περίπου στο 7% λέει. Μέση τιμή μείωση.
1: Γάλα, αλεύρι, κρεατικά μέχρι σαμπάν, απορριπαντικά, βρεφικές πάνες, σχολικά είδη. Μειώσεις, ναι, από 5, όπως είπες, μέχρι 7 για διάστημα 2-4 μηνών.
0: Έχει άλλη κωδική. Θα πούν, εντάξει, θα δούμε τώρα τι και πώς. Πάντως, στην πράξη, πόσο θα είναι στην τελική, ας πούμε, ένα μακαρόνι που έκανε 1,40 για παράδειγμα.
1: Μη χτυπάς το χέρι.
0: Και δεν είναι μακαρόνι, λάθος το λέω, μακαρόνι είναι ένα συγκεκριμένο, ένα ζυμαρικό. Καλά, ναι, το είπα τώρα.
1: Για μας όλα μακαρόνι.
0: Για μας, ναι. Θέλει μια μακαρονάδα, ό,τι και είναι αυτή.
1: Τι θα πας μακαρόνι.
0: Τι. Γιατί, τι είναι. Τι θα πεις, ζυμαρικό.
1: Δεν το έχουμε συνηθίσει να λέμε. Ζυμαρικό.
0: Ζυμαρικό. Εμείς έχουμε στο σπίτι τις γιουφκάδες που έκανε η γιαγιά και η μάνα μου, τους φρέσκους.
1: Το μόνο ζυμαρικό. Τα υπόλοιπα όλα ήταν μακαρόνια.
0: Μακαρόνια ήταν τα υπόλοιπα.
1: Όχι, είχαμε, εντάξει, είχαμε
0: και τα κουσκουσάκια. Ναι, και εκείνα.
1: Εκείνα ήταν μια κατηγορία.

0: ιστορία. Και όταν κοσκώσει.
1: Κάποτε ήταν χειροποίητο. Τώρα ναι. Το παίρνει και έτοιμο.
0: Ναι, ακριβώς. Ναι. Ή του φίλου που άνοιγε. Να, όπως η Ελένη ξέρετε.
1: Εγώ πάντα ανοίγω φίλο.
0: Είναι η δίμον στο να ανοίγει φίλο. Να, κάτι φίλο με τα συγχωρήσει. Τέτοια. Ναι, ναι, ναι.
1: Εγώ, αν δεν
0: κάνει κάτι πίτε.
1: Πίτα δεν κάνω.
0: Αλλά δεν δίνει συνταγή.
1: Χαζούσε. Σου δίνω συνταγή. Όπως έδιναν τις συνταγές στην πολιτική κουζίνα.
0: Α, έτσι.
1: Έτσι.
0: Λειψές. Για να μην βγει το Λειψές. Γλυκό. Τέλος πάντων, κάντε μια βόλτα στην αγορά αν θέλετε να πάτε στο σούπερ μάρκετ σήμερα, να δείτε εάν υπάρχουν όντως διαφοροποιήσεις σε κάποια προϊόντα και πόσο είναι αυτό. Έτσι. Θα μου πεις τώρα το 7% στο 1 ευρώ, τι είναι. Κάποια λεπτά, μικρά.
1: Ναι, κάποια ναι. Λεπτά
0: είναι. Τι άλλο. Α, έβλεπα αυτήν την πρωτοβουλία που ξεκίνησε εδώ και χρόνια στην Αθήνα βέβαια, στη Θεσσαλονίκη φέτος, σινεμά στις γειτονιές, με δωρεάν προβολές για όλο τον Σεπτέμβριο. Τι ωραία! Σε πλατείες, πάρκα, σχολικές αυλές και άλλα σημεία της πόλης, όλο τον Σεπτέμβριο, που γίνεται ένα θερινό σινεμά. Σε όλη τη Θεσσαλονίκη, άνω πόλη, Τριανδρία, Χαριλάου, άνω Τούμπα, τι ωραία. Να, αυτό δηλαδή αν μπορούσε να κυκλοφορήσει. Και θυμόμουν τα παλιά τα χρόνια που ερχόταν στα χωριά κινηματογράφος.
1: Στο σχολείο μας ερχόταν εμάς.
0: Ναι, εμείς και στο σχολείο, αλλά κυρίως είχαμε, υπάρχει ακόμη ένα, στο κέντρο του χωριού τέλος πάντων, ένα οικόπεδο όπου ήταν μπροστά από ένα παντοπολείο που ήταν άσπρος τεράστιος τείχος όμως.
1: Α, οπότε βοηθούσε.
0: Βοηθούσε πολύ. Και θυμάμαι που παιδιά είμαστε εμείς, καζόμαστε τα καρεκλάκια μας ή το μαξιλάρι μας. Και πηγαίναμε στο σινεμά, αν ήταν δωρεάν. Αν ήταν με εισιτήριο, θα επιλέγαμε, γιατί είχε γύρω σε 7 δραχμές, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Θα επιλέγαμε.
1: Σε ποιο θα πάμε.
0: Σε ποιο θα πάμε. Αλλά ήταν τόσο ωραία, θερινός κινηματογράφος, σχεδόν σε όλα τα χωριά. Γιατί τότε τα χωριά είχαν κοινό, είχαν κόσμο, όχι όπως τώρα. Τέλος πάντων, μπράβο και σε αυτήν εδώ την πρωτοβουλία, που φυσικά για το κοινό είναι ελεύθερη. Αν βρεθείτε τώρα τις επόμενες μέρες στη Θεσσαλονίκη, έτσι κι αλλιώς από αύριο, Σεπτέμβρη μπαίνει και έτσι θα είναι η κατάσταση. Τώρα, αυτά έτσι για πολύ πολύ αρχή. Θα πάμε με ένα τραγούδι. Τι,
1: ναι, θα πάμε με ένα τραγούδι. Και... Όχι.
0: Και θα πάμε που θα πάμε.
1: Σέρες θα πάμε. Στην Δέσποινα. Έχουμε τη Δέσποινα για να κείδω.
0: Ωραία.
1: Περιμένει.
0: Θα πάμε Σέρες. Θα πάμε Σέρες έτσι.

0: Να ήταν μια πολύ ωραία διασκευή.
1: Πολύ ωραία διασκευή. Και βρεθήκαμε σε Έρης, γιατί εκεί έχουμε τη Δέσποινα Γιαννακίδου.
0: Καλημέρα σας,
1: Έρης. Καλημέρα, Δέσποινα. Καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Επίσης, έτσι με το υπέρλαμπρο φεγγάρι που ακόμη συνεχίζει να είναι φωτεινό.
1: Σε εμάς ο Δέσποινα ξεκίνησε να σου πούμε. Μωρέ. Στους 16. Τώρα συμπίσε με ένα βαθμουλάκι.
2: Εντάξει, εμείς έχουμε ζεστούλα για πρωί-πρωί, δηλαδή 8. Ναι. Μάλλον έτσι εκεί σήμερα.
0: Αργότερα θα ανέβει και άλλο. Θα πάμε στους 36-37, 38. Μια χαρά θα είστε.
2: Υγρασία, είναι λίγο αποπνικτική ατμόσφαιρα. Ναι. Να ξέρω που τα ζούμε. Και συνεχίζουμε να τα ζούμε.
0: Ναι.
2: Τώρα, να ευχηθούμε να έχουμε καλές ειδήσεις. Εγώ σήμερα δεν ξεκινάω με καλές ειδήσεις. Ελπίζω να αλλάξει αυτή η εικόνα στο σκηνικό. Έκρηξη παραμένει η κατάσταση στη δομή, στη συνδική. Μετά και τα σοβαρά επεισόδια και μια νέα απόπειρα εξέγερση που σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου. Όλα ξεκίνησαν στις 10 περίπου το βράδυ, 100 περίπου άτομα, τα οποία πλέον φιλοξενούνται συγκεντρωμένα σε μία μόνο πτέρυγα της δομής, ξεσηκώθηκαν προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές και κατάφεραν να καταστρέψουν την εσωτερική περίφραξη. Η άμεση κινητοποίηση και η παρέμβαση των αστυνομικών απέτρεψε νέα απόδραση. Η ένταση καταλάγιασε περίπου στη μία η ώρα το βράδυ, να σας πω.
0: Μάλιστα.
1: Πάντως, ναι, από τότε που ξεκίνησε. Από τις
2: προηγούμενες, ναι. Τις προηγούμενες ημέρες,
1: θυμάστε, ναι.
2: Υπόδραση, συνελήφθησαν κάποιοι αναζητούνται, ενώ φιλοξενούμενοι στη δομή. Υπάρχει μεγάλη ένταση και τα λέμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, τα πράγματα δεν είναι καλά εκεί. Ας ελπίσουμε ότι θα ληφθούν τα μέτρα τα οποία ζητούν να ληφθούν εδώ και πάρα πολύ καιρό και οι αστυνομικοί υπάλληλοι με επιστολές στους αρμοδίους για αύξηση του αριθμού των αστυνομικών, αλλά και τις υποδομές που είναι απαραίτητες για να λειτουργήσει η κλειστή δομή. Τώρα, να σας πω ότι κλιμάκιο του Κομμουνιστικού Κόμματος με επικεφαλή στον βουλευτή Β' Θεσσαλονίκης, τον κύριο Λεωνίδα Στολτίδη, θα πραγματοποιήσει επίσκεψη σήμερα στην κλειστή δομή, στο κλειδί, στις 10 η ώρα, προκειμένου να ενημερωθεί και να συζητήσει με τη διοίκηση και τους εργαζομένους για τις συνθήκες εργασίας, όπως και τις συνθήκες διαβίωσης των μεταναστών. Είναι μια προγραμματισμένη επίσκεψη, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 10 σήμερα το πρωί. Στο επίκεντρο κυβερνητικών επισκέψεων και επαφών τίθεται αυτή την εβδομάδα η Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Τα είχαμε πει και με την Ελένη την προηγούμενη εβδομάδα. Την αυλαία των κυβερνητικών επισκέψεων ανοίγει σήμερα Δευτέρα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κ. Μαργαρίτης Χινάς, ο οποίος θα βρεθεί στις Σέρες για μια σειρά συναντήσεων με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και του αγροτικού κόσμου. Το πρόγραμμα της επίσκεψης περιλαμβάνει σειρά θεσμικών και παραγωγικών επαφών. Με πρώτο σταθμό την Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρίδης στις 11. Θα ακολουθήσουν επισκέψεις στην περιφέρεια και

0: Ανατολικής Μακεδονίας και στο Επιμελητήριο Σερών, καθώς και συνάντηση με αγρότες και εκπροσώπους του αγροτικού κόσμου, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Δημοκρατίας της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί το λέω αυτό, διότι χθες το βράδυ μία ανακοίνωση στα σύνορα από τον Πασαραϊκό Αγροτικό Σύλλογο που έλεγε ότι δεν κληθήκαμε για μία συνάντηση, αλλά εμείς θα επιδιώξουμε έστω και την τελευταία στιγμή να συναντηθούμε μαζί του.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, τώρα στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η επίσκεψη σε καταστάσεις επιχείρηση Κρικρή, ενώ ο κύκλος των επαφών θα ολοκληρωθεί με συνεδρία στα γραφεία της ΔΕΠ Σερών. Αύριο Τρίτη, στις Έρεσα βρίσκεται, στην Περιφερειακή Ενότητα, ο αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ο κύριος Ιωάννης Βρούτσης, και αύριο θα σας πω αναλυτικά το πρόγραμμά του. Είναι οι επισκέψεις που γίνονται εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης.
1: Μάλιστα.
0: Στην κορυφή του κόσμου ανέβηκε ο Σεραίος Πέτρος Γκαϊδατζής, με καταγωγή από το μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, επιβεβαιώνοντας τη θέση του ανάμεσα στους κορυφαίους αθλητές της παγκόσμιας κοπηλασίας. Ο Έλληνας λοιπόν Ολυμπιονίκης αναδείχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής στο σκι βελαφρών βαρών, κατακτώντας μία ακόμη πολύ σπουδαία διάκριση στην ελληνική κοπηλασία. Θερμά συγχαρητήρια. Και να σας πάω τώρα σε κάτι διαφορετικό, ξεχωριστό και μοναδικό, θα τολμήσω να πω. Διότι έχουμε μια ξεχωριστή πλωτή συναυλία με τίτλο «Του έρωτα της θάλασσας και της σελήνης».
1: Τι ωραίο που ακούγεται.
0: Είναι πολύ ωραίο. Είναι εξαιρετικά ωραίο. Διοργανώνει ο Ναυταθλητικός Περιβαλλοντολογικός Σύλλογος Πεθελινού Κερκινίτης κάτω από το Αυγουστιάτικο Φεγγάρι στην λίμνη Πεθελινού Σερών. Απόψε στις 8.30 ώρα το βράδυ στο Κοπηλατοδρόμιο. Στη συναυλία συμμετέχουν η Βιολέτα Ίκαρη και ο Μανώλης Ανδρουλιδάκης, η Μέλα Γεραφώτη και ο Βαγγέλης Χατζησταύρου σε ένα πρόγραμμα που υπόσχεται μελωδίες, συνέστημα και τραγούδια σε μια ξεχωριστή πραγματικά καλοκαιρινή βραδιά, σε μια μοναδική μουσική εμπειρία μέσα στο φυσικό τοπίο της λίμνης. Δεν ξέρω αν μπορώ να δώσω εικόνα, πρέπει κάποιος να έρθει να δει αυτή
1: την λογικό, ναι, ναι.
0: Για να, δηλαδή, θυμάμαι τη Μαρία Φαραντούρη, τον Αλκίνο Ιωαννίδη και πολλούς άλλους καλλιτέχνες. Εξαιρετική εικόνα και εξαιρετικές βραδιές.
1: Μάλιστα.
0: Και σας αφήνω τώρα με διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος που δεν έχουμε λίγες σήμερα.
1: Γιατί έτσι?
0: Από τις 12 το μεσημέρι έως τις 2 σε τμήμα της οδού Δελφών μέσα στην πόλη των Σερών. Από τις 12.30 έως τις 3 εντός της πόλης στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Παπαφλέσσα και Εκτελεσέδο Κερδιλιωτών, είναι η Συνική Άνω Καμενίκια. Επίσης διακοπές θα έχουμε από τις 7.30 το πρωί, έχουμε δηλαδή από τις 7.30 το πρωί ως τις 11.30 σε αγροτική περιοχή μεταξύ Χρυσού και Νέου Σουλίου, ναι. Και από τις 11 έως τη 1 χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα η κοινότητα της Πεντάπολης.
1: Μάλιστα. Λόγω εργασιών, έτσι φαντάζομαι. Δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος που ανακοινώνονται κανονικά από το ΔΔΙΑ.
1: Δηλαδή. Ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα. Δηλαδή. Καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα και στις Έρες. Αυτά και από εκείνη την περιοχή. Να πάμε σε ένα τραγούδι και μετά να συνεχίσουμε.
2: Θα πάμε σε ένα τραγούδι. Ναι, ναι.
1: Θα προλάβουμε.

0: Αυτό εγώ είχα να το ακούσω, Ελένη.
1: Πολύ καιρό.
0: Πάρα πολύ, πολύ ναι. Καιρό. Λοιπόν, καλημέρα σας. Να πούμε ότι, να επαναλάβουμε ότι μέχρι τις 2 του μήνα που είναι μεθαύριο, παιδιά.
1: Ναι, τελειώνουν οι μέρες.
0: Είναι οι εγγραφές για το νεοσύστατο Μουσικό Γυμνάσιο Ρεστιάδας, όπως ανακοινώθηκε από την δευτεροβάθμια του ΕΔΡΟΥ.
1: Το διάβαζα και εγώ αυτό χθες. Απλά ναι. Διάβασα όλο το άρθρο και ήθελα να δω πού θα πραγματοποιούνται τα μαθήματα.
0: Και τελικά τι συμπέρασμα έβγαλες?
1: Δεν έβγαλα κανένα.
0: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2551 25513.
1: Ναι, στη διεύθυνση δευτερόλεπτα.
0: 54-22-9. Καλύτερα ψάξτε το εσείς, γιατί τώρα θα το ξεχάσετε, δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι.
1: Πάντως οι εγγραφές για τους υποψηφίους είναι, ναι, όπως είπες, μέχρι για συμμετοχή.
0: Ναι.
1: Μέχρι τις 2 του Σεπτέμβρη.
0: Και έχουν δικαίωμα να πούμε μαθητές και μαθήτριες που διαμένουν στο νομό Εύρου. Μαζί με την αίτηση απαιτείται και η προσκόμιση λογαριασμού ΔΕΚΟ που να
1: αποδεικνύεται ο τόπος κατοικίας.
0: Ναι, μάλιστα. Ωραία, ψάξτε το λιγάκι για εσάς που σας ενδιαφέρει να κάνετε εγγραφή στο νεοσύστατο Μουσικό Γυμνάσιο Ρεστιάδας, που θα ξεκινήσει από φέτος τώρα, από αυτήν την σχολική χρονιά. Α, και θα έχει, λέει, και παραδοσιακή μουσική, πέρα από τα υπόλοιπα μαθήματα, όργανο αναφορά στην Κάιντα.
1: Λογικό.
0: Μια χαρά. Μια χαρά.
1: Μια χαρά.
0: Το μωρό. Τι άλλο?
1: Εγώ θα σας επαναλάβω και πάλι ότι μέχρι τις 9 του Σεπτέμβρη θα γίνονται δεκτές οι δηλώσεις συμμετοχής στο φετινό Δαδιά Trail Run.
0: Ναι.
1: Που θα διεξαχθεί στις 20
0: ξαναπέστω,
1: του μήνα.
0: Ξαναπέστω, θέλω να τα ακούσω.
1: Στο δάσος της Δαδιάς. Ναι.
0: Στραβώνει, ξέρεις, και το τέτοιο.
1: Οι διοργανωτές μιλούν για μια διοργάνωση που ξεπερνά τα όρια του αθλητικού αγώνα, αφού μεταφέρει το μήνυμα της αναγέννησης. Γιάννη, έχει και αποστάσεις για σένα, δεν ξέρω ποια θα επιλέξεις. Εγώ θα σου πω. Το μήνυμα της αναγέννησης, όπως είπαμε, μεταφέρεται και της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος αλλά και της συλλογικής ευθύνης. Σύνθημα του αγώνα δρόμου είναι ένας αθλητής σε ένα δέντρο και στόχος η κάθε συμμετοχή να αποτελέσει μια έμπρακτη συμβολή στην αποκατάσταση και ενίσχυση του δάσους της Δαδιάς.
0: Πολύ καλή
1: πρόταση.
0: Ναι,
1: οι συμμετέχοντες μπορούν να επιλέξουν να τρέξουν σε μία από τις τρεις προκαθορισμένες διαδρομές διαφορετικής απόστασης και δυσκολίας η κάθε μία.
0: Ναι.
1: Ξεκινάμε προφανώς και με την πιο δύσκολη. Η πρώτη λοιπόν είναι των 23 χιλιόμετρων σε ύψος 900 μέτρα και πάνω.
0: Δεν θα μπορώ να πάρω ανάσα εγώ πρώτα απ' όλα.
1: Έχει την ονομασία Γήπας. Έλα μωρέ, δεν θα πας.
0: Δεν θα μπορώ.
1: Θα πας την πιο εύκολη.
0: Αφού είμαι γέρος άνθρωπος.
1: Θα πας την πιο εύκολη.
0: Τι
1: η
0: είναι?
1: Δεύτερη είναι των 10 χιλιόμετρων,
0: ναι,
1: σε ύψος 220 μέτρα και πάνω και είναι ο Άσπρο Πάρης.
0: Κάτσε για να το καταλάβω. 10 χιλιόμετρα από εδώ μέχρι το, όχι, μέχρι το Νεοχώρι.
1: 12. Ναι.
0: Ναι. Περίπου τόσο. Για πες. Ναι. Μπα, δεν πάω.
1: Εσύ θα πας στην Τρίτη, στη Γερακίνα.
0: Ναι.
1: Είναι το 6 τραγουδί, χιλιόμετρα. Η ονομασία της διαδρομής, ναι, είναι Γερακίνα. 6 χιλιόμετρα σε ύψος 200 μέτρα.
0: Ναι.
1: Και είναι, πρόκειται για τη Γερακίνα.
0: Δεν μου λες, άμα το κάνω περπατώντας πειράζει? Ωραία θα είναι και αυτό.
1: Όχι, αρκεί να ολοκληρώσει τη διαδρομή. Μια
0: φορά τότε.
1: Θα φέρεις τσίπ ηλεκτρονικής χρονομέτρησης μιας χρήσης.
0: Ωραία.

0: σε όλες τις διαδρομές θα υπάρχουν σταθμοί ανεφοδιασμού.
1: Θα μου δίνουν νεράκι να πιω.
0: Ναι, για να μπορεί να καταγραφεί και ο χρόνος.
1: Ναι, κατά ποιο όνομα είναι λίγη, θα πατροσύνεσαι τελείω για το ότι γίνεται.
0: Ναι. Οι ηλεκτρονικές εγγραφές γίνονται μέσω ειδικής φόρμας που έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σουφλίου.
1: Όσοι ακούτε και μπορείτε, λοιπόν, παιδιά, πέρα από την πλάκα, είναι πολύ ωραίο και μπράβο στην πρωτοβουλία που συνεχίζεται εδώ και ποιο έτος είναι αυτό τώρα, δεν είναι πρώτη φορά πώς διοργανώνεται.
0: Όχι, λοιπόν, είναι, αλλά τώρα είπαμε ένας αθλητής ένα δέντρο.
1: Μπράβο. Είπαμε το πρωί για την πυρκαγιά στην Σμύρνη, σαν σήμερα το 1922. Πάμε να συνεχίσουμε.
0: 1923, οι Ιταλοί βομβαρδίζουν και καταλαμβάνουν την Κέρκυρα.
1: Το 1933 εγκαινιάζεται το Λαϊκό Νοσοκομείο στο Γουδί, δύναμης 300 κλινών για την εξυπηρέτηση κυρίως των απόρων.
0: 1980 και ιδρύεται στο Γκντάνσκ της Πολωνίας το πρώτο ανεξάρτητο εργατικό συνδικάτο σε κομμουνιστική χώρα με την ονομασία Αλληλεγγύη, το οποίο υπό την ηγεσία του ηλεκτρολόγου Λεχ Βαλέσα θα συμβάλλει καθοριστικά στην πτώση του κομμουνισμού στη χώρα.
1: Εμείς οι παλιοί το θυμόμαστε αυτό. Όπως θυμόμαστε πολύ καλά, ας πούμε, και αυτό που είχε συμβεί εκείνη την ημέρα του 1997, σαν σήμερα, στο δυστύχημα.
0: Ναι.
1: Μέσα στο Παρίσι, όταν σκοτώθηκε εκεί στο τούνελ του Παρισιού η πριγκίπισσα Νταϊάννα μαζί με τον σύντροφό της, τον Ντόντι Αλφαγέτ, και τον οδηγό της Μερσέντες, ενώ τραυματίστηκε ο σωματοφύλακας. Τα κανάλια τρέχανε από πίσω, βέβαια, οι ρεπόρτερ, προκειμένου να απαθανατήσουν καμιά φωτογραφία, τέλος πάντων, με τον Ντόντι. Και δυστυχώς συνέβη αυτό το τραγικό δυστύχημα.
0: Ήταν το 2003 όταν ο Ντούσαν Μπάγεβιτ συμπληρώνει 300 συμμετοχές στον πάγκο της ΑΕΚ στην αναμέτρηση με τον Ιωνικό και γίνεται ο προπονητής με τη μακροβιότερη θητεία. Ο συνολικός απολογισμός του είναι 194 νίκες, 62 ισοπαλίες και 44 ήττες.
1: 1870 είχε γεννηθεί η Μαρία Μοντεσόρι, γιατρός από την Ιταλία, παιδαγωγός που ασχολήθηκε με την καλλιέργεια της νοημοσύνης των πνευματικά καθυστερημένων παιδιών, και μπράβο της.
0: 1945 γίνεται ο Ιρλανδός Ρόκερ Βαν Μόρισον.
1: Ο Ρίτσαρντ Γκίρ έχει γενέθλια σήμερα, το 49 γεννήθηκε.
0: 1847 και φεύγει από τη ζωή ο Έλληνας πολιτικός που διατέλεσε και πρωθυπουργός επιόθωνος, ο Ιωάννης Κολέτης.
1: Ο συμβολιστής ποιητής από τη Γαλλία Σαρλ Μποντλέρ, σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή το 1867 και...
0: Και το 1973 πεθαίνει ο Αμερικανός σκηνοθέτης Τζον Φόρντ.
1: Αυτά για σήμερα.
0: Ήταν κάποια από τα σημαντικότερα γεγονότα. Ναι. Μείνετε συντονισμένοι. Ενημερωνόμαστε από το δελτίο ειδήσεων του Earth News ακριβώς στις 8.
1: Καλημέρα σε όλους σας. Δώρα Δασκάλου στον ήχο, Γιάννη Κερλίδη, Ελένη Σταυρίδου, Βασιλική Μαχαίρα, Ρένα Πανταζόγλου, Δέσποινα Γιαννακίδου. Α, το θυμήθηκα.
0: Και εμείς θα είμαστε μαζί τον άλλο μήνα.
1: Α, τον άλλο μήνα. Άντε, γεια σας. Καλημέρα.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Σημέλη. Περισσότερα από 1.700 προϊόντα μπαίνουν από σήμερα στο καλάθι της Εθνικής Συμφωνίας Μείωσης Τιμών. Το εύρος των μειώσεων ξεκινά από 5 και σε ορισμένους κωδικούς φτάνει έως το 36%. Η νέα φάση της πρωτοβουλίας δεν περιορίζεται σε προϊόντα χαμηλής ζήτησης, αλλά αφορά κωδικούς που αγοράζουν συχνά τα νοικοκυριά. Σε ορισμένους κωδικούς φτάνει έως το 36%. Η νέα φάση της πρωτοβουλίας δεν περιορίζεται σε προϊόντα χαμηλής ζήτησης.

0: Φέρεται να έχει κλειδώσει την απόφαση, καθώς το μέτρο λύγει σήμερα. Εντός της ημέρας υπογράφεται στο Τελαβίβ η συμφωνία για την ανάπτυξη του νέου αντιαεροπορικού θόλου. Η ασπίδα του Αχιλλέα, ένα από τα πλέον φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας, αποτελεί επιβεβλημένη απάντηση στις γεωπολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις, σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Τα νέα αντιαεροπορικά συστήματα σε 28 μήνες θα έχουν αναπτυχθεί διαλειτουργικά με όλα τα συστήματα τα οποία έχει παραλάβει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Σε νέα επικίνδυνη κλιμάκωση οδηγείται η κρίση στη Μέση Ανατολή, καθώς αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικούς εκτοξευτές ρουκετών κοντά στα στενά του Ορμούς στην πρώτη επιχείρηση στην περιοχή εδώ και ένα μήνα. Σύμφωνα με Αμερικάνο αξιωματούχο, οι φρουροί της Επανάστασης προετοίμαζαν ρουκέτες και θαλάσσιες νάρκες για ανάπτυξη στα στενά. Εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στο νησί Λαράκ, ενώ οι φρουροί επιβεβαίωσαν ότι υπάρχουν νεκροί και τραυματίες. Η Τεχεράνη προειδοποίησε με αντίπεινα. Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση με δεκάδες μη επανδρομένα αεροσκάφη εφόρμησης εναντίον της αεροπορικής βάσης στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, όπου σταθμεύουν αμερικανικά στρατεύματα και ελικόπτερα. Είναι ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, εκτινάσει τις τιμές του πετρελαίου πάνω από τα $90 το βαρέλι το Brent. Σε εξέλιξη έρευνες για την υπόθεση κατεψυγμένου βρέφους που εντοπίστηκε σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία ιδιοκτήτη διαμερίσματος Airbnb για άτομα που δεν αποχωρούσαν και φέρεται να έκαναν χρήση ναρκωτικών. Άνδρες της Δίας προσήγαγαν 6 άτομα. Μία Γερμανίδα φέρεται να δήλωσε ότι το έμβριο ήταν δικό της και είχε πεθάνει περίπου 8 μήνες νωρίτερα. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 17 αγνοωμένων μετά την ανατροπή επιβατικού καταμαράν 4 μίλια ανοιχτά της Κερίνιας στην κατεχόμενη Κύπρο. Τουλάχιστον 8 άτομα έχασαν τη ζωή τους, 242 άνθρωποι έχουν διασωθεί. Συνελήφθησαν ο καπετάνιος και 7 μέλη του πληρώματος. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στις περιφέρειες Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός, άνεμοι ως 7 μποφόρ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, ως 32 στη Θεσσαλονίκη.
1: ΕΡΤ, ραδιοφωνικός σταθμός, Ορεστιάδας.
2: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
3: Τώρα, στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
5: Δεύτερο Διεπιστημονικό Περιβαλλοντικό Συνέδριο, 1 και 2 Σεπτεμβρίου στον Εύρο.
6: Υπό την αιγίδα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου.
5: Διακεκριμένοι επιστήμονες αναπτύσσουν το θέμα «Κλιματική ανθεκτικότητα, τοπική ανάπτυξη, εθνική βιωσιμότητα».
6: Χώροι διεξαγωγής Δαδιά και Αλεξανδρούπολη.
5: Το συνέδριο διοργανώνει η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Θείας και Πολιτικής Οικονομίας και Οικολογίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
6: Με τη συνεργασία των Μητροπόλεων Διδημωτή Χωριστιάδας και Σουφλίου, Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊωνουπόλεως και Σαμοθράκης. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
7: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιωτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

0: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φυλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φυλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
1: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
2: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
3: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
4: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
6: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
7: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρι είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία κτηνιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
10: Μικρόφωνο στον Εύρο. Βόλτα ραδιοφωνική με στάσεις εκεί όπου υπάρχει ενημέρωση. Καθημερινά στην ΕΡΤ Ορεστιάδας με τη Μαρία Μανάκα.

0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Νέα Ορεστιάδα. Ελληνική ραδιοφωνία.

0: Νέα Ορεστιάδα. Ελληνική ραδιοφωνία. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός. Διάθεση.
1: Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Δευτέρα 31 Αυγούστου, τελευταία μέρα του Αυγούστου και του καλοκαιριού. Θα λέγαμε, αν και οι πρώτες 20-25 μέρες του Σεπτέμβρη συνεχίζουν να μας θυμίζουν καλοκαίρι. Είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤ Ορεστιάδος. Από την πόλη της Αλεξανδρούπολης ακούτε την εκπομπή Σημείο Ελέγχου, που την επιμελείται και την παρουσιάζει ο Δημήτρης Σταματάκης, ενώ η Δώρα Δασκάλου βρίσκεται στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Θα ξεκινήσουμε από τον σημερινό καιρό. 34 προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για το μεσημέρι στην Αλεξανδρούπολη και στις 3 και στις 6 ώρα, με χαμηλή θερμοκρασία ευτυχώς 21 και 22%, με βορειοανατολικούς ανέμους 3 μποφόρ 16 χιλιόμετρα ανά ώρα, ενώ τώρα το πρωί το θερμόμετρο θα δείχνει 24 βαθμούς σε λίγη ώρα στις 9 ακριβώς στην Αλεξανδρούπολη, με 56% υγρασία και 4 μποφόρ βορειοανατολικούς ανέμους ισχύος και έντασης 24 χιλιόμετρων. Το μεσημέρι η θερμοκρασία θα ανεβεί στους 30 βαθμούς, ενώ το βράδυ στις 9 θα πέσει στους 27 βαθμούς, 37% υγρασία, 3 μποφόρ ανατολική άνεμη, 16 χιλιόμετρα η ταχύτητά τους, καθαρός ο καιρός. Πάμε λίγο να δούμε και το αστυνομικό μας δελτίο, όπου αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξηγίασης εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης συνελήφθησαν 3 άτομα για κυκλοφορία πλαστών νομισμάτων, ένας αλλοδαπός και 4 ημεδαποί. Σχηματίστηκε σε βάρος τους δικογραφία για κυκλοφορία πλαστών νομισμάτων, νομοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, παραχάραξη νομίσματος και άλλων μέσων πληρωμής, εγκληματική οργάνωση, απήθεια, κατοχή ναρκωτικών και παραμίληση υποπτίας ανηλίκου κατά περίπτωση. Ειδικότερα στο πλαίσιο αναζητήσεων και ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, οι αστυνομικοί στις 28 του μήνα εντόπισαν το βράδυ ένα γιοταχή αυτοκίνητο με οδηγό τον Αλλοδαπό, ο οποίος όπως διακριβώθηκε νωρίτερα έθεσε στην κυκλοφορία συνολικά 5 πλαστά χαρτονομίσματα, 50, πραγματοποιώντας συναλλαγές σε 3 περίπτερα της πόλης, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν 9 ακόμη πλαστά 50, τα οποία ως προέκυψη είχε προμηθευτεί την ίδια μέρα από ημεδαπό δράση στην Αλεξανδρούπολη. Στη συνέχεια οργανώθηκε από τους συγκεκριμένους αστυνομικούς μια συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, κατά τη διάρκεια της οποίας στις 29 του μήνα το μεσημέρι συνελήφθησαν 2 ημεδαποί, εκ των οποίων ένας ανήλικος, διότι βρέθηκαν συνολικά στην οικία τους και στην κατοχή τους 168 παραχαραγμένα χαρτονομίσματα των 50 ευρώ, το χρηματικό ποσό των 980 ευρώ σε γνήσια χαρτονομίσματα αυτή τη φορά, μια χάρτνηση και την προηγούμενη μέρα τον Αλλοδαπό με τα πλαστά χαρτονομίσματα. Να σημειώσουμε πως οι μεδαποί συλληφθέντες εντοπίστηκαν αρχικά να επιβαίνουν σε δίκυκλο με το ποδήλατο και αντιλαμβανόμενοι τον επικείμενο αστυνομικό έλεγχο, τράπηκαν πεζοί σε φυγή, πριν όμως αν και εντοπίστηκαν και συλλήφθησαν από τους αστυνομικούς. Επλέον συλλήφθησαν 2 ακόμη μεδαποί για παραμέληση εποπτείας του ανωτέρου ανήλικου τέκνου τους. Έχουν κατασχεθεί συνολικά 182 πλαστά χαρτονομίσματα των 50, το χρηματικό ποσό των 1.110 ευρώ, ποσότητα κάναβης 1,4 γραμμαρίων, 3 κινητά τηλέφωνα, ένα γιόταχη αυτοκίνητο και ένα δίκυκλο μοτοποδήλατο, την προανάκριση ενεργή υποδίευση δίωξης και εξηγίασης εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης. Επίσης από αστυνομικούς της ομάδας δημόσιας ασφάλειας τμήματος δίωξης και εξηγίασης εγκλημάτων Κομωτινής, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός ημεδαπού και μιας ημεδαπής για απάτη που διαπράθηκε στις 24 Αυγούστου το απόγευμα σε βάρος ηλικιωμένης στην πόλη της Κομωτινής. Η άγνωστη δράστηδα επικοινώνησε τηλεφωνικά με την παθούσα, προσποιούμενη υπάλληλο της εφορίας, και χρησιμοποιώντας διάφορα τεχνάσματα και προφάσεις την προέτρεψε να συγκεντρώσει κοσμήματα προκειμένου να καταγραφούν, πείθοντας με αυτόν τον τρόπο να παραδώσει συνεργό της που μετέβη στην οικία της διάφορα τιμαλφή και κοσμήματα. Από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι ο μεδαπός μετέβη στην οικία της ηλικιωμένης σε ένα αυτοκίνητο ιδιοκτησίας που ανήκε στην γυναίκα που πήρε τηλέφωνο και σε ρόλο εισπράκτορα παρέλαβε τα τιμαλφή και τα κοσμήματα. Την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξυγνίασης Εγκλημάτων Κομωτινής. Αυτά λοιπόν συμβαίνουν στην Κομωτινή, αλλά συμβαίνουν πάρα πολλά και σε πολύ μεγάλη ένταση και στον νομό Εύρου, όπου καθημερινά πέφτουν θύματα αυτής της απάτης ηλικιωμένα άτομα σε διάφορες περιοχές του νομού Εύρου, με αποτέλεσμα να χάουν τα χρήματα τα οποία είχαν, τους κόπους μιας ζωής τα οποία αποθήκευαν για κάποιες δύσκολες στιγμές στα σπίτια τους, να τα παραδίδουν σε αυτά τα άτομα τα οποία τα εξαπατούν. Έχουμε πολλά περιστατικά.

τα οποία μας έχουν ενημερώσει ο κόσμος για αυτά τα οποία έχουν γίνει. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι είχαμε και 4 αλλοδαπούς διακινητές μεταναστών. Την πρώτη περίπτωση είχαμε στην Εγνατία οδό Ξάνθης Καβάλας 11 άτομα, στη δεύτερη περίπτωση στη Ροδόπη άλλα 7 άτομα, στην τρίτη περίπτωση στην Εθνική Οδό Κήπων Αλεξανδρούπολης με 4 άτομα και στην τέταρτη περίπτωση σε επαρχιακή οδό του Εύρου αστυνομική από το Σουφλί συνέλαβαν έναν ακόμη αλλοδαπό να οδηγεί αυτοκίνητο με 4 άτομα. Αυτά λοιπόν από το αστυνομικό μας δελτίο, πλούσιο. Διακινήσεις έχουμε ακόμη και αυτό το διάστημα καθώς πλησιάζουμε στο τέλος Αυγούστου και όσο το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες και τα νερά στον ποταμό Εύρου είναι πολύ λιγότερα από ό,τι ήταν πριν από μερικούς μήνες. Στο επίκεντρο της κυβερνητικής κινητοποίησης εν ώψη και της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης της 90ης ΔΕΘ μπαίνει ο Εύρος, καθώς αυτές τις ημέρες θα έχουμε πολλές επισκέψεις πολιτικών προσώπων στην περιοχή μας και κυρίως υπουργών και υφυπουργών. Έτσι λοιπόν σήμερα έρχεται στην περιοχή μας η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Λισέβη Βολουδάκη. Αύριο Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου θα έρθει ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και αναπληρώτη ο Υπουργός Ειρήνη Αγαπηδάκη με επίκεντρο τις δομές υγείας του νομού, τα κέντρα υγείας Δίκαια και Σουφλή κυρίως και συνεχεία τα πάνε στην Κομωτινή. Την Πέμπτη θα βρεθεί στην περιοχή μας ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας ο Σταύρος Παπασταύρου, ενώ την Παρασκευή θα έρθει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, μας συνηθίζει να έρχεται συνεχώς κάθε Παρασκευή και κάθε Δευτέρα, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Ταυτόχρονα θα πρέπει να σημειώσουμε πως την Τετάρτη θα βρίσκεται στην περιοχή του Σουφλίου και ο Σταύρος

Ειδικά Δευτέρα, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Ταυτόχρονα θα πρέπει να σημειώσουμε πως την Τετάρτη θα βρίσκεται στην περιοχή του Σουφλίου και ο Σταύρος Μπένος, ο πρώην υπουργός, ο πρόεδρος του Διαζώματος, ο οποίος πρόσφατα είχε διαχωρίσει τη θέση, τα οποία θα γίνουν στο νησί της Αμοθράκης, θα γίνουν μέσα εισαγωγικά, γιατί ο Δήμος Αμοθράκης με τη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου δεν έδωσε άδεια με πλειοψηφία. Ήταν αντίθετος στην αίτηση που κατέθεσε η εταιρεία η οποία διοργανώνει αυτά τα φεστιβάλ. Η εταιρεία των δύο αυτών εκδηλώσεων με ανακοίνωση της τονίζει το θετικό αποτύπωμα που θα έχουν σε ακτοπλοϊκές μεταφορές, καταλήμματα, εστιατόριο, καφέ, σούπερ μάρκετ, ταξί αλλά και άλλες τοπικές υπηρεσίες. Επομένως, η οικονομική δραστηριότητα που δημιουργείται δεν περιορίζεται μόνο στο χώρο.

0: Τι γνωρίζουμε όμως, ποια είναι η διαφορά εκείνων από το σήμερα. Τότε ο Δήμος ήταν συνδιοργανωτής και επιπλέον είχε παρακορήσει δημοτική έκθεση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, την τωρινή περίπτωση, στη σημερινή περίπτωση, αυτό δεν υφίσταται. Άρα λοιπόν μας απασχόλησε το θέμα με ποιο τρόπο δίνεται η άδεια. Δεν υπήρχε η εμπειρία, δεν υπήρχε το αίτημα, καμιά αρχή δεν γνώριζε από πού μπορεί να διοδοτηθεί μια τέτοια μουσική εκδήλωση. Εγώ, εν πάση περιπτώσει, τοποθετήθηκα δημόσια, μια δημόσια μακροσκελή η αλήθεια, αλλά έπρεπε να τα πω αυτά που περιλαμβάνει, δημόσια ανακοίνωση. Ακολουθούσαν και άλλους από άλλους δημοτικούς συμβούλους και δούς της αντιπολίτευσης, από τους οποίους βέβαια, πέρα από το να κατηγορούν τη δική μου, τη θέση τους δεν την ανακαλύψαμε μέχρι τώρα. Ούτε στην εισήγηση στο σκεπτικό του αρχηγού του επικεφαλής της αντιπολίτευσης. Δεν ξέρουμε ακριβώς πώς τοποθετούν το γεγονός. Πέρα, κατά, προβληματισμό, δεν γνωρίζουμε τη θέση τους. Υπάρχει μια αοριστολογία ότι δεν διαχειριστήκαμε καλά το θέμα. Ωραία, ποια ήταν, ποια είναι η σωστή διαχείριση. Να καταδεχθεί. Προχωρώ. Μετά από αυτή την επιστολή, ακολούθησε κάποια στιγμή, με αρκετές μέρες διαφορά, ακολούθησε ένα email από το Κέντρο Υγείας Σαμοθράκης, email, όχι πρωτοκολλημένο έγγραφο, ένα email του Διευθυντή του κυρίου Γιαματόπουλου, ο οποίος λέει ότι όπως αναφέρεται σε δημοσιεύματα των μέσων μαζικής ενημέρωσης, η Σαμοθράκη αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο του Διεθνούς Music Event του ΙΣΠ με επισκέπτες από περίπου 40 χώρες στις αρχές Σεπτεμβρίου. Συγκεκριμένα έχουν ανακοινωθεί δύο μουσικές διοργανώσεις, το After Earth και το Mystic Sound Gathering. Η διοργανώτρια εταιρεία των δύο αυτών μουσικών εκδηλώσεων, Magnetic Eagle, αναφέρει χαρακτηριστικά συμμεριζόμαστε απόλυτα την ανάγκη για ασφάλεια, νομιμότητα, προστασία του περιβάλλοντος και ορθή λειτουργία των υποδομών. Στο σημείο ωστόσο, αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι η New Sound Track δεν διαθέτει τις απαραίτητες υγειονομικές υποδομές για την ασφαλή εξυπηρέτηση μεγάλου όγκου επισκεπτών. Ειδικότερα το κέντρο υγείας, μετά την καταστροφή του κτηρίου από την πλημμύρα του 2017, στεγάστηκε σε ένα μικρό περιφερειακό ιατρείο, συνολικό εμβαδού περίπου 40 τετραγωνικών μέτρων και διαθέτει μόνο ένα εξεταστικό ιατρείο και χώρο αρχείας νοσηλείας με δύο κλίνες. Παράλληλα, έχουν καταγραφεί σημαντικές ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, ενώ υφίστανται σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά τις διακομιδές ασθενών από το νησί προς το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Εύρου. Γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα κρίσιμη την έγκαιρη αντιμετώπιση οποιοδήποτε σοβαρού περιστατικού. Παρά το γεγονός ότι έχουν ήδη ανακοινωθεί οι ημερομηνίες διεξαγωγής των αλόγων μουσικών εκδηλώσεων, το Κέντρο Υγείας Σαμοθράκης δεν έχει ενημερωθεί επισήμως από τους αρμόδιους φορείς σχετικά με τον προβλεπόμενο αριθμό επισκεπτών, τον χώρο και τις συνθήκες παραμονής τους, την καταλληλότητα των υγειονομικών συνθήκων στους χώρους διεξαγωγής και διαμονής, την επάρκεια και την καταλληλότητα του πόσιμου νερού, την τήρηση των κανόνων υγιεινής, τη διαχείριση των απορριμμάτων και το σχεδιασμό για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων έκτακτων υγειονομικών περιστατικών. Λαμβάνοντας υπόψη το παραπάνω, καθώς και την περιορισμένη υγειονομική δυνατότητα του νησιού, παρακαλούμε να μας γνωστοποιήσετε εάν έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή διεξαγωγή των συγκεκριμένων εκδηλώσεων και ειδικότερα ποια είναι η σχετική απόφαση και ο σχεδιασμός των αρμόδιων φορέων ως προς την υγειονομική κάλυψη και την προστασία της δημόσιας υγείας. Παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωσή μας, δεδομένου ότι η διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας τόσο των κατοίκων όσο και των τουριστικών της Σαμοθράκης αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα. Αυτή η επιστολή, παρέμβαση να σας πω και που συμπληρώνω τώρα, απευθύνθηκε στο Δήμο Σαμοθράκης, στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Πετράκης, στην τέταρτη υγειονομική περιφέρεια και στο Ιατρικό Σύλλογο Εύρου.
1: Αυτά λοιπόν είπε ο κύριος Βίτσας για την επιστολή και από το Κέντρο Υγείας Οριστιάδης, το οποίο, Σαμοθράκη συγγνώμη, το οποίο δήλωσε ότι δεν έχει αυτές τις δυνατότητες για να μπορέσει να παρέχει αυτά τα οποία πρέπει να παρέχει για την ομαλή διεξαγωγή αυτού του φεστιβάλ. Πάμε να κάνουμε μουσικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας.

0: Παραμένουμε πάντα στο ίδιο θέμα, στη Σαμοθράκη, σε αυτά τα δύο φεστιβάλ τα οποία είναι να γίνουν, θα γίνουν, δεν θα γίνουν, δεν ξέρουμε το τι ακριβώς πρόκειται να συμβεί, θα το δούμε κάθε μέρα που περνάει και κάθε ώρα που περνάει. Νομίζω ότι θα μας δίνει περισσότερη εικόνα και καλύτερη εικόνα για το τι πρόκειται να γίνει. Φεστιβάλ τα οποία έχουν ανακοινωθεί εδώ και πολλές εβδομάδες, έχουν εξασφαλιστεί προπολίσεις εισιτηρίων, έχουν κλειστεί δωμάτια, έχουν κλειστεί οι μεταφορές, υπάρχουν οι υποδομές. Ο Δήμος Σαμοθράκης όμως στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο δεν έδωσε την άδεια για την διεξαγωγή τους. Να ακούσουμε το δεύτερο μέρος της συζήτησης του Δημάρχου Σαμοθράκης, του κ. Βίτσα.
1: Λοιπόν, με αφορμή λοιπόν αυτό που προηγήθηκε, έκανα μια επιστολή εγώ προς Τέταρτη Υγειονομική Περιφέρεια, Αστυνομική Διεύθυνση Αλεξανδρούπολης, Δημαρχείο Αλεξανδρούπολης, Δασταρχείο Αλεξανδρούπολης, στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και στη Διευθύντρια του ΦΠΚΑ ΕΔΟ, με τους οποίους τους ξεκαθαρίζω ότι μέχρι στιγμής ο Δήμος δεν έχει ενημερωθεί επίσημα και παρακαλώ για τις δικές τους ενέργειες, θεωρώντας βέβαια ότι η αδειοδότηση είναι κάτι το οποίο έρχεται από διάφορες αρχές. Λοιπόν, μετά από αυτό, έλαβα μια απάντηση ενίσχυση σχετικά με την προγραμματιζόμενη εκδήλωση από τη θέμενη ιδιωτική μουσική διοργάνωση, ο Οργανισμός Φυσικού Περιβαλλόμενων Περιοχών, που νομοδοτεί στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης για τη δέωση εκτίμηση των επιπτώσεων κάθε έργου ή δραστηριότητα που προγραμματίζεται να υλοποιηθεί ενός προστατευόμενων περιοχών. Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται συντεταγμένα και κατόπιν σχετικού αιτήματος νομοδότησης από τις καθήλυν αρμόδιες αδειοδοτούσες υπηρεσίες, εφόσον υποβληθεί ο πλήρης φάκελος της δραστηριότητας. Επιπλέον νομοδοτεί για έργα και δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στις προστατευόμενες περιοχές ευθύνης του, αλλά δεν υπόκειται στη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Παρότι δεν έχει διαβαστεί σε εμάς οποιαδήποτε επίσημο αίτημα ή φάκελος αδειοδότησης από τις καθήλυν αρμόδιες αδειοδοτούσες υπηρεσίες, και προκειμένου ωστόσο η μονάδα διαχείρισης να είναι σε θέση να αξιολογήσει την ελόγω δραστηριότητα και τις πιθανές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής, απαιτείται η ύπαρξη μιας πλήρως σαφούς και ολοκληρωμένης εικόνας του σχεδιασμού. Κατόπιν των ανωτέρων, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τη μονάδα μας αναφορικά με τα συγκεκριμένα στοιχεία της εν λόγω δραστηριότητας και ειδικότερα τις ακριβείς ημερομηνίες και ώρες διεξαγωγής των εκδηλώσεων, τον ακριβή χώρο γεωγραφική τοποθεσία, συντεταγμένες ή όρια υλοποίησης στην περιοχή Κοφκή, το είδος, τον χαρακτήρα και την κλίμακα των προβλεπόμενων εκδηλώσεων, τυχόν άλλα διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με τη δραστηριότητα. Είμαστε στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες. Αυτή η επιστολή απευθύνεται αποκλειστικά στο Δήμο Σαμοθράκης. Κρατήστε το. Από τον ΦΠΚΑ. Έρχεται δεύτερη επιστολή στις 25 Οκτώβρου. Από τη Διεύθυνση Υγείας, Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου. Σας γνωρίζουμε ότι η υπηρεσία μας ενημερώθηκε σχετικά με τη διοργάνωση δύο μουσικών εκδηλώσεων After Earth από 3 έως 6 Ενάτου και Mystic Sound Catering από 10 μέχρι 14 Ενάτου που θα πραγματοποιηθούν στα Μοδράκη. Στα πλαίσια της έγκυρης ανταπόκρισής μας όσον αφορά πιθανούς ελέγχους από την υπηρεσία μας, παρακαλούμε να μας γνωρίσετε εάν έχουν εκδοθεί απαιτούμενα από το άρθρο 69 του νόμου 4849 του 21 άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας μουσικών συναυλιών, το ακριβό σημείο όπου θα διοργανωθούν οι εκδηλώσεις αυτές, τα στοιχεία επικοινωνίας του διοργανωτή, τον τρόπο υδροδότησης στον χώρο των εκδηλώσεων και συγκεκριμένα από ποιο δίκτυο ίδρυψης θα γίνει η υδροδότηση, εάν έχουν χορηγηθεί άδειες βραχυχρόνιας διάθεσης τροφίμων ή και ποτών σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που θα δραστηριοποιηθούν στον χώρο, την ύπαρξη χώρων υγιεινής, αποχωρητήρια, χημικές τουαλέτες, ντους κτλ., τον τρόπο χειρισμού κολλημάτων, των εγκαταστάσεων, καθώς και των απορριμμάτων από το χώρο. Επίσης, να μας ενημερώσετε εάν

0: Έχετε πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των ατόμων που θα συμμετέχουν σε δηλώσεις αυτές, καθώς κρίνεται σημαντικός για την επάρκεια ορισμένων εγκαταστάσεων. Και αυτή η επιστολή θα την δοθεί αποκλειστικά. Μετά από αυτά, επικοινώνησα εγώ με τον προγραμματή και του ζήτησα να μου πει το email του, ώστε να το διαβάσω σε όλες αυτές τις υπηρεσίες, πράγμα το οποίο έκανα, σε όλες τις προανέφερα, διαβίβασα το email του με την υποσημείωση ότι έχω την έγκρισή του να το μεταβιβάσω. Λοιπόν, μετά από αυτό το γεγονός, στις 26 Αυγούστου 26, μας κοινοποιήθηκε αυτή τη φορά, δεν αποστάθηκε προς το Δήμο, μας κοινοποιήθηκε, απευθύνεται στην εταιρεία Magnetic Ike, έγγραφο της ελληνικής αστυνομίας και λέει ότι πρώτον, από πληροφορίες που πήρχαν στην υπηρεσία μας, προκύπτει ότι επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στην περιοχή Καμαλιώτης Αμαδράκης κατά το χρονικό διάστημα από 3 έως 6 Ιανουαρίου και 10 έως 13 Ιανουαρίου διοργάνωση μουσικών φεστιβάλ από την εταιρεία σας. Δεύτερον, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο νόμος 4229 του 2014 και 4849 του 2021, απαιτείται σχετική αδειοδότηση για την λόγω εκδήλωση, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά της. Παρακαλούμε για όλες τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες στο πλαίσιο της νομιμότητας. Στο Δήμο Σαμοθράκης που κοινοποιείται, παρακαλείται για την ενημέρωση και τις δικές του περαιτέρω ενέργειες. Σας λέω ημερομηνία 26 Αυγούστου, 26 ήταν Τετάρτη, Τετάρτη απόγευμα ήταν αυτό. Εγώ την Πέμπτη δεν ήμουν εδώ, είχα πάει Θεσσαλονίκη από μια πρόσκληση του Πρωθυπουργού, επέστρεψα την Παρασκευή και κάλεσα τη διοικήτρια του αστυνομικού τμήματος το μεσημέρι της Παρασκευής και της ενημέρωσα για όλα τα δεδομένα που είχαμε μέχρι εκείνη τη στιγμή. Ενημέρωσα προφορικά και τον αστυνομικό διευθυντή της Αλεξανδρόπολης, τον κύριο Αξίδη. Η ενημέρωση της διοικήτριας του αστυνομικού τμήματος έγινε περίπου 2 και με 3 και την Παρασκευή που πέρασε, Μέχρι τη στιγμή που φύγαμε από το γραφείο, γιατί περίπου μας φύγαμε, δεν ξέραμε απολύτως τίποτα. Το απόγευμα, μπορώ να σας πω και την ώρα, 16.37, ήρθε έτοιμα άδειας παράστασης. Ήρθε αίτημα του κυρίου Μιχαήλ Αθανασάκη προς το Δήμο Σαμοθράκης, μια αίτηση η οποία έχει διαδραστεί στους Δημοτικούς Συμβούλους, για την διοργάνωση, για παραχώρηση άδειας παράστασης για τις διοργανώσεις αυτές. Είναι επικυρωμένη, είναι μέσω ΚΟΒ και μαζί ως επισυναπτώμενα υπήρχαν δύο υπεύθυνες δηλώσεις. Η μία του Μιχαήλ Αθανασάκη, ο οποίος λέει ότι με ατομική μου ευθύνη γνωρίζοντας τις κυρώσεις προβλέποντας τις διατάξεις της παραγράφου 6, το άρθρο 22 του νόμου 1599-86, δηλώνω ότι ως νόμος εκπρόσωπος της εταιρείας με την επωνυμία Magnetic Ike για τη διεξαγωγή των μουσικών παραστάσεων κατά τα χρονικά διαστήματα από 3/9 και 6/9 και από 10/9 έως 14/9 του Καμαγιώτησα, στον υπαίθριο χώρο Κοφκή έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας του κοινού και των εργαζομένων και υπάρχει και υπεύθυνη δήλωση με υπογραφή μηχανικού δηλαδή, με υπογραφή Ευάγγελος Ιακωβάκης, ο οποίος βεβαιώνει ακριβώς το ίδιο. Αναζητώντας λοιπόν όλα αυτά στους δύο νόμους που προαναφέρθηκαν, οι οποίοι διέπουν τις αντίστοιχες εκδηλώσεις, και οι νόμοι αυτοί είναι ο 4229, ο 4229 του 2014 και ο 4849 του 2021, βρήκαμε τι απαιτείται για την υποβολή αίτησης άδειας παράστασης.
1: Ο Δήμαρχος Σαμοθράκης αναφέρθηκε στο τι περιλαμβάνουν αυτοί οι νόμοι, ποια είναι τα έγγραφα τα οποία θα πρέπει να είχε προσκομίσει η εταιρεία που διοργανώνει αυτά τα δύο φεστιβάλ στο νησί της Σαμοθράκης. Από όλα αυτά όμως, τα έγγραφα τα οποία απαιτούνταν, υπήρχε μόλις ένα έγγραφο. Τα 7 έγγραφα τα οποία χρειαζόταν, υπήρχε μόλις ένα έγγραφο. Με αποτέλεσμα βέβαια αυτό να δημιουργήσει ένα ζήτημα νοημότητας για να πάρει απόφαση ο Δήμος Αμοθράκης αλλά και το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο συνεδρίασε χθες για το τι ακριβώς θα γίνει με αυτά τα δύο φεστιβάλ. Πάμε σε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα και σε λίγο να ακούσουμε το τι είπαν δύο στελέχοι από την αντιπολίτευση. Ακούσαμε τον Δήμαρχο της Αμοθράκης, τον κύριο Βίτσα, ο οποίος μας μίλησε και είπε το πώς ακριβώς εξελίσσονται τα πράγματα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα ακούσουμε στη συνέχεια και δύο μέλη από το Δημοτικό Συμβούλιο, από την αντιπολίτευση, ποια είναι η δική τους άποψη για αυτό το θέμα.

0: Είστε συντονισμένοι πάντα στις συχνότητες της ΕΡΤ Ορεστιάδος, ακούτε την εκπομπή Σημείο Ελέγχου. Το Σημείο Ελέγχου έχει μεταφερθεί στο νησί της Αμοθράκης, στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αμοθράκης, το οποίο συνεδρίασε χθες με μοναδικό θέμα, έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο, μοναδικό θέμα τα δύο φεστιβάλ μουσικής τα οποία είναι να γίνουν στο νησί της Αμοθράκης. Και αφού ακούσαμε όλα όσα τα προανέφερε ο Δήμαρχος Αμοθράκης, ο κύριος Βίτσας, για το τι ακριβώς έγινε, ποια ήταν όλη αυτή η διαδικασία η οποία έγινε αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα, και είδαμε ότι υπήρχε μόλις ένα από τα 7 έγγραφα τα οποία απαιτούνταν για τη χορήγηση αδείας και τη διοργάνωση αυτών των φεστιβάλ, να περάσουμε να ακούσουμε το τι ακριβώς είπε και η αντιπολίτευση. Τι είπε ο Γιάννης Ουγρίνιας, τι είπε η κυρία Βασιλιάδου από την αντιπολίτευση του Δήμου Σαμοθράκης.
1: Εγώ δεν ξέρω τώρα, είναι λίγο περιμένες οι σκέψεις μου για την αλήθεια, αλλά ας το πιάσουμε από κάπου. Σαφώς, κανένας μας δεν διαφωνεί μέσα εδώ, τουλάχιστον από τους παρόντες δημοτικούς συμβούλους, ότι αυτή η εκδήλωση πρέπει να καλύπτεται νομικώς από όλα ό,τι ορίζει ο νόμος. Κανένας μας δεν θα πει, πιστεύω, κάτι αντίθετο. Αυτό λοιπόν είναι δεδομένο. Καλώς έκανε ο Δήμαρχος και μας διάβασε το τι απαιτούν οι υπηρεσίες, το θεωρούμε δεδομένο. Κανένας μας δεν θα έλεγε εδώ αυτή τη δεδομένη για οποιαδήποτε εκδήλωση, ότι ας παραβλέψουμε αυτό ή εκείνο ή το άλλο. Αυτά λοιπόν τα γνωρίζουν οι υπηρεσίες καλύτερα από εμάς, τα γνωρίζουν αυτοί που θα κάνουν, πιστεύω, την εκδήλωση, για να έρθουμε λίγο τώρα πιο κοντά στο ποιοι είναι αυτοί, τι ακριβώς θέλουν να κάνουν, διότι εγώ έχω την αίσθηση πολλές φορές και σε αυτό το χώρο και σε αυτό το νησί ότι συμμετάσχω σε μια παράσταση παραλόγου, μια παράσταση που πρέπει κάποιοι να κρυβόμαστε από κάποιους. Εγώ θα σας πω κάτι, την δική μου την άποψη, καλούμε να πω, και δεν κρύφτηκα πουθενά και ποτέ. Αυτό θα κάνω και τώρα. Λοιπόν, τους διοργανωτές, δήμαρχε, τους ξέρετε και τους ξέρουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εγώ τι θα έκανα, ο Γιάννης Ουγρίνιας, εφόσον λοιπόν, όπως είπατε, κυκλοφορούν έντυπα εδώ και 2-3 μήνες, διαφορούν το νησί, δεν αφορούν το διπλανό νησί, θα τους καλούσα πάνω, εδώ και μήνες. Και θα έλεγα, τι προτίθεστε να κάνετε, τι ακριβώς είναι αυτό που ξεκινά, και θα είχα γνώση. Να μην φτάσουμε σε σημείο, όπως είπε ο κύριος Σαράδος, τρεις μέρες πριν, να ξέρουμε όλοι τι πρόκειται να γίνει. Ένα, το κρατούμενο. Όσον αφορά τώρα την τοποθέτησή μας, θα φτάσουμε στο σημείο κάποιοι άνθρωποι, και ξαναλέω πάλι εγώ προσωπικά, που είμαι με μια διτή ή μάλλον τριπλή ιδιότητα. Είμαι πρόσωπος των επαγγελματιών, είμαι αιρετός, είμαι και επαγγελματίας. Λοιπόν, η τοποθέτηση σε τέτοιου είδους θέματα σίγουρα ξεκινάει από ποια οπτική γωνία βλέπει ο καθένας ένα τέτοιο θέμα. Αν ήμουν κατασκηνωτής και ήθελα την ηρεμία μου, είχα μια άλλη τοποθέτηση. Αν ήμουν από τους ανθρώπους που έρχονται εδώ και περνάνε τον χρόνο τους και έχουν συζητήσει πολλές φορές επ' αυτού, θα είχα μια άλλη τοποθέτηση.
2: Στο Δημοτικό Συμβούλιο, λοιπόν, στην ιδιότητα του Δημοτικού Συμβούλου.
1: Ναι, εσύ θα καταλήξω, Δήμαρχε, τι θα κάνω. Παρ' όλα τα αυτά υπάρχουν και αυτές οι ιδιότητες. Τι να κάνω τώρα.
2: Υπάρχουν.
1: Λοιπόν, γι' αυτό θέλω να ξεκαθαρίσω. Σαν λοιπόν Δημοτικό Σύμβουλο θα ξεκινήσω, η τοποθέτησή μου θα ήταν η εξής. Θα ήθελα εδώ και πολλά χρόνια, εδώ και πολύ καιρό, εδώ και πολλές δημοτικές αρχές, να υπάρχει ένα πλάνο για όλη τη σεζόν από την αρχή μέχρι το τέλος. Πού ξεκινάμε, πού πάμε το νησί, πού απευθυνόμαστε, ποιους καλούμε, ποιους έχουμε, να το ξέρουμε μέχρι τέλος. Με δημοτικές επιτροπές, με συναντήσεις επαγγελματιών και όλα αυτά. Δεν γίνονται λοιπόν και μαζευόμαστε την τελευταία στιγμή και θα λέμε πράγματα τα οποία ίσως και να μην ταιριάσουν. Αυτή είναι η τοποθέτησή μου σαν Δημοτικός Σύμβουλος. Η τοποθέτησή μου σαν εκπρόσωπος των επαγγελματιών και σαν επαγγελματίας όμως θα είναι διαφορετική. Βάζω μια τελεία και εγώ εδώ και θέλω να ακούσω και τη δική σας τοποθέτηση και άλλες τοποθετήσεις.
2: Κύριε Βασιλιά.
3: Καλημέρα σας. Λοιπόν, εγώ όταν ερχόμουν πριν πω στο πνευματικό κέντρο, ευχόμουν να μην συναντήσω αυτό που βλέπω. Δηλαδή μια δημοτική αρχή που κρύβει τις ευθύνες της πίσω από τη στάση της αντιπολίτευσης. έναν δήμαρχο που έχει έτοιμη την απόφαση, αλλά δεν εισηγείται, την κρατάει για το τέλος. Λοιπόν, οι ευθύνες της διοίκησης είναι μεγάλες. Κύριε Δήμαρχε, μπορεί εσείς να λέτε ότι δεν είχατε επαφή με την εταιρεία και με τον εκπρόσωπό της, η ίδια όμως η εταιρεία σε επίσημη ανακοίνωσή της σας κρεμάει στα μανταλάκια και λέει ότι από καιρό έχετε ενημέρωση. Αυτοί το λένε, δεν το λέω εγώ. Εμένα όλη αυτή η διαδικασία σήμερα μου δείχνει τι, ότι η απόφαση είναι λυμένη, εξάλλου έχει αυτή την πλειοψηφία, και απλά χρειάζεστε ένα άλοθη για να μπορείτε να κουνάτε το δάχτυλο. Πάμε λοιπόν τώρα για το πάρτι. Εμένα η δική μου στάση σε σχέση με, τα πάρτι, εγώ δεν γελάω όταν μιλάτε, είμαι σοβαρή, προσπαθήστε κι εσείς. Το θέμα είναι σοβαρό. Η δική μου στάση σε σχέση με τα πάρτι ήταν, είναι και θα είναι πάντα ίδια. Την ίδια στάση είχα και από το Πολυτεχνείο του 23, όταν ο Εμπορικός Σύλλογος ήθελε να κάνει ανάλογο πάρτι με 3.500 κόσμο και με πολλά τοποδοτικά για το Δήμο. Και τότε ήσασταν εναντίον. Και τότε η Δημοτική Αρχή δυστυχώς άλλαξε άποψη. Πάμε τώρα στο σήμερα. Πριν 3 μήνες, ο ίδιος ο διοργανωτής έφερε ένα θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για να του παραχωρήσουμε 200 στρέμματα. Ο ίδιος έλεγε ότι έχει άλλα 100 τα οποία τα νοίκιαζε για να κάνει πάρτι. Άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν είχαμε γνώση ότι ο άνθρωπος αυτός. Όλοι κριτικοί. Και δεν μπορούμε να πούμε ότι ο άνθρωπος αυτός δεν μας ενημέρωσε. Μας ενημέρωσε, το περιμέναμε. Προσωπικά το έμαθα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το συγκεκριμένο. Εσείς όμως, σύμφωνα με αυτούς, είχατε άποψη. Γιατί δεν συγκαλέσατε νωρίτερα Δημοτικό Συμβούλιο και αφήσατε πάλι με τη γνωστή λογική σας του Διέρη και Βασίλευε να δείτε που θα πέσει μπάλα. Απλά γιατί έτσι λειτουργείτε πάντα. Γιατί έτσι λειτουργείτε πάντα. Και ερχόμαστε στο σήμερα. Σήμερα καλούμαστε να αποφασίσουμε τι. Σήμερα ξέρουμε ότι ένας άνθρωπος ή εταιρεία μπήκε στα δικά εξτρέματα. Ξέρουμε ότι ήδη έχουν προσληφθεί ντόπιοι για να δουλέψουν. Ξέρουμε ότι ήδη έχουν μπει μηχανήματα και έχουν στρώσει. Ξέρουμε ότι οι σελίδες οι Ισραηλίτικες, χθες μπήκα και είδα. Μιλάνε ότι τα εισιτήρια κλείσαν, σας περιμένουμε σαν μοδράκι, θα σας κουβαλήσουμε με λεωφορεία. Αυτοί το λένε. Θα σας κουβαλήσουμε με λεωφορεία τους τρόπους που μπορείτε να μπείτε στο νησί. Και ήρθαμε εμείς σήμερα εδώ να αποφασίσουμε αν θα γίνει το πάρτι. Εγώ θα τοποθετηθώ. Τη γνώμη μου δεν φοβάμαι να την πω και ας μην γίνω μαρεστή. Πρώτα όμως θα ακούσω εσάς. Γιατί έτσι λέει ο κανονισμός.
0: Αυτά είπε η κυρία Βασιλιάδου στο Δημοτικό Συμβούλιο που έγινε χθες στο νησί της Αμοθράκης. Στη συνέχεια ακολούθησαν οι τοποθετήσεις από διάφορους αποκατοίκους, εκπροσώπους φορέων. Άλλοι ήταν θετικοί στο να γίνει το πάρτι, άλλοι ήταν αρνητικοί. Και μετά το μουσικό διάλειμμα το οποίο θα ακούσουμε, θα ακούσετε κι εσείς ποια είναι η τελική απόφαση, η οποία πάρθηκε από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

0: αφού τοποθετήθηκαν οι εκπρόσωποι των φορέων, των συλλόγων αλλά και απλοί πολίτες του νησιού της Αμοθράκης για τα δύο πάρτι, τα οποία το πρώτο είναι να ξεκινήσει στις 3 του μήνα και το δεύτερο στις 10 του μήνα και τα οποία θα συγκεντρώσουν κόσμο από 40 χώρες του πλανήτη. Υπολογίζεται ότι σε κάθε πάρτι θα είναι τουλάχιστον 1000 άτομα τα οποία θα πάρουν μέρος. Ο Δήμαρχος Αμοθράκης, ο Θανάσης Βίτσας, έκανε μια τοποθέτηση. Αναφέρθηκε στο τι ακριβώς έχει γίνει για το ίδιο θέμα και από το Δήμο της Βόλβης, καθώς το πάρτι ήταν να γίνει και στην Ασπροβάλτα και λίγο πριν τη διεξαγωγή του, το Δημοτικό Συμβούλιο της Βόλβης αποφάσισε να ανακαλέσει την απόφαση για την άδεια λειτουργίας αυτού του πάρτι, γιατί κάποια 5 επιπλέον ζητήματα τα οποία είχε θέσει ο Δήμος Βόλτης ότι θα έπρεπε να είχαν τηρηθεί και θα έπρεπε να είχαν υλοποιηθεί, δεν υπήρχαν βεβαιώσεις ότι αυτό θα γίνει. Και φτάσαμε στο διατάφτα, δηλαδή ποια είναι η τελική τοποθέτηση του Θανάση του Βίτσα, του Δημάρχου της Αμοθράκης, για τη διεξαγωγή αυτών των δύο φεστιβάλ. Να ακούσουμε τι είπε.
1: Λοιπόν, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του νόμου 4229, του νόμου 4849, γιατί, συγγνώμη, έτσι είναι οι σωστές αποφάσεις, όχι με ευχές και ευχολόγια, και σας παραπέμπω επαναλαμβάνω στο Δήμο Βόλβης. Λοιπόν, το γεγονός ότι από τον Ετούντα έχει υποβληθεί αποκλειστικά και μόνο η σχετική συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση μηχανικού και την ασφάλεια του προσωπικού, χωρίς να προσκομιστεί κανένα άλλο απολύτως αυτό εκ του νόμου προβλεπόμενα δικαιολογητικά, την υπαρυθμό πρωτοκόλλου 28825 του ΑΦΙΠΕΚΑ, με το οποίο επισημαίνεται η ανάγκη προηγούμενης περιβαλλοντικής αξιολόγησης, μια πολύμινη διαδικασία και ύπαρξη πλήρους φακέλου για δραστηριότητες εντός προστατευμένων περιοχών, την υπαρυθμό 28-287-000 έγγραφο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας Περιφερειακής Ανδροσέβου, το οποίο θέτει σοβαρότητα ζητήματα δημόσιας υγείας, και εκτός από τις τυπικές ελλείψεις του φακέλου, οι οποίες είπα, δεν έχει ο φάκελος την έγκριση γνωμοδότησης του ΦΠΚΑ, δεν έχει το πιστοποιητικό πυροπροστασίας, δεν έχει την άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικών οργάνων, δεν έχει η υγειονομική έγκριση για διαχείριση σημάτων απορριμμάτων. Εδώ να προσθέσω ότι δύο ιδιώτες έχουν κάνει αίτηση στο Δήμο να αναποθέτουν. Αυτούς οφείλουμε να τους απαντήσουμε. Δύο ιδιώτες, ένας διαχειριστής απορριμμάτων και ένα διαχειριστή ρημάτων. Ένας ανταλλακτικός για να σταματήσει και κάνει αίτηση. Πρέπει να πάρθει μια απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής. Τουλάχιστον δώσουμε αυτούς μια απάντηση. Λοιπόν, αλλά δεν υπάρχει υγειονομική έγκριση. Δεν υφίσταται. Δεν υφίσταται σχέδιο ασφάλειας πλήθους και υγειονομικής κάλυψης και δεν υφίσταται και δεν στάθηκε καν η τεκμηρίωση χρήσης του χώρου. Έχουμε λοιπόν 6 προβλεπόμενα από τον νόμο προαπαιτούμενα που δεν έχουν συνειδητοποιηθεί. Δεν πιστεύω ότι η εταιρεία έχει εμπειρία, δεν τα παρέλυσε. Το ότι δεν τα κατέθεσε σημαίνει δεν τα έχει. Δεν τα παρέλυσε. Ξέρω. Τα ίδια γιατί λίγο καιρό πριν τα κατέθεσαν στο Δήμο Βόλβης για την Ασπροβάλτα. Λοιπόν, να πούμε και ουσιαστικούς λόγους. Όντως δεν υπάρχει δίκτυο ίδρυυσης στην περιοχή. Όντως υπάρχουν κίνδυνοι οδικής ασφάλειας. Άρα, κατά συνέπεια, με βάση τις ελλείψεις, δεν μπορεί να δοθεί άδεια παράστασης. Για καθαρά αντικειμενικούς λόγους τους οποίους περιέγραψα. Προσέξτε τώρα. Είμαι πάρα πολύ ενημερωμένος τι έγινε στη Βόλβη. Προσέξτε για να μην αρχίσουμε να λέμε πράγματα τα οποία ενδεχομένως είναι για να ανεχθούν υπόψη μάλλον σε τοποθετήσεις πιθανόν από την εταιρεία αναλυτικότατα, έχει την νομική επικύρωση, έχει την νομική εισήγηση νομικού συμβούλου μέσα, την περιλαμβάνει, πρέπει να την βρείτε, στη άδεια, μπορώ να σου πω αριθμό διάβειας και να την βρείτε. Λοιπόν, και επιπλέον έθεσε και τους 5 όρους επιπλέον και ακούστε το ωράριο κτλ. Δηλαδή έθεσε και 5 πλέον όρους. Και επαναλαμβάνω το αξιοσημείωτο και κρατήστε το, ότι η άρση της άδειας δεν έγινε κατά, για παράβαση ενός όρου που προβλέπεται από την νομοθεσία. Έγινε για παράβαση ενός από τους έξτρα όρους που έθεσε το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο. Και αυτοί, τους 8 Αυγούστου, σημειώστε, μπορώ να σας πω, τον ΑΔΑ για να δείτε την άρση. Λοιπόν, άρα, επειδή είμαστε Δημοτικό Συμβούλιο και πρέπει και θεσμικά και νομικά να πατούμε σε αυτό που κάνουμε, πέρα από τις απόψεις οι οποίες επαναλαμβάνω και θεμητές και σωστές, σωστές απόλυτα δεν είναι όλες, αλλά θεμητές είναι και λογική έχουν μέσα και επιχειρήματα λογικά περιλαμβάνουν. Εμείς πρέπει να πατήσουμε σε αντικειμενικές αδυναμίες. Αυτό.
0: Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν και με αυτήν την τοποθέτηση του Θανάση του Βίτσα, του Δημάρχου Σαμοθράκης, μπήκαμε στην ψηφοφορία για το αν τελικά το Δημοτικό Συμβούλιο Σαμοθράκης θα δώσει άδεια για τη διεξαγωγή του πάρτι, αυτό των δύο πάρτι, τα οποία πρόκειται να γίνουν στο νησί της Σαμοθράκης τις επόμενες ημέρες και την ερχόμενη εβδομάδα. Τελικά το Σώμα ψήφισε αρνητικά, εκτός από τον Προεδρεύων του Δημοτικού Συμβουλίου, ο οποίος ήταν θετικός, γιατί όπως είπε, ο ίδιος θέλει να γίνονται τέτοιες εκδηλώσεις στο νησί, γιατί προάγουν την τοπική οικονομία. Σε αυτό το σημείο λοιπόν φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Τελευταία μέρα του Αυγούστου, 31 Αυγούστου, ημέρα Δευτέρα σήμερα, ήσταν συντονισμένοι συχνότητες της ΕΡΤ Ορεστιάδος. Ακούσατε την εκπομπή Σημείο Ελέγχου, η οποία μεταδίδεται από την Αλεξανδρούπολη. Ο Δημήτρης Σταματάκης βρισκόταν στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής, ενώ η Δώρα Δασκάλου ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Ο Δημήτρης Σταματάκης είχε την επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής και η Δώρα Δασκάλου την τεχνική της υποστήριξη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους.
2: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη. Φθηνότερα πωλούνται από σήμερα περίπου 1.700 προϊόντα, καθώς τίθεται σε ισχύ η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών. Το εύρος των μειώσεων ξεκινάει από 5% και σε ορισμένους κωδικούς φτάνει έως 36%. Η συμφωνία θα έχει διάρκεια 4 μήνες. Η νέα φάση της πρωτοβουλίας δεν περιορίζεται σε προϊόντα χαμηλής ζήτησης, αλλά αφορά κωδικούς που αγοράζουν συχνά τα νοικοκυριά και καλύπτει επώνυμα προϊόντα, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας.

0: Μένει η απάντηση στις γεωπολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Τα νέα αντιεροπορικά συστήματα σε 28 μήνες θα έχουν αναπτυχθεί διαλειτουργικά με όλα τα συστήματα τα οποία έχει παραλάβει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Σε μια επικίνδυνη κλιμάκωση οδηγείται η κρίση στη Μέση Ανατολή. Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικούς εκτοξευτές ρουκετών κοντά στα στενά του Ορμού, στην πρώτη επιχείρηση στην περιοχή εδώ και ένα μήνα. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, οι φρουροί της Επανάστασης προετοίμαζαν ρουκέτες και θαλάσσιες νάρκες για ανάπτυξη στα στενά. Εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στο νησί Λαράκ, ενώ οι φρουροί επιβεβαίωσαν ότι υπάρχουν νεκροί και τραυματίες. Η Τεχεράνη προειδοποίησε με αντίπεινα. Ένα υπερδεξαμενόπλιο προσέκρουσε σε δύο θαλάσσιες νάρκες κατά τη διάρκεια παράνομης απόπειρας να διασχίσει τα στενά του Ορμούς με αποτέλεσμα να τυλιχθεί στις φλόγες και να ακινητοποιηθεί, ανακοίνωσε η Τεχεράνη. Η νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή εκτινάσει τις τιμές του πετρελαίου πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι το Brent. Σε εξέλιξη οι έρευνες για το μακάβριο έβριμα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη, οι αστυνομικοί εντόπισαν νεκρό έμβριο μέσα σε μια βαλίτσα μετά από καταγγελία ιδιοκτήτη διαμερίσματος βραχυχρόνιας μίσθωσης για άτομα που δεν αποχωρούσαν και φέρεται να έκαναν χρήση ναρκωτικών. Προσήχθησαν 6 άτομα. Μία Γερμανίδα φέρεται να δήλωσε ότι το έμβριο ήταν δικό της και είχε πεθάνει περίπου 8 μήνες νωρίτερα. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των 17 αγνοωμένων μετά την ανατροπή επιβατικού καταμαράν 4 μίλια ανοιχτά της Κερίνιας στην κατεχόμενη Κύπρο. Τουλάχιστον 8 άτομα έχασαν τη ζωή τους, 242 άνθρωποι έχουν διασωθεί. Συνελήφθησαν ο καπετάνιος και 7 μέλη του πληρώματος. Νέο κύμα ανησυχίας προκαλεί στον Νεπάλ άνοδο στη στάθμη των υδάτων λίγες ημέρες μετά τις φωνικές πλημμύρες που έχουν αφήσει πίσω τους εκατοντάδες νεκρούς και χιλιάδες αγνοούμενους. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στις περιφέρειες Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός, έως 7 μποφόρ στο Ανατολικό Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί μέχρι 35 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη μέχρι 32.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολη Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
3: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
3: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο,
4: ειδήσεις με ρυθμό
3: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
3: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
3: και την Ελένη Σταυρίδου.
4: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
4: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
5: Τη ζωή σου για ένα, δε βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Δεύτερο διεπιστημονικό περιβαλλον.

0: Δημοτικό Συνέδριο 1 και 2 Σεπτεμβρίου στον Εύρο.
1: Υπό την αιγίδα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου.
0: Διακεκριμένοι επιστήμονες αναπτύσσουν το θέμα κλιματική ανθεκτικότητα, τοπική ανάπτυξη, εθνική βιωσιμότητα.
1: Χώροι διεξαγωγής Δαδιά και Αλεξανδρούπολη.
0: Το συνέδριο διοργανώνει η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Θείας και Πολιτικής Οικονομίας και Οικολογίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Με τη συνεργασία των Μητροπόλεων Διδημωτή Χωριστιάδας και Σουφλίου, Αλεξανδρουπόλεως, Ιωνουπόλιος και Σαμοθράκης. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
2: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολη Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό πρωινό σε όλους. Είναι Δευτέρα σήμερα, 31 Αυγούστου. Άντε, για και χαρά καλοκαίρι, για και χαρά Αύγουστε, μήνα. Ένας μήνας που οι περισσότεροι τον απολαύσατε στις διακοπές σας, με τις διακοπές σας, και τον απολαμβάνετε ακόμα. Έχουν μείνει 24 περίπου ώρες. Όλοι λίγο πολύ αυτό το μήνα κάπου πήγαμε, κάτι κάναμε, μπήκαμε έστω και μια βουτιά κάναμε στην θάλασσα. Όλοι, εντάξει, δεν λέω και το 100%, αλλά από τους 100 ανθρώπους νομίζω πως οι 70 με 80... κάτι σχετικό το κάνανε. Πολύ λίγοι είναι αυτοί που μείνανε πίσω. Εύχομαι να σας βρίσκω καλά και σήμερα Δευτέρα, που η Εκκλησία μας θυμά την κατάθεση της Αγίας Ζώνης της Θεοτόκου. Αυτό λέει το εορτολόγιο, για όσους ενδιαφέρονται. Παγκόσμια μέρα δεν υπάρχει σήμερα. Εμείς θα περπατήσουμε όπως κάθε πρωί ραδιοφωνικά μέχρι τις 10. Παρέα μου σήμερα η Δωροθέα Δασκάλου στον ήχο και ο Γιάννης Κερλίδης όπως πάντα στα μουσικά περάσματα. Στο μικρόφωνο η Μαρία Μανάκα. Δεν τα είπαμε την Παρασκευή. Προσωπικοί οι λόγοι, τα λέμε σήμερα με το καλό. Μας εντοπίζετε και μας ακούτε διαδικτυακά στο airteco.gr, / radio, / Ορεστιάδα. Καλημέρα στους διαδικτυακούς ακροατές της ΕΡΤ Ορεστιάδας, όπου κι αν βρίσκονται, ό,τι κι αν κάνουν. Καλημέρα και στους ακροατές βεβαίως της ΕΡΤ Κομωτινής από τη Ροδόπη και την Ξάνθη. Εύχομαι και εκεί να είναι όλοι καλά. Έχει και εκεί παραλίες, άμα θέλει κανείς να εκδάλει. Να, η Βασιλική Μαχαίρα είναι κάθε μέρα και σε μια παραλία, μου είπε χθες το βράδυ που την είδα στο 5ο Βαλκανικό φεστιβάλ που πραγματοποιήθηκε. 5ο Βαλκανικό Φεστιβάλ Εύρου πραγματοποιήθηκε στο Διδημότυχο με τη συμμετοχή τριών κρατών και άλλων περιοχών της Ελλάδας. Ένα φεστιβάλ, πολλά χρώματα, ρυθμοί, μουσικές, μελωδίες, παράδοση. Χρώματα εννοώ όσον αφορά τις στολές. Στολές πολλές από διάφορες χώρες. Υπήρχε και συγκρότημα που χόρεψε τσιγκάνικους χορούς με ειδική ενδυμασία. Όμορφα, όμορφα. Τουρκία, Βουλγαρία, Αρμενία και περιοχές της Ελλάδας που βρέθηκαν εχθές στο Διδημότυχο. Επίσης, εκτός από το ΕΡΤΕΚΟ, μας εντοπίζετε και στις συχνότητες της ΕΡΤ Ορεστιάδας, οι γνωστές που, εντάξει, ας πει τις πούμε ξανά. Να πούμε όμως ότι επικοινωνείτε τηλεφωνικά στο 2552022751 και 22752 και ηλεκτρονικά στο ertorestiadas@er.gr. Με καιρό καλό, όχι πολύ ζεστό, καλοκαιρινό, ό,τι πρέπει δηλαδή για να πάει κανείς στην παραλία και να μην τσουρουφλιστεί, γιατί δεν είναι λίγα τα περιστατικά φίλων που έχω εντοπίσει, που λίγο παραπάνω να καθίσει τον ήλιο σε ώρες έτσι δύσκολες τσουρουφλίζεσαι. Λοιπόν, για να δούμε λίγο. Αλεξανδρούπολη, Ορεστιάδα, σήμερα θερμοκρασίες στους 34 βαθμούς το μεσημέρι το θερμόμετρο, στο Διδημότυχο και το Σουφλί στους 33 και στην Σαμοθράκη στους 31, παντού σε όλο το νομό και στο νησί η άνεμη θα είναι βόρειο-ανατολική, έντασης 3 έως 4 μποφόρ. Να δούμε λίγο την εικόνα των εφημερίδων σήμερα, να δούμε η εφημερίδα Γνώμη και η εφημερίδα Ελεύθερη Θράκη ποια θέματα διάλεξαν ως πρωτοσέλιδα. Η Ελεύθερη Θράκη έγραφε για αυτό το τουρκικό ντρόν που βρέθηκε πάνω από την Αλεξανδρούπολη. Παραβίασε το FIR Αθηνών και το Εθνικό Εναέριο Χώρο, ενώ την ίδια ώρα απογειωνόταν πολιτική πτήση από το Δημόκριτος. Άμεσα αναχέτηση από ελληνικά F-16 χωρίς σταματηγό, η προκλητικότητα από τους γείτονες, γράφει η Ελεύθερη Θράκη. Η πληροφόρηση που έχουμε εμείς είναι ότι η πολιτική πτήση ήταν εν πτήση. Ήταν η πτήση 141 της Αιτζίαν για την Αθήνα, η οποία πετούσε στα 18.000 πόδια και
αυτό το τουρκικό drone τύπου Bayraktar, όπως λένε οι πληροφορίες μας, πετούσε στα 17.000 πόδια. Τέλος πάντων, έφτασε τέλος καλό για τους επιβάτες. Ήταν γεμάτο το αεροσκάφος με κόσμο. Προσγειώθηκε στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Τώρα, να δούμε τα υπόλοιπα θέματα στην εφημερίδα Ελεύθερη Θράκη. Κάμερες στα σχολεία της Αλεξανδρούπολης από τη νέα σχολική χρονιά. Μετά τους αλλεπάλληλους βανδαλισμούς, ο Δήμος προχωρά στην εγκατάσταση συστημάτων επιτήρησης, στόχος η προστασία της δημόσιας περιουσίας. Αυτό το άκουσες, ότι απαγορεύεται το κάπνισμα μέσα και έξω στο σχολείο? Καλό? Τι, διαφωνείς? Ναι, ωραίο. Έξω και μέσα τα σχολεία απαγορεύεται το κάπνισμα. Αυτό έλειπε και μέσα στα σχολεία να επιτρεπόταν. 100 νεαροί πρόσκοποι δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους στον Εύρο. Ο Άβαντας Αλεξανδρούπολης φιλοξενεί τη δοκιμασία προσκόπου έθνους, δράση επιβίωσης και προσφορά στην τοπική κοινωνία. Έγραφε εφημερίδα για την επίσκεψη του Νικήτα Κακλαμάνη, του Προέδρου της Βουλής στην Αλεξανδρούπολη, ο κύριος Κακλαμάνης, ο οποίος επισκέφθηκε τις κατασκηνώσεις εκεί στην Ουρανούπολη, στην Μάκρη και βεβαίως και το μοναστήρι της Παναγιάς του Εύρου. Έτσι βλέπουμε ένα άνοιγμα του Προέδρου της Βουλής και από την συνάντηση που είχε με την νέα Πριτανή, την κυρία Μιχαλοπούλου, αλλά και από την επίσκεψη στην Αλεξανδρούπολη, ένα άνοιγμα περισσότερο ενδιαφέρον και προσφορά της Βουλής των Ελλήνων σε περιοχές της Θράκης, στο Δημοκρίτιο, στις κατασκηνώσεις. Ωραία πράγματα. Στον Εύρο Υπουργή Ενόψη ΔΕΘ, ένα άλλο θέμα στην Ελεύθερη Θράκη, Άδωνες Γεωργιάδης, Εύη Βολουδάκη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και Σταύρος Παπασταύρου επισκέπτονται τον νομό με στόχο τις επαφές με την τοπική κοινωνία. Σήμερα, ως γνωστόν, ήδη βρίσκεται εδώ, φαντάζομαι, θα έχει εφιχθεί η Υφυπουργός Μετανάστευσης, η κυρία Σέβη Βολουδάκη, η οποία θα κάνει και μία επίσκεψη στο ΚΙΤ επάνω στο φυλάκιο. Το μεσημέρι στη 1:30, από ό,τι γνωρίζουμε, θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Προχωράμε σε άλλα δύο θέματα στην Ελεύθερη Θράκη σήμερα. Ο διπορικός στα χωριά του Τριγώνου, του Παναγιώτη Γουσίδη, τρίτο μέρος. Και μουσικό γυμνάσιο στην Ορεστιάδα, από τον Σεπτέμβριο ξεκινά η λειτουργία του για τη σχολική χρονιά 2026-27, η παραδοσιακή γκάιντα στην ύλη. Θα διδάσκονται δηλαδή θεωρία και πράξη, να υποθέσω, για την παραδοσιακή γκάιντα τα παιδιά. Τώρα, στην Γνώμη, το θέμα αυτό απασχολεί, είναι το άνοιγμα μάλλον, είναι το κύριο θέμα στην εφημερίδα Γνώμη, για το μουσικό γυμνάσιο της Ορεστιάδας δηλαδή. Ξεκίνησαν οι αιτήσεις γι' αυτό. Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων για την πρώτη τάξη θα ξεκινήσει την Παρασκευή που μας έρχεται. Εδώ γίνεται αναφορά για την ιδιαίτερη θέση στο πρόγραμμα του νέου σχολείου της παραδοσιακής μουσικής με όργανο αναφορά στην γκάιντα. Πόσο θα κοστίσει η επιστροφή στο σχολείο? Η εφημερίδα βρίσκει αφορμή και κάνει και ρεπορτάζ για το πόσο θα κοστίσει η επιστροφή στο σχολείο. Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της σχολικής χρονιάς έχει ξεκινήσει και ο οικογενειακός προϋπολογισμός τίθεται εκ νέου υποδοκιμασία, επισημαίνει η εφημερίδα. Σε 2 εβδομάδες θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι στα σχολεία για τη σχολική χρονιά. Οι λεπτομέρειες της επιστροφής στα θρανία. Σε 2 εβδομάδες μπορεί να χτυπήσει το κουδούνι, αλλά αύριο χτυπάει το κουδούνι για τους εκπαιδευτικούς. Αύριο Τρίτη, πρωτομηνιά, όλοι οι εκπαιδευτικοί, πρωταβάθμιες και δευτεροβάθμιες, στις θέσεις τους. Για αυτούς τέλος το καλοκαίρι μέχρι και σήμερα, δεν πειράζει, γεροί να είναι οι άνθρωποι. Υπάρχουν έτσι ευτυχώς στιγμές και μέρες ανάπαυλας και μέσα στη χρονιά. Γιατί να είναι, για το επόμενο καλοκαίρι, αυτό πήγα να πω στην αρχή. Ξεκινούν από αύριο, πάνε σε σχολιά, συνεργασίες, συσκέψεις, ποιος θα πάρει, ποια τάξη θα πάρει, με τους διευθυντές τους καινούριους ή τους παλιούς,
υπάρχουν και πολλοί νέοι διευθυντές τώρα και στην περιοχή μας, στον Εύρο. Τα βιβλία ήρθαν, δεν ήρθαν, πώς θα γίνει έτσι, το μοίρασμα των βιβλίων, πώς θα οργανωθεί η πρώτη μέρα του αγιασμού στα σχολεία. Είναι πολλά αυτά που πρέπει να προγραμματιστούν σε κάθε σχολείο, σε κάθε δημοτικό, σε κάθε νηπιαγωγείο, γυμνάσιο και λύκειο του Εύρου. Στα υπόλοιπα θέματα τώρα στην εφημερίδα Γνώμη διαβάζουμε για το πώς διαμορφώνεται το τοπίο για το δεύτερο FSRU της Gas Strait. Είναι απογοητευτικό το δεύτερο τρίμηνο του 2026 για καταλήματα και εστίαση στον Εύρο. Σύμφωνα με την Γνώμη, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος έφεραν ανεπαίσθητη αύξηση τζίρου στο 1,4% στα ξενοδοχεία και απώλεια περίπου μισού εκατομμυρίου ευρώ για καφέ και εστιατόρια. Κατρακύλησε ο τζίρος της εστίασης σε Θάσο και Καβάλα με μείωση 18% και 10,8% αντίστοιχα. Λοιπόν, αυτό επιβεβαιώνει αυτά που σας έλεγα από έτσι, τη γύρα που είχα κάνει τη δική μου, την προσωπική, σε άλλα νησιά που μιλήσαμε με ανθρώπους της εστίασης για τον τουρισμό. Ήταν πεσμένος ο τουρισμός και σε άλλα νησιά, δυστυχώς. Εδώ, ξέρετε, θα το κάνουμε κουβέντα αύριο, γιατί σήμερα δεν προλαβαίνουμε. Ξέρετε, εδώ ακόμα και οι φοιτητές που έχουν περάσει τώρα για τον ομό μας, στην Αλεξανδρούπολη ας πούμε, δεν έχουν έρθει ακόμα όλοι να βρουν σπίτι. Μου έλεγε ένας τέλος πάντων ιδιοκτήτης γραφείου μεσητικού ότι που άλλες χρονιές τον Αύγουστο ήταν ουρά έξω από τα γραφεία, όλα τα γραφεία τα μεσητικά της Αλεξανδρούπολης ως επιτοπλίστων οι γονείς με τα παιδιά. Τώρα δεν έχει συμβεί αυτό, τουλάχιστον ούτε οι μισοί δεν έχουν έρθει. Προσπαθούν οι άνθρωποι να γλιτώσουν έως και ένα μήνα ας πούμε από τα νίκια, από τα έξοδα, δηλαδή να νοικιάσουν το σπίτι αργότερα εκεί προς τον Οκτώβριο, έστω και αυτό, γιατί αν έρχονται σαν Αύγουστο θα πλήρωναν Αύγουστο, Σεπτέμβριο μαζί. Αυτά τα δύο τα γλιτώνουν αν έρθουν πιο αργά. Προφανώς υπάρχει μια δυσκολία στο πορτοφόλι. Πάμε στα υπόλοιπα θέματα τώρα στην εφημερίδα Γνώμη. 3.334.000 ευρώ περίπου για την αντιπλημμυρική θωράκιση Λαβάρων Κυσαρίου. Εβδομάδα ΔΕΘ. Εβδομάδα ΔΕΘ με έντονη πολιτική δραστηριότητα και στον Εύρο. Άλλος τίτλος στην εφημερίδα Γνώμη. Πάμε στο τουρκικό μη επανδρομένο αεροσκάφος κοντά στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης. Ήταν ανάμεσα Σαμοθράκη και Θάσο, όπως σας είπα. Παγκόσμιος ο Αλεξανδρουπολίτης κοκκίνης, μετάλλιο στο Παγκόσμιο Στίβο Βετεράνο. Και άλλοι δύο τίτλοι σήμερα. Καταγγελία των αστυνομικών της Αλεξανδρούπολης για τα οδηπορικά. Δεν τηρούνται οι προβλεπόμενες πιστώσεις για οδηπορικά έξοδα και έξοδα διαμονής. Έχουν αποστείλει επιστολή στο αρμόδιο Υπουργείο η αστυνομική της Αλεξανδρούπολης. Άνοιξε η πλατφόρμα για τις εγγραφές των πρωτοετών στα πανεπιστήμια έως και τις 4 Σεπτεμβρίου η προθεσμία. Η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά, ενώ προβλέπονται ειδικές διαδικασίες για συγκεκριμένες κατηγορίες εισακτέων. Ανάμεσα σε όλα αυτά, βέβαια, να θυμίσουμε ότι έχουμε και το 27ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Αεραστεχνικού Θεάτρου στην Ορεστιάδα, που ξεκίνησε από το Σάββατο, χθες συνεχίστηκε, σήμερα επίσης με την Αεραστεχνική Σχολή Διπεθέας Ερών, το γράμμα σε ένα παιδί που δεν γεννήθηκε ποτέ, τη Οριάννα Φαλάτση, και έπονται η Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο μέρες διοργάνωσης του 27ου Φεστιβάλ. Και έχουμε και το πολύ ενδιαφέρον, όπως φαίνεται, διεπιστημονικό περιβαλλοντικό συνέδριο που ξεκινά αύριο στη Δαδιά, συνεχίζεται στο Σουφλί και ολοκληρώνεται στην Αλεξανδρούπολη με παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Μακαριωτάτου Ιερονύμου, ο οποίος και θα κηρύξει την έναρξη του συνεδρίου αύριο. Από ό,τι λένε πληροφορίες μας, τελικά δεν θα είναι στο κέντρο ενημέρωσης η όλη εκδήλωση, αλλά στο μοναστήρι της Δαδιάς.

0: Καλά, με ωραίο μουσικό, πώς θα το κόψει κανείς. Αλλά τι να κάνουμε, πρέπει να το κόψει, γιατί η κυρία Χουσίδου Κατερίνα είναι μαζί μας και γιατί, όπως είπαμε και στην αρχή, κάναμε έτσι αρκετά, είπαμε, για την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Αυτή είναι η εβδομάδα που οι εκπαιδευτικοί αύριο πηγαίνουν όλοι, παρουσιάζοντας τα σχολιά τους. Η κάθε οικογένεια που το παιδί της έχει αποφοιτήσει κάνει και τον προγραμματισμό της, αν δεν έχει περάσει σε κάποιο πανεπιστήμιο. Εδώ στην Ορεστιάδα υπάρχουν δύο σχολές, ΣΑΕΚ και ΠΑΣ, μαθητείας της ΔΥΠΑ Ορεστιάδας, όπου συνεχίζονται οι εγγραφές των υποψηφίων σπουδαστών για το 2026-2027 σχολικό έτος, με ενδιαφέρουσες ειδικότητες, και θέλω έτσι να δώσουμε μία βαρύτητα σε αυτές, γιατί ξέρετε, οι φυσικοθεραπευτές, οι διαιτολόγοι, οι αισθητικοί ποδολογίες, η τεχνική κομμωτικής τέχνης είναι επαγγέλματα που έχουν ψωμί, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα, κύριε Χουσίδου.
1: Καλημέρα σας, κυρία Μανάκα. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Εδώ και πόσα χρόνια έτσι αυτές οι σχολές λειτουργούν και μορφώνουν παιδιά.
1: Η ΔΥΠΑ έχει στην Ορεστιάδα δύο σχολές. Mm-hmm. Έχει την ΕΠΑΣ Μαθητείας και τη ΣΑΕΚ, τη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Mm-hmm. Οι σχολές αυτές υπάρχουν στην Ορεστιάδα από τη δεκαετία του 90. Γύρω στο 1995 ξεκίνησαν
0: αρκετά να λειτουργούν
1: οι πρώτες ειδικότητες. Έχουν δώσει στην περιοχή πολλούς επαγγελματίες σε τεχνικά επαγγέλματα, διαφορετικά ενδεχομένως κάθε χρονιά, mm-hmm. διαφορετικές ειδικότητες, αλλά για πολλά χρόνια υπάρχει μια εμπειρία mm-hmm. στο χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Mm-hmm.
0: Πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός σπουδαστών για να μπορούν να λειτουργούν.
1: Η αλήθεια είναι mm-hmm. ότι η επίσημη ανακοίνωση της διοίκησης mm-hmm. περιγράφει τον αριθμό των 10 μαθητών για κάθε τμήμα.
0: Μάλιστα.
1: Επειδή όμως η περιοχή είναι ιδιαίτερη mm-hmm. λόγω της γεωπολιτικής της θέσης, αλλά και mm-hmm. της και του πληθυσμού και της δημογραφικής κατάστασης. Mm-hmm. Τα τελευταία χρόνια έχουμε πάρει έγκριση και για πιο ολιγομελή τμήματα. Mm-hmm. Εμείς βέβαια ευελπιστούμε και φέτος θεωρούμε ότι πηγαίνουμε ήδη με τις αιτήσεις μας πολύ καλύτερα mm-hmm. και θα φτιάξουμε τμήματα πάνω από 10 άτομα mm-hmm. για να είμαστε και εμείς και τα παιδιά ικανοποιημένοι.
0: Πολύ σωστά. Ο πιο μακρινός σας σπουδαστής, σπουδάστρια, μέχρι πού, από πού έρχεται για να σπουδάσει?
1: Κοιτάξτε, η ΣΑΕΚ της ΔΥΠΑ ναι. έχει τη δυνατότητα να βάλει τμήματά της και στο παράλληλο μηχανογραφικό. Που σημαίνει ότι εν δυνάμει όλοι οι υποψήφοι των Πανελληνίων της Ελλάδος είναι υποψήφοι καταρτιζόμενοι σπουδαστές της ΣΑΕΚ, και φέτος έχουμε τέτοια άτομα που έχουν κάνει από παράλληλο μηχανογραφικό. Σε κάθε περίπτωση όμως, και εκτός μηχανογραφικού mm-hmm. να κάνουν τις αιτήσεις στα παιδιά, όπως μπορούν μέχρι τώρα στις 6 και στις 11 Σεπτεμβρίου αντίστοιχα, μπορούν από οποιαδήποτε περιοχή mm-hmm. να επιλέξουν την Ορεστιάδα για τις σπουδές τους.
0: Ωραία.
1: Δεν υπάρχει γεωγραφικός περιορισμός mm-hmm. δηλαδή. Αυτό.
0: Ωραία. Να ξεκινήσουμε από τις ειδικότητες της ΕΠΑΣ Μαθητείας, κύριε Χουσίδου.
1: Να τις πάρουμε τις σχολές μας με τη σειρά, για να μην μπερδέψουμε και τους ακροατές μας. Mm-hmm. Η ΕΠΑΣ Μαθητείας, οι αιτήσεις στην ΕΠΑΣ Μαθητείας συνεχίζονται μέχρι και τις 6 Σεπτεμβρίου, μάλιστα. την ερχόμενη Κυριακή, mm-hmm. και 12 η ώρα, χρόνο λήξης στις 12 η ώρα το βράδυ. Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά mm-hmm. μέσω του gov.gr, όπου γίνονται ηλεκτρονικά οι εγγραφές και όλων των σχολείων, από όσο γνωρίζω, και
0: σωστά.
1: τα υπόλοιπα σχολεία. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, πληροφορίες για τον τρόπο της εγγραφής, οι υποψήφοι μπορούν να πάρουν από την διεύθυνση της σχολής mm-hmm. τις πρωινές ώρες, και περίπου από τις 9 μέχρι τις 4.30 υπάρχει συνάδελφος στη γραμματεία που μπορεί να τους εξυπηρετήσει και να τους βοηθήσει για τις αιτήσεις τους.
0: Ωραία.
1: Αυτό όσο έχει να κάνει με το διαδικαστικό κομμάτι των αιτήσεων. Mm-hmm. Όσο για τις ειδικότητες, mm-hmm. στην ΕΠΑΣ φέτος μας έχουν εγκριθεί 5 ειδικότητες επαγγελμάτων. Αυτές είναι ο τεχνίτης μηχανών και συστημάτων συμβατικού και ηλεκτρικού αυτοκινήτου, mm-hmm. που πάει για δεύτερη χρονιά, είχαμε και πέρυσι την αντίστοιχη ειδικότητα, mm-hmm. υπάλληλος διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών, mm-hmm. βοηθός Γενικής Βρεφονιπιοκομείας, τεχνίτης υποστήριξης συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών και η αισθητική τέχνη. Mm-hmm.
0: Η αισθητική δηλαδή, έτσι.
1: Ναι, η αισθητική. Σωστά.
0: Μάλιστα. Και υπάρχει πώς το λένε, απορροφούνται οι απόφοιτοι.
1: Κοιτάξτε, στην ΕΠΑΣ της μαθητείας τα παιδιά, ο τρόπος φοιτησης είναι ο εξής. Τα δύο χρόνια των σπουδών τους, γιατί δύο χρόνια είναι η εκπαίδευση στην ΕΠΑΣ, τα δύο χρόνια των σπουδών τους κάνουν παράλληλα και μαθητεία.
0: Μάλιστα.
1: Η οποία γίνεται σε επιχειρήσεις με παρόμοιο αντικείμενο.
0: Ναι.
1: Για την πρώτη φορά την επιχείρηση έχει υποχρέωση η ΕΠΑΣ να τους βρει έναν επαγγελματία για να κάνουν τα παιδιά την πρακτική τους. Mm-hmm. Από αυτήν την πρακτική, από αυτήν τη μαθητεία αμείβονται και από τον εργοδότη τους.
0: Ωραία.
1: Αλλά αμείβονται ένα ποσό, μια αποζημίωση και από την ΔΥΠΑ, από τη σχολή τους.
0: Ναι.
1: Επίσης, υπό προϋποθέσεις, οι μαθητές της ΕΠΑΣ, αν είναι από μακρινή περιοχή και δεν έχουν στην οριστιάδα είτε το πατρικό του σπίτι είτε δικό του σπίτι, δικαιούνται και επίδομα σύντησης και επίδομα στέγασης.
0: Πολύ ενδιαφέρον ακούγεται. Νομίζω ότι όποιος πραγματικά...
1: Ναι, είναι μια επιπλέον βοήθεια για τα παιδιά που είναι από μακριά.
0: Ναι.
1: Σε περίοδους που δύσκολο όλοι σπουδάζουμε παιδιά και ξέρουμε τις συνθήκες πώς είναι.
0: Βέβαια.
1: Με την οικονομική κατάσταση και με τα ενίκια. Είναι μια σημαντική βοήθεια για τα παιδιά που επιλέξουν την τεχνική εκπαίδευση στην ΕΠΑΣ της Ορεστιάδας.
0: Ωραία. Και τώρα πάμε και στη ΣΑΕΚ της ΔΥΠΑ Ορεστιάδας.
1: Βεβαίως.
0: Και εδώ έχουμε ενδιαφέρουσες ειδικότητες πραγματικά.
1: Έτσι, νομίζω φέτος ότι προσπαθήσαμε να καλύψουμε όλο το φάσμα, εν πάση περιπτώσει, της τεχνικής εκπαίδευσης που θα μπορούσαμε να παρέχουμε με τα μέσα που έχουμε, η αλήθεια, και με τα εργαστήρια που υπάρχουν στην περιοχή μας.
0: Ναι.
1: Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης της ΔΥΠΑ της Ορεστιάδας, εκεί οι αιτήσεις γίνονται μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου, είναι μέχρι την επόμενη Παρασκευή.
0: Ναι.
1: Με τον ίδιο τρόπο, με τους κωδικούς τάξης, τα παιδιά μπαίνουν, οι ενήλικες μπαίνουν στο gov.gr και οι ειδικότητες για τις ΑΕΚ της Ορεστιάδας για φέτος, αυτές που έχουμε προτείνει και μας έχουν εγκρίνει, είναι ο βοηθός φυσικοθεραπευτή, με συγχωρείτε, το στέλεχος διατροφής και διαιτολογίας, τεχνικός αισθητικός παθολογίας καλοπισμού νυχιών και ονειχοπλαστικής και τεχνικός κομμωτικής τέχνης. Τέσσερις ειδικότητες, πολύ ενδιαφέρουσες ειδικότητες και στο χώρο της ομορφιάς.
0: Ας μου επιτραπεί, πάνε σφαίρα αυτές οι ειδικότητες.
1: Ακριβώς. Και στο χώρο της υγείας, των παραϊατρικών και της παροχής υγείας και ευεξίας. Τα παιδιά και βλέπουμε ότι δείχνουν ένα μεγάλο ενδιαφέρον και για αυτές τις ειδικότητες. Έχουμε αιτήσεις ικανοποιητικές ώστε να δημιουργηθούν
0: τμήματα.
1: Τα τμήματα. Ναι. Ευελπιστώ να πάμε καλύτερα μέχρι τη λήξη της περίοδου των αιτήσεων.
0: Μάλιστα. Παρακαλώ.
1: Αυτό που ήθελα να επισημάνω για τη ΣΑΕΚ, για τον τρόπο της φοίτησης. Στη ΣΑΕΚ διαφοροποιείται λίγο η κατάσταση, επειδή είναι κατάρτιση και όχι εκπαίδευση. Εδώ δεν υπάρχει μαθητεία. Υπάρχουν δύο χρόνια απογευματινής φοίτησης, μετά τα τέσσερα εξάμενα ουσιαστικά, όπου μετά το πέρας της φοίτησης αυτής, οι καταρτιζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να κάνουν ένα επιπλέον εξάμενο πρακτικής άσκησης, όπου εκεί αμείβονται κανονικά, για να μπορέσουν μετά να συμμετέχουν στις εξετάσεις του ΕΟΠΕΠ για την πιστοποίησή τους.
0: Και να μπορέσουν μετά κατ' επέκταση να ανοίξουν τη δική τους επιχείρηση, λέω.
1: Έτσι. Αφού τελειώσουν και από τις δύο σχολές, δίνουν πιστοποίηση στον ΕΟΠΕΠ, παίρνουν τους αντίστοιχους τίτλους σπουδών που προβλέπει ο ΕΟΠΕΠ, και βάσει αυτών των τίτλων και του προγράμματος του ΕΟΠΕΠ βγαίνουν τα αντίστοιχα επαγγελματικά τους δικαιώματα και οι αντίστοιχες άδειες εργασίας που χρειάζεται η κάθε ειδικότητα για να λειτουργήσει.
0: Πολύ ωραία. Δεν είναι μόνο λοιπόν γιατροί και δικηγόροι και πολιτικοί μηχανικοί να γίνουμε. Να, ορίστε ειδικότητες οι οποίες πραγματικά έχουν.
1: Αυτό που ήθελα εγώ κυρίως να περάσω στα παιδιά, γιατί και εγώ μητέρα φοιτήτριας πλέον είμαι, υποψήφιου παιδιού που έδινε πανελλήνιες φέτος, και αυτό έλεγα και στην κόρη μου. Αυτό θέλω να απευθύνω και σε όλα τα παιδιά, ότι το τέλος της φοίτησής τους από το σχολείο και η συμμετοχή τους ενδεχομένως στις πανελλήνιες ήταν ένα σκαλοπάτι.
0: Έτσι.
1: Είναι η αρχή μιας πορείας που ο καθένας θα επιδιώξει να διαμορφώσει με τον καλύτερο τρόπο για τον εαυτό του και όπως αυτός την επιθυμεί για τη ζωή του. Υπάρχουν πάρα πολλοί δρόμοι που μπορούν να κατευθυνθούν τα παιδιά ώστε να κάνουν αυτό που πραγματικά αγαπούν στη ζωή τους. Και εύχομαι η ζωή είναι μπροστά τους και εύχομαι να την εκμεταλλευτούν και να την γευτούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χουσίδου. Πραγματικά,
1: καλά.
0: Καλή δύναμη.
1: Εγώ ευχαριστώ για το βήμα που μου δώσατε.
0: Αλίμονο.
1: Και εύχομαι σε όλους καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
0: Καλή σχολική χρονιά και σε εσάς.
1: Σε όλους, σε όλα τα παιδιά σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα σας, να είστε καλά.
1: Καλή σας μέρα. Γεια σας.

0: σήμερα λυπάμαι κάθε φορά που διακόπτουμε τα μουσικά μας περάσματα πραγματικά, γιατί είναι ένα και ένα, είναι και το γούστο μου αν θες, τέλος πάντων. ΕΡΤ Ορεστιάδας σε σύνδεση με την ΕΡΤ Κομωτινής, τρεις σταθμοί, όλη η Θράκη ακούει αυτό εδώ το 60 λεπτό ενημέρωσης. Καλημέρα όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Καλημέρα και στους διαδικτυακούς ακροατές, όπου μέσω του erteco.gr, κάθετος radio, κάθετος είτε Ορεστιάδα είτε Κομωτινή, μας ακούτε από την Ελλάδα και τον κόσμο ολόκληρο. Τώρα, ένα θέμα που το είχαμε προγραμματίσει για την Παρασκευή, αλλά είπαμε για προσωπικούς λόγους δεν έγινε η εκπομπή και το μεταφέραμε σήμερα, γιατί εντάξει, δεν χάνεται, μία επέτειος μπορεί να ήταν την Παρασκευή, να άμα την μεταφέρουμε δύο μέρες πιο εδώ, δεν χάθηκε ο κόσμος. Συμπληρώθηκαν, ξέρετε, 2 χρόνια από το πρώτο κρούσμα ευλογιά στον Εύρο την περασμένη Παρασκευή. Και όλοι πια έχουμε βιώσει αυτά τα αποτελέσματα αυτής της ζωονόσου στην περιοχή μας, και εμείς που δεν έχουμε κοπάδια το έχουμε βιώσει και εμείς στο πετσί μας με διάφορους τρόπους, είτε συνομιλώντας με κτηνοτρόφους, είτε συνομιλώντας με κτηνιάτρους, είτε συνομιλώντας με αιρετούς. Κάθε μέρα και από κάτι συμβαίνει, κάθε μέρα και από κάτι αναλύεται. Επέλεξα να το συζητήσουμε σήμερα με τον κύριο Βασίλη Δελισταμάτη το θέμα αυτό, πρώην αντιπεριφερειάρχης κτηνιατρικών υπηρεσιών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αλλά και κτηνίατρος ο ίδιος. Να, αυτή τη στιγμή που μιλάμε βρίσκεται στο καθήκον επάνω ψηλά στον ορεινό όγκο. Καλημέρα κύριε Δελισταμάτη.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Είναι τώρα πρόβατα αυτά που εξετάζετε ή είναι άλλο είδους ζώα, λέω τώρα.
1: Ναι. Ευτυχώς η περιοχή εδώ έχει μείνει αλόβητη και να ευχηθούμε να συνεχίσει να μείνει αλόβητη, ούτως ώστε να υπάρχει τουλάχιστον στο κτηνιατρικό κομμάτι του κτηνιατρίου Σουφλίου να παραμείνουν τα ζώα τα οποία έχουμε και μέχρι σήμερα.
0: 2 χρόνια μετά, και η ερώτηση είναι έτσι, έχει διάφορα σκέλη. Τι είναι αυτό, ας πούμε, που πικραίνει μετά από 2 χρόνια, τι είναι αυτό που εξοργίζει μετά από 2 χρόνια, τι είναι αυτό που μας προβληματίζει μετά από 2 χρόνια, και τι είναι αυτό που στέλνει ελπίδα με όλα όσα τέλος πάντων έχουν συμβεί γύρω από το κεφάλαιο ζωονόσος ευλογιά στον Εύρο πάντα.
1: Μ' αρέσει τα ρήματα που χρησιμοποιήσατε έτσι με τη σειρά.
0: Όπως τα νιώθω, κοιτάξτε, τα έβαλα.
1: Κοιτάξτε, έχουν περάσει πραγματικά 2 χρόνια, 2 χρόνια συνεπειών, περιορισμών, αλλά το κυριότερο και το πιο σημαντικό και το πιο λυπηρό είναι η συρρήκνωση της ελληνικής και εγωπροβατοτροφίας. Και ξέρετε, μέσα στη λέξη συρρήκνωση αφορά βέβαια το ζωικό μας κεφάλαιο και κατ' εξοχήν τους κτηνοτρόφους, αλλά μέσα σε αυτό περικλείονται και πολλά άλλα επαγγέλματα γεωργών, ζωοτροφάδικων, εργοστασίων επεξεργασίας μεταποίησης γάλακτος, κτηνιάτρων, που πραγματικά στηρίζονται στον απλών τυροκόμων, που πραγματικά το φάσμα μεγαλώνει και δημιουργεί έτσι πικρία, όπως είπατε, οργή, γιατί έχουν περάσει πραγματικά 2 χρόνια και είναι για πρώτη φορά η χώρα μας που δεν μπορεί, ή αν θέλετε, που για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα υπάρχει μια επιζωοτία στη χώρα. Αυτό δεν τιμά κανέναν, όλους και τους 5 κρίκους ή 4 κρίκοι, κτηνοτρόφο, κτηνιάτρους, περιφέρεια, υπουργείο, το ότι έχουμε φτάσει 2 χρόνια και συνεχίζουμε ακόμα να μιλάμε για κρούσματα ευλογιάς. Ευτυχώς, αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον για την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, ειδικά για την περιοχή της Ροδόπης που ήταν τα τελευταία, έχουν περάσει 15 μέρες, υπάρχει μια έτσι αισιοδοξία ότι ίσως να βρισκόμαστε στο τέλος. Με πάρα πολλά ερωτηματικά.
0: Εντάξει,
1: αλλά τα 2 χρόνια, δυστυχώς ο χρόνος πια δεν είναι μαζί μας. Ο χρόνος είναι πρόβλημα. Το ότι 2 χρόνια δυστυχώς συνεχίζει να υπάρχει η ευλογιά στη χώρα.
0: Κύριε Δελισταμάτη, ήταν μονόδρομος η θανάτωση τόσων χιλιάδων ζώων?
1: Κοιτάξτε, ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει η χώρα και η Ευρώπη του αυτού του είδους τις ασθένειες στην κατηγορία Α, όπως λέγονται, είναι από το 1990 και μετά, είναι αυτή η μέθοδο, αυτός ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούμε. Mm-hmm. Μετά την διαπίστωση της ασθένειας προχωρούμε στην εκρίζωση. Mm-hmm. Και να σας πω κάτι, τόσα χρόνια λειτουργούσε, αν θέλετε, λειτουργούσε με βάση αυτού του σχεδίου έκτακτης ανάγκης, το οποίο βέβαια στην πορεία συμπληρώθηκε. Αλλά ποτέ δεν είχαμε φτάσει εδώ. Οι ασθένειες αυτές διαρκούσαν 7-8 μήνες, αυτός ήταν ο κύκλος τους και τελείωνε. Mm-hmm. Όχι 2 χρόνια.
0: Mm-hmm.
1: Το ότι δεν μπήκε το θέμα του εμβολιασμού, ίσως να σας προλάβω την ερώτηση, ότι ήταν, εγώ είμαι ένας από αυτούς ο οποίος υποστήριζα ότι ο εμβολιασμός δεν είναι και η μόνη λύση και ίσως να υπάρχει στη φερέτρα μας, αλλά δεν είναι η λύση εμβολιασμός. Το να προχωρήσουμε σε ένα εμβολιασμό σημαίνει πάρα πολλά πράγματα τα οποία έπρεπε να έχουμε λύσει, ούτως ώστε να γίνει ένας σωστός εμβολιασμός, ο οποίος θα έχει και αποτελέσματα. Δυστυχώς όμως οι συνθήκες του 24 δεν είναι καθόλου ίδιες με τις συνθήκες του 26. Δηλαδή τα πράγματα έχουν αλλάξει, είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε, πάμε να γίνουμε μια ενδημική χώρα, το οποίο αποφεύγαμε, αλλά δυστυχώς τα γεγονότα μας έχουν ξεπεράσει και έχουν αλλάξει, και εδώ θα πρέπει να ξαναβάλουμε στο τραπέζι, να ξαναεξετάσουμε τα καινούργια επιδημιολογικά δεδομένα και να δούμε ακόμα και την χρήση του εμβολιασμού εκεί που πρέπει και όπως πρέπει.
0: Δηλαδή πιστεύετε ότι αυτή η ζωνόσους ήρθε για να μείνει πλέον στη χώρα μας?
1: Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν... εγώ δεν θέλω να μείνει. Αλλά το θέμα
0: εκτιμάτε,
1: είναι ότι,
0: ναι, ότι...
1: Φαίνεται όμως ότι δυστυχώς 2 χρόνια μετά την ευλογιά και 5 χρόνια μετά και 5 μήνες μετά τον αυτόδη πυρετό στη Λέσβο, φαίνεται ότι η διαχείριση, κάτι δεν πήγε σωστά με τη διαχείριση αυτών των επιζώτιων. Πήραμε τα μέτρα που έπρεπε και δεν εφαρμόστηκαν. Εφαρμόστηκαν και δεν έχουν αποδώσει. Και γιατί δεν έχουν αποδώσει? Όλα αυτά, και θα έπρεπε, επειδή είπες ότι είναι μια δυναμική κατάσταση, έπρεπε αυτά να αναλύονται κατά χρονικά διαστήματα και να παίρνονται οι σωστές και γρήγορες αποφάσεις. Από ό,τι φαίνεται δεν τα καταφέραμε στη διαχείριση.
0: Αν θα ήσασταν εσείς ο άνθρωπος που θα αποφάσισε και θα ορίζατε τι πρέπει να γίνει, τέλος πάντων, αν ήσασταν σε μια διοικητική θέση τέτοια, ποιο θα ήταν το πρώτο πράγμα που θα κάνατε ή θα αλλάζατε από όσα ισχύουν?
1: Κοιτάξτε, το πρώτο το οποίο θα έκανα είναι τη σύσταση ενός εθνικού κέντρου καταπολέμησης των επιζωτιών, που θα μετήχανε μέσα οι κτηνίατροι του πεδίου, η κτηνίατρη δηλαδή, η έμπειρη κτηνίατρη της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και των Νήσων, μαζί με τους πανεπιστημιακούς, μαζί με το Υπουργείο, και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχει και ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης, ας με επιτραπεί η έκφραση ενός Ευαγγελίου, το οποίο έχει συναποφασίσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το οποίο θα έπρεπε εμείς να έχουμε εκτελέσει κατά γράμμα. Γρήγορες αποφάσεις, γρήγορη διάγνωση, γρήγορες αποφάσεις. Και ούτως ώστε να μπορέσει να σταματήσει η ευλογιά. Αυτό για να το κάνεις όμως χρειάζεσαι στρατιώτες. Με αποδεκατισμένες κτηνιατρικές υπηρεσίες που δεν έχει κόσμο, δεν μπορείς να πας στον πόλεμο και να θέλεις να έχεις και επιτυχία. Θα πρέπει δηλαδή, το έχουμε πει επανειλημμένα, ότι ναι, κατανοώ ότι υπάρχει το μνημόνιο, υπάρχουν οικονομικές δυσκολίες, αλλά για τις δύο περιοχές, για τον Εύρο και για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, και ιδιαίτερα θα γίνω πιο συγκεκριμένος, Μυτιλίνη και Εύρο, επειδή ιστορικά από εκεί ξεκινάνε όλες οι επιζωτίες, αυτές τις δύο περιοχές θα έπρεπε να τις έχω θωρακίσει έτσι, ανεξάρτητα από την κοινοτική νομοθεσία που λέει τόσες προσλήψεις, τόσες απολύσεις. Εδώ θα έπρεπε να υπάρχουν κτηνίατροι και θα έπρεπε να έχουμε υπερδύα αυτό ακριβώς το σκόπελο, για να μπορέσουμε να να περιορίσουμε mm-hmm. την οποιαδήποτε επιζωτία, γιατί μη γελιόμαστε, οι επιζωτίες θα συνεχίζουν να έρχονται.
0: Mm-hmm.
1: Είμαστε με μια γείτονα χώρα που εκεί αυτά τα πράγματα ενδημούν, είναι άλλο υγειονομικό καθεστώς, mm-hmm. είναι μια τρίτη χώρα, διαχειρίζονται εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίζουν να περνάνε, το θέμα είναι εμείς πόσο θα είμαστε έτοιμοι.
0: Mm-hmm.
1: Και οπωσδήποτε σε αυτές τις δύο περιοχές λειτουργία το κέντρο των εργαστηρίων που δυστυχώς το λέμε, το ξαναλέμε, στο κουφού τη βόρτα όσο θέλεις βρόντα,
0: mm-hmm.
1: συνεχίζουν να μην λειτουργούν. Θα έπρεπε άμεσα, τουλάχιστον να μας γίνει μάθημα, ότι σε αυτές τις δύο περιοχές εργαστήρια άμεσης διάγνωσης θα πρέπει να υπάρχουν, ούτως ώστε να μην χάνουμε χρόνο, γιατί είναι πολύτιμος ο χρόνος στην αντιμετώπιση αυτού του είδους των ασθενειών. Είναι σαν να έχεις μια φωτιά,
0: mm-hmm.
1: για την οποία την αφήνεις και καίει και εμείς δεν τη σβήνουμε. Είναι λογικό ότι αφού δεν τη σβήνουμε θα επεκταθεί και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος, όπως και πραγματικά έγινε. Άρα πρόσληψη κτηνιάτρων οπωσδήποτε σε αυτές τις περιοχές,
0: mm-hmm.
1: λειτουργία των εργαστηρίων ώστε να υπάρχει η γρήγορη διάγνωση, και από εκεί και πέρα πιστεύω και ελπίζω ότι δεν θα φτάναμε σε αυτό το σημείο το οποίο έχουμε φτάσει σήμερα.
0: Επειδή είστε ένας άνθρωπος που γνωρίζετε πολύ καλά και την εικόνα που επικρατεί στην Λέσβο, επειδή συμμετείχατε και εθελοντικά ως κτηνίατρος πριν από καιρό εκεί, αλλά και σε κάποιες άλλες ημερίδες, ας πούμε, ήσασταν ομιλητής, έχετε πολύ καλή εικόνα. Με προλάβατε, η ερώτησή μου ήταν στο τέλος. Αυτό που είδα, αυτές τις εικόνες που είδα με τους κτηνιτρόφους στις συσκέψεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, το κτηνοτόφωνο από τη μια, οι παρετήσεις της Αντιπεριφερειάρχης Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και του προϊσταμένου των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών στη Λέσβο, πώς τα σχολιάζετε όλα αυτά?
1: Κοιτάξτε, επισκέφτηκα τρεις φορές το νησί, από την αρχή και τελευταία με τη σύσκεψη που έγινε με τον καινούργιο, έτσι ας το πω, σύλλογο κτηνοτρόφων για τον πρωτογενή τομέα στην περιοχή. Η αγανάκτηση και η οργή σε φτάνει σε τέτοιου είδους σημεία. Δηλαδή, ενώ πέρασαν 15 μέρες περίπου από τις 15 Μαρτίου που ξέσπασε ο αυτόδης πυρετός.

0: Ήρθε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ήρθε η Επιτροπή των Περιγνωμόνων και έδωσε κάποιες κατευθύνσεις. Mm-hmm. Δεν είστε ακόμα για εμβολιασμό, αλλά θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει μια ιχνηλασιμότητα στο νησί για να ξέρετε πού ακριβώς και σε ποιες περιοχές, ούτως ώστε να μπορεί από εκεί και πέρα να πάρετε οποιαδήποτε άλλα μέτρα. Mm-hmm. Δυστυχώς, αν δείτε και την τελευταία έκθεση του Υπουργείου, έχουμε ακόμα ένα 30% των εκτροφών που δεν έχουν εξεταστεί. Δηλαδή έχουν περάσει 5 μήνες και εμείς ακόμα ψάχνουμε να βρούμε μέχρι πού έχει φτάσει ο αυθόδης πυρετός. Mm-hmm. Αυτά, με συγχωρείτε, είναι τραγικά. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι θα έπρεπε η περιοχή να έχει γεμίσει από κτηνιάτρους. Ναι. Εγώ όταν επισκέφτηκα 15 μέρες ήταν 7 μόνιμοι, 2 εποχιακοί και 3 από το εργαστήριο, 2 στρατιωτικοί και εγώ. Δηλαδή μιλάμε για 12-13 άτομα κτηνιάτρους στο πεδίο και γενικότερα στην όλη διαδικασία.
1: Σε ένα τεράστιο νησί, μπορεί... έτσι. Σε ένα τεράστιο νησί.
0: Ένα τεράστιο νησί με περίπου 450 με 500.000 ζωικό κεφάλαιο. Mm-hmm. Με ένα νησί το οποίο είναι παραγωγικό. Mm-hmm. Φανταστείτε ότι αν το βάλω σε πληθυσμό, είναι ο πληθυσμός των εγωπροτροβάτων στην Λέσβο, είναι διπλάσιος σήμερα από την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Έτσι, για να έχουμε μια εικόνα.
1: Έτσι,
0: δεν μπορείς εκεί λοιπόν να έχεις 12-13 κτηνιάτρους και να μην έχει γεμίσει το νησί από κτηνιάτρους, ούτως ώστε να το δουν αυτό οι κτηνοτρόφοι. Mm-hmm. Ότι ξέρεις, εδώ υπάρχει, ορίστε, εδώ είμαστε. Mm-hmm. Είναι η πολιτεία εδώ. Μας ήρθε μία αρρώστια, θα την καταπολεμήσουμε. Mm-hmm. Και εκεί αυτό το οποίο βλέπει κανείς, ότι μιλάμε για ο μέσος όρος ηλικίας των κτηνοτρόφων είναι
1: 50-40
0: σε σχέση με τις άλλες περιοχές.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άνθρωποι οι οποίοι ζουν οικογενειακά, παιδιά, γονείς από αυτό το πράγμα, ξεκινήσαν να βελτιώνουν και το ζωικό τους κεφάλαιο. Είναι λογικό ότι 5 μήνες μετά, όταν δεν υπάρχει, και ξέρεις, συνεχίζουμε τι, βρίσκουμε, θανατώνουμε, χωρίς τίποτα επιπλέον από αυτό. Είναι λογικό ότι θα έρθει η αγανάκτηση κάποια στιγμή και θα δούμε και τέτοιου είδους αποτελέσματα. Θεωρώ ότι εδώ καθυστερήσανε οι αποζημιώσεις, γενικότερα όλες οι αποζημιώσεις, και παρά την προσπάθεια τη μεγάλη των συναδέλφων εκεί, ούτως ώστε να μπορέσουν αυτά τα πράγματα να προχωρήσουν. Και δεν νομίζω ότι ήταν η καλύτερη εικόνα, αλλά μετά από 5 μήνες καταλαβαίνω και την οργή του κόσμου, που μπορεί καμιά φορά να εκφράζεται ανορθόδοξα, αλλά δεν γίνεται διαφορετικά. Ίσως κάποιοι ταρακονηθούν. Ίσως κάποιοι δουν τα πράγματα ότι ξέρεις, εδώ, ναι, εμείς όλοι καθόμαστε στα γραφεία μας, παίρνουμε τις αποφάσεις μας, αλλά στο πεδίο τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Και φανταστείτε και μια περιοχή η οποία είχε επιζωοτίες και τα προηγούμενα χρόνια. Δεν είναι πρωτάρηδες και αυτοί όπως και εμείς. Δηλαδή δεν είναι πρώτη φορά που χάνουν το ζωικό τους κεφάλαιο, αλλά βλέπουν όμως ότι δυστυχώς θα έπρεπε η πολιτεία να πάρει πολύ πιο γρήγορα και άμεσα αποφάσεις, ακόμα και αν επέλεγε, γιατί εδώ υπάρχει η επιλογή του εμβολιασμού, να επέλεγε κάτι αντίστοιχο με την Κύπρο, αν δεν ήθελε να κάνει αυτό που κάνουν οι βόρειες χώρες. Αλλά έπρεπε να πάρθουν. Ο τρόπος αυτός ο οποίος το διαχειριζόμαστε, δυστυχώς έκανε τους ανθρώπους να χάσουν την εμπιστοσύνη τους, να στραφούν απέναντι στους λιγότερο που φταίνε κτηνιάτρους, και να έχουμε αυτά τα αποτελέσματα τα οποία είδαμε όλοι στη Λέσβο. Ελπίζω αυτό να ταρακουνήσει και να αλλάξει τα νερά, ούτως ώστε να τρέξει πολύ πιο γρήγορα και να βγει μπροστά στο τέλος το Υπουργείο, να βγει μπροστά και να πει: κύριε, 1, 2, 3, έτσι θα την καταπολεμήσουμε, αυτό κάνουμε με χρονοδιάγραμμα, με σχέδιο, ούτως ώστε να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα.
1: Υπάρχει κάτι ελπιδοφόρο μέσα σε 2 λεπτά, 3 που απομένουν, για να κλείσουμε έτσι, στην όλη αυτή η κατάσταση, στην όλη αυτή η εικόνα που περνάει ο Εύρος, η Θράκη, η Λέσβος με τις
0: Κοιτάξτε,
1: ζωνώσεις.
0: Εάν από τη φύση μου είμαι αισιόδοξο, αλλά δυστυχώς 2 χρόνια μετά πολλοίς κόσμος έχει στραφεί, πρέπει να ζήσει, έχει στραφεί σε διάφορα, να βρει ένα μεροκάματο, να βρει κάπου αλλού δουλειά. Το να ξαναγυρίσει ο κόσμος αυτός είναι πάρα πολύ δύσκολο πια. Όταν χαθεί η εμπιστοσύνη, θα πρέπει αυτή να την ξανααποκτήσει, να του δώσεις να καταλάβει ότι είναι σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Mm-hmm. Και έχουν αργήσει, και ειδικά για τις δικές μας περιοχές, mm-hmm. έχει αργήσει πολύ η ανασύσταση των εκτροφών.
1: Mm-hmm.
0: Δεν μπορεί να είναι τα μέτρα οριζόντια σε όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Ο Εύρος έχει εδώ και 20 με 22 μήνες. Μακριά από κάθε ευρωπαϊκή νομοθεσία. 60 μέρες είναι. Mm-hmm. Άντε να το πάμε 120. Γιατί λοιπόν τιμωρείται αυτή τη στιγμή η περιοχή? Γιατί κατά την άποψή μου μπορεί να είναι βαρύ η κουβέντα, αλλά θεωρώ ότι τιμωρείται. Mm-hmm. Έχουν περάσει τόσο χρονικό διάστημα. Mm-hmm. Δεν θα πρέπει να ξεκινήσουν οι ανασυστάσεις. Δεν θα πρέπει να το κάνουμε. Και θα πρέπει όμως να το κάνουμε σωστά. Δεν σημαίνει ότι άναρχα θα δημιουργήσουμε πάλι τις εκτροφές. Mm-hmm. Χρειάζεται ένα σχέδιο, χρειάζεται έλεγχος οπωσδήποτε, για να μην φτάσουμε στο σημείο να κάνουμε την ανασύσταση και να χρειαστεί μετά από ένα σύντομο χρονικό διάστημα να ξαναθανατώσουμε τα ζώα. Μπορεί όμως να γίνει. Απλώς χρειάζεται σχέδιο, πλάνο, μεθοδικότητα, και πρέπει οπωσδήποτε να ξεκινήσει η ανασύσταση των εκτροφών σε περιοχές όπως είναι η δικιά μας περιοχή. Έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ και δεν μπορώ να καταλάβω ότι, ξέρεις, παίρνουμε οριζόντια μέτρα και τελείωσε. Δεν μπορεί να γίνει αυτό.
1: Πολύ σας ευχαριστούμε, κύριε Δρυσταμάτη, σήμερα. Ήσασταν σαφείς. 2 χρόνια μετά, με όσα μας αναλύσατε για την ευλογιά στον Εύρο, βεβαίως, και για τα ζητήματα με τη ζωνόσο του Αφθόδους στη Λέσβο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δρυσταμάτη.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ, και ας πραγματικά ελπίσουμε να μην ξαναέχουμε κρούσματα ευλογιάς, ούτως ώστε αυτός ο κόσμος ο οποίος έχει απομείνει και θέλει να ασχοληθεί με την κτηνοτροφία, mm-hmm. να το δώσουμε τη δυνατότητα και την ευκαιρία πάντοτε κοντά του, ούτως ώστε να μπορέσει να ξανακάνει τις εκτροφές οι οποίες έχουν χαθεί.
1: Ευχαριστούμε θερμά. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Ήταν ο κτηνίατρος κύριος Βασίλης Δελισταμάτης, πρώην αντιπεριφερειάρχης κτηνιατρικών υπηρεσιών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Άνθρωπος που γνωρίζει πάρα πάρα πολύ καλά το χώρο και στον Εύρο, αλλά και στην Λέσβο, στο βορειοανατολικό Αιγαίο, όπου συμμετείχε, όπως ακούσατε πολύ σωστά, σε πολλές και εθελοντικά, στην εξέταση κοπαδιών εκεί, στο πεδίο ως εθελοντής κτηνίατρος, αλλά και σε συσκέψεις σχετικές. Δεν ξέρω, πραγματικά, 3 χρόνια μετά την πυρκαγιά, την καταστροφική, 2 χρόνια μετά το πρώτο κρούσμα ευλογίας στον Εύρο. Πόσα ήταν τα χρόνια, το 20, πότε ήταν, 6 χρόνια μετά το ευρυδικό όλο αυτό. Άντε, τρίτωσε το κακό, να μην υπάρχει άλλο, πραγματικά, φτάνει. Βαρεθήκαμε να ασχολούμαστε με θλιβερές επαιτίους και τα αποτελέσματα αυτής για την περιοχή μας. Μας νοιάζει πολύ αυτό, πιστέψτε με, για όλους εμάς που έχουμε επιλέξει να ζούμε εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας. Δωροθέα Δασκάλου στον ήχο, Γιάννης Κερλίδης στα μουσικά περάσματα, στο μικρόφωνο η Μαρία Μανάκα. Ακολουθεί το δελτίο τοπικών ειδήσεων της ΕΡΤ Ορεστιάδας. Η ενημέρωση συνεχίζεται. Να είστε καλά.

0: ΕΡΤ, ραδιοφωνικός σταθμός Ορεστιάδας.
1: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, θα ακούσετε το πρωινό δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Ορεστιάδα, στη σύνταξη των ειδήσεων η Μαρία Μανάκα, στη φροντίδα του ήχου η Δωροθέα Δασκάλου και στο μικρόφωνο Γιάννης Κεριλίδης. Διαδοχικές επισκέψεις υπουργών εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης θα έχει από σήμερα ο Εύρος. Πιο συγκεκριμένα σήμερα η υφυπουργός μετανάστευσης Γιάννης Κεριλίδης. Διαδοχικές επισκέψεις υπουργών εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης θα έχει από σήμερα ο Εύρος. Πιο συγκεκριμένα σήμερα η υφυπουργός μετανάστευσης Σεύβη Βολουδάκη

Ασφάλειας. Ο κύριος Κακλαμάνης, συνοδευόμενος από τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλο Τοψίδη και τον Μητροπολίτη Αλεξανδροπόλειος κ. Άνθιμο, περιηγήθηκε στους χώρους της δομής, συνομίλησε με τα φιλοξενούμενα παιδιά καθώς και με το προσωπικό που τη στελεχώνει. Παράλληλα, επισκέφτηκε την Ιερά Μονή της Παναγίας του Εύρου, όπως συνομίλησε με την Ηγουμένη. Η Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, συναντήθηκε με την εκλεγμένη Πρίτανη του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, καθηγήτρια Μαρία Μιχαλοπούλου, με αντικείμενο τις βασικές προτεραιότητες για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό του Πανεπιστημίου για τα επόμενα χρόνια. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν σημαντικά ζητήματα για την επόμενη μέρα του Πανεπιστημίου, μεταξύ των οποίων η ενίσχυση της φοιτητικής στέγασης και των πανεπιστημιακών υποδομών, ο προγραμματισμός για το νέο τμήμα κτηνιατρικής, η περαιτέρω ανάπτυξη της έρευνας και της καθώς και η ενίσχυση της διεθνούς εξωστρέφειας του Πανεπιστημίου. Αποδέκτες έντονων παραπώνων γίνεται το τελευταίο χρονικό διάστημα η Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης σχετικά με τη μη λήψη της προβλεπόμενης προκαταβολής οδηπορικών εξόδων και της εκτός έδρας αποζημιώσεων. Όπως σημειώνουν σε σχετική επιστολή τους προς την πολιτική και φυσική τους ηγεσία, εν μέσω της θερινής περίοδου, μεγάλος αριθμός αστυνομικών υπαλλήλων μετακινείται με διαταγές αποσπάσεων προς την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, νησιά και άλλες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων και των τυχών μεταγεννήσεων της δημιουργίας υποστήριξης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται, η διοίκηση αδυνατεί όπως υποχρεούται να προκαταβάλει στους μετακινούμενους συναδέλφους μας το ανάλογο χρηματικό ποσό μαζί με το φύλο πορείας του. Τα ονομαστήρια του Άγιοι την ερχόμενη 5η 3 Σεπτεμβρίου, ο Μητροπολίτης Αλεξανδροπόλειος Άνθιμος. Για τον λόγο αυτό, την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα θα διδαστεί Μέγας Πολυαρχιερετικός Εσπερινός με αρτοκλασία στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου, ενώ την 5η 3 Σεπτεμβρίου το πρωί θα τελεστεί το Αρχιερατικό Συλλήτουργο. Την ίδια μέρα ο Μητροπολίτης θα δεχτεί ευχές στο Επισκοπείο της Μητρόπολης. Τέλος, συνεχίζονται σήμερα οι παραστάσεις του διαγωνιστικού μέρους του 27ου Πανελλήνιου Φεστιβάλ Έραση Τεχνικού Θεάτρου Νέας Οριστιάδας. Στην τελετή έναρξη το περασμένο Σάββατο, τιμόμενο πρόσωπο ήταν η ηθοποιός Ελισάβετ Κωνσταντινίδου. Σήμερα το απόγευμα στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο της πόλης είναι προγραμματισμένη να ανέβει η παράσταση Γράμμα σε ένα παιδί που δεν γεννήθηκε ποτέ, τη Σοριάνα Φαλάτση, από την Έραση Τεχνική Σκηνή του Διπεθέσερων. Ήταν το πρωινό δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Οριστιάδας, το επόμενο στις 12 το μεσημέρι.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολη Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
3: Δεύτερο Διεπιστημονικό Περιβαλλοντικό Συνέδριο, 1 και 2 Σεπτεμβρίου στον Εύρο.
4: Υπό την αιγίδα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου.
3: Διακεκριμένοι επιστήμονες αναπτύσσουν το θέμα «Κλιματική ανθεκτικότητα, τοπική ανάπτυξη, εθνική βιωσιμότητα».
4: Χώροι διεξαγωγής Δαδιά και Αλεξανδρούπολη.
3: Το συνέδριο διοργανώνει η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Θείας και Πολιτικής Οικονομίας και Οικολογίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Με τη συνεργασία των Μητροπόλεων Διδημοτή Χωριστιάδας και Σουφλίου, Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊωνουπόλεως και Σαμοθράκης. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
1: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

Μικρόφωνο στον Εύρο. Βόλτα ραδιοφωνική με στάσεις εκεί όπου υπάρχει ενημέρωση. Καθημερινά στην ΕΡΤ Ορεστιάδας με τη Μαρία Μανάκα.

0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα.
1: Καλή σας ημέρα, είναι 8 λεπτά μετά τις 10 και είμαστε όλοι εδώ συγκεντρωμένοι, μια περιφέρεια σε ένα κοινό πρόγραμμα, όλη η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη Κώστα, ΕΡΤ Καβάλας, ΕΡΤ Κομωτινής και ΕΡΤ Ορεστιάδας, σε ένα κοινό πρόγραμμα. Μέχρι τις 11 θα είμαστε μαζί και οι τρεις. Μετά συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας μέχρι τις 12. Είναι ο Χάρτης Επικαιρότητας, η καθημερινή εκπομπή που παράγεται από τον σταθμό της ΕΡΤ Καβάλας. Και είμαστε εμείς στο μικρόφωνο.
2: Καλημέρα, Ρένα Πανταζόγλου. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Κώστα Λουκούμη. Να αποχαιρετήσουμε και τον Αύγουστο.
2: Σιγά-σιγά. Αλλά σας παρακαλώ, όχι καλό χειμώνα, όχι τα κεφάλια μέσα, όχι καλό από καλό καιρό. Όχι...
1: Είπαμε μέχρι τις 45 Αυγούστου.
2: Και επίσης αυτό ακριβώς, όχι 32 Αυγούστου από αύριο. Μπαίνουμε σε ρυθμούς Σεπτεμβρίου, αλλά μέχρι εκεί, όχι.
1: Εδροσιστήκαμε όμως το Σαββατοκυριακό.
2: Καλά ήταν. Είχαμε βροχές στη Βόρεια Ελλάδα, τουλάχιστον σε Δράμα και Καβάλα, εκεί προς το βραδάκι. Ήταν καλή ποτιστική βροχή για την περιοχή μας τουλάχιστον.
1: Ναι. Να ξεκινήσουμε λίγο κάποια στοιχεία της εκπομπής. Λοιπόν, είναι ο Χάρτης Επικαιρότητας, είναι η καθημερινή εκπομπή της ΕΡΤ Καβάλας από τις 10 μέχρι τις 12. Σήμερα μεταδίδεται από τρεις περιφερειακούς σταθμούς, ΕΡΤ Καβάλας, ΕΡΤ Κομωτινής και ΕΡΤ Ορεστιάδας. Εμείς θα είμαστε μέχρι τις 12 μαζί σας, μέχρι τις 11 μαζί μας και η ΕΡΤ Κομωτινής. Μας ακούτε λοιπόν από τις συχνότητες των τριών περιφερειακών σταθμών αυτή τη στιγμή και μας ακούτε και από το ertaeco.gr. Διαδικτυακά. Έχουμε τη Γιώτα Δημούδη απέναντί μας να επιμελείτε τον ήχο. Το 2510-24-25-49 στη διάθεσή σας για να επικοινωνείτε μαζί μας. Τι άλλο να πούμε? Να πούμε ότι είναι μια εβδομάδα η οποία και αν δεν έχει πολιτική επικαιρότητα και όχι για την κορύφωσή της το Σάββατο, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή στην Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκη.
2: Έχουμε μια απόβαση υπουργών σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα και φυσικά και στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης.
1: Πάρα πολλοί υπουργοί θα βρεθούν αυτές τις ημέρες. Από σήμερα ξεκινούν υπουργοί, υφυπουργοί θα βρεθούν για να δουν και να επικοινωνήσουν θέματα της αρμοδιότητάς τους.
2: Να συναντηθούν με τους αρμόδιους φορείς, να καταγράψουν προβλήματα, να παρουσιάσουν έργα. Να αποδώσουν έργα.
1: Σε μια εβδομάδα η οποία καλά χαρακτηρίζεται καιρικά. Πώς θα πάει έτσι? Φαίνεται ότι θα είναι έτσι αρκετά καλά η...
2: Ναι, γενικά έθριος ο καιρός. Κάποιες έτσι, παροδικές νεφώσεις με συμβρινές απογευματινές ώρες στη Μακεδονία από ό,τι βλέπω και στην πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Ίσως κάποια αστάθεια στα ορεινά. Έως 4 μποφόρ η άνεμη, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία. Αυτή την ώρα ο υδράργυρος στο κέντρο της Καβάλας είναι στους 27 βαθμούς περίπου. Εντάξει, αυτά.
1: Ναι, είχαμε θερμοκρασίες που ξεκινούσαν από τους 14-15 βαθμούς σε όλη την Ανατολική Μακεδονία στις 7 η ώρα το πρωί και φτάναν και μέχρι τους 30 βαθμούς που είχα δει κατά τις 7.30 η ώρα το πρωί στην Θάσο. Υπήρχε μια ποικιλία εκείνη την ώρα σε όλη την Ανατολική, ανάλογα αν ήσουν σε ορεινές περιοχές ή αν ήσουν σε παιδινές. Οι καιρικές συνθήκες φαίνεται ότι θα πάνε καλά μέχρι ενός σημείου. Υπάρχει αυτή η αστάθεια η οποία τη βιώσαμε και το Σαββατοκύριακο με βροχή που ήρθε από το πουθενά, τουλάχιστον σε κάποιες περιοχές, αλλά βοήθησε και αυτή η βροχή. Ήταν σε γενικές γραμμές ένα ήσυχο Σαββατοκύριακο. Θα τα δούμε αυτά, ας ξεκινήσουμε ένα τραγούδι.

0: θέλω να κάνουμε μια αναδρομή στο παρελθόν. Mm-hmm. Μια μέρα σαν σήμερα, την τελευταία μέρα του Αυγούστου, μας πάει πίσω στο 1923, όταν στις 31 Αυγούστου, λιγότερο από έναν χρόνο μετά την άνοδο του φασισμού στην εξουσία στην Ιταλία, ο Μπενίτο Μουσολίνη διατάζει τον βομβαρδισμό και την κατάληψη της Κέρκυρας. Οι Οβίδες πλήττουν μεταξύ άλλων τα φρούρια της πόλης, όπου είχαν βρει καταφύγιο μικρασιάτες πρόσφυγες, με αποτέλεσμα να υπάρχουν θύματα και τα θύματα να είναι άμαχοι πρόσφυγες. 4 μέρες νωρίτερα, στις 27 Αυγούστου, ο Ιταλός στρατηγός Ενρίκο Τελίνη, επικεφαλής αποστολής που συμμετείχε στη χάραξη των Ελληνοαλβανικών συνόρων, δολοφονήθηκε μαζί με 4 συνεργάτες του κοντά στην Κακαβιά σε ελληνικό έδαφος. Οι δράστες δεν εξακριβώθηκαν ποτέ. Με βεβαιότητα, η φασιστική κυβέρνηση της Ρώμης, ωστόσο, απέδωσε ευθύνη στην Ελλάδα. Ο Μουσολίνη επέδωσε ιδιαίτερα αυστηρό τελεσίγραφο στην Αθήνα, μεταξύ άλλων απαιτούσε επίσημη συγγνώμη, τιμές προς την Ιταλική σημαία, συμμετοχή Ιταλού στην έρευνα και τιμωρία των ενόχων και καταβολή και 50 εκατομμυρίων λιρετών. Η ελληνική κυβέρνηση αποδέχτηκε ορισμένους όρους, όχι όμως το σύνολο των απαιτήσεων, οπότε η απάντηση της Ρώμης ήρθε με τα κανόνια. Mm-hmm. 31 Αυγούστου, η ισχυρή δύναμη του Ιταλικού στόλου εμφανίστηκε έξω από την Κέρκυρα, απέτυχε την παράδοση του νησιού. Όταν ο νομάρχης Πέτρος Ευρυπαίος αρνήθηκε, χωρίς πάντως να επιβάλλεται στρατιωτική αντίσταση, άρχισε ο βομβαρδισμός. Τα πυρά έπληξαν το παλαιό και το νέο φρούριο. Στο παλαιό φρούριο στεγάζονταν άνθρωποι που είχαν φτάσει στην Ελλάδα από τη μικρασιατική καταστροφή και ήταν τα θύματα αυτά. Μετά τον βομβαρδισμό, υψώθηκε λευκή σημαία και τα Ιταλικά στρατεύματα που βιβάστηκαν θέτοντας στην Κέρκυρα υποκατοχή. Η Ελλάδα τότε προσέφηκε στην κοινωνία των εθνών, όμως ο Μουσολίνη αφισβήτησε την αρμοδιότητά τους. Τελικά, καθοριστικό ρόλο ανέλαβε η διάσκεψη των πρεσβευτών, ενώ Βρετανία και Γαλλία άσκησαν πίεση για την αποχώρηση των Ιταλών. Η Ελλάδα υποχρεώθηκε να καταβάλει στην Ιταλία τα 50 εκατομμύρια λιρέτες, παρότι δεν είχε αποδεχθεί ελληνική ευθύνη για τη δολοφονία του Τελίνη. Τα Ιταλικά στρατεύματα εγκατέλειψαν την Κέρκυρα περίπου ένα μήνα μετά, 27 Σεπτεμβρίου του 1923, μετά από ένα μήνα κατοχής. Πάμε σαν σήμερα. 1504 πεθαίνει η Βυζαντινή Αυτοκράτηρα Θεοδώρα Πορφυρογέννητη, η οποία κυβερνούσε μόνη από το 1055. Με τον θάνατό της χωρίς απογόνους κλείνει η Μακεδονική Δυναστεία έπειτα από 2 αιώνες. Πάμε στο 1928, όταν κάνει πρεμιέρα στο Βερολίνο η όπερα της Πεντάρας των Μπέρτολτ Μπρέχτ και Κουρτ Βάιλ, ένα από τα σημαντικότερα έργα του θεάτρου του 20ου αιώνα. Το 1980 υπογράφεται στην Πολωνία η ιστορική συμφωνία του Γκντάνσκ ανάμεσα στην κομμουνιστική κυβέρνηση της Πολωνίας και τους απεργούς του Λεχ Βαλέσα, ανοίγοντας το δρόμο για το ανεξάρτητο συνδικάτο αλληλεγγύη. Έχουμε το 1994 τον Ήρα να ανακοινώνει πλήρη κατάπαυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων έπειτα από δεκαετίες σύγκρουσης στη Βόρεια Ιρλανδία. Η εκεχηρία αποτελεί κρίσιμο βήμα προς τη Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής που ήρθε 4 χρόνια αργότερα. Από το αθλητικό κομμάτι τι έχουμε?
1: Έχουμε τον πολύ γνωστό σε όλους και σαν ποδοσφαιριστή αλλά και σαν προπονητή, τον Ντούσαν Μπάγεβιτς, ο οποίος συμπληρώνει σαν σήμερα 300 συμμετοχές στον πάγκο της ΑΕΚ στην αναμέτρησή του με τον Ιωνικό και έτσι γίνεται ο προπονητής με τη μακροβιότερη θητεία. Ο συνολικός απολογισμός του είναι 194 νίκες, 2003. Mm-hmm. 194 νίκες, 62 ισοπαλίες και 44 ήττες. Βέβαια, ο Μπάγεβιτς γνωστός και από το πέρασμά του τόσο από την ΑΕΚ, από τον Ολυμπιακό, από τον ΠΑΟΚ, ξανά στην ΑΕΚ, ξανά στον Ολυμπιακό, στον Ερυθρό Αστέρα, στον Άρη Θεσσαλονίκης και όχι μόνο. Αγαπήθηκε και μισήθηκε από πολλούς.
0: Ναι, πάω λίγο πίσω, γιατί βλέπω ότι είχαμε το 97 και το θάνατο της εγκύπησσας Νταϊάννα, ηλικία 36 ετών, μετά από τροχαίο σε σύραγγα στο Παρίσι. Ο θάνατός της προκάλεσε πρωτοφανές κύμα δημοσιοπένθου σε ολόκληρο τον κόσμο. Την έχουν ξεχάσει. Ο κόσμος δεν την έχει ξεχάσει. Έχουν περάσει τόσα χρόνια και ο κόσμος δεν έχει ξεχάσει.
1: Νομίζω γενιά. Έχει γίνει και.
0: Και νομίζω ότι και η νέα γενιά.
1: Συνοδεύει και ένας θρύλος γύρω από το όνομά της.
0: Ναι. Το έχουν αυτό οι άνθρωποι που φεύγουν σχετικά νέοι, οι νέοι. Και έχουμε και το 2006 την αστυνομία του Όσλο να εντοπίζει την κραυγή και τη Μαντόνα του Έντβαρντ Μούνκ, 2 χρόνια μετά την ένοπλη κλοπή τους από το Μουσείο Μούνκ. Ευρέθηκε λοιπόν η κραυγή, αυτό το πολύ, το μνημειώδες έργο στο οποίο κατά καιρούς γίνεται αναφορά, γιατί πραγματικά μιλάει από μόνο του. Αυτά έτσι ως μια μικρή αναδρομή. Πάμε σε ένα τραγούδι και να πάμε μετά να δούμε και την επικαιρότητά μας.

0: Να ξεκινήσουμε από δράμα, από το ένα άκρο της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και έναν από τους νομούς που επίσης θα δεχτεί επισκέψεις από κλιμάκια υπουργών αυτή την εβδομάδα.
1: Ναι, από σήμερα Δευτέρα έως και την Παρασκευή κλιμάκια με τη συμμετοχή κυβερνητικών και κομματικών στελεχών θα βρίσκεται σε κάθε μία από τις 17 εκλογικές περιφέρειες της Βόρειας Ελλάδας. Να αρχίσουμε με την Δράμα. Θα συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο της τοπικής Νέας Δημοκρατίας, της ΔΕΕΠ Δράμας, τον κύριο Μάκη Καραγιαννίδη. Καλή σας ημέρα, κύριε Καραγιαννίδη.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα και καλημέρα σε όλους στο ακροατήριο.
1: Κύριε Καραγιαννίδη, από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή βλέπουμε σε εισαγωγικά μία απόβαση υπουργών. Από σήμερα είναι ο κύριος Καβαδάς, αν θυμάμαι σωστό, υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Πάντως, γενικότερα θα θέλαμε να μας δώσετε έτσι την εικόνα με τις επισκέψεις των υπουργών και τι περιμένετε να καταγράψουν ή να αποδώσουν ως έργο οι υπουργοί στην περιοχή.
2: Ναι, οι επισκέψεις αυτές γίνονται στο πλαίσιο της έκθεσης, της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης, όπου θα μιλήσει και ο Πρωθυπουργός το Σάββατο. Είναι επισκέψεις οι οποίες είναι ιδιαίτερα σημαντικές, διότι δίνουν τη δυνατότητα να αναδειχθούν από κοντά οι προτεραιότητες και οι ανάγκες μιας περιοχής. Ταυτόχρονα βέβαια τα κλιμάκια έρχονται εδώ για να επικοινωνήσουν και το μέχρι τώρα κυβερνητικό έργο της κυβέρνησης και για να μιλήσουν με όλους τους τοπικούς φορείς, με θεσμικούς φορείς, τους δήμους, περιφέρειες, έτσι ώστε να μπουν κάποιες καινούργιες προτεραιότητες για τον τόπο μας.
0: Να δούμε ποιοι είναι οι υφυπουργοί που θα επισκεφθούν τη Δράμα.
2: Ναι, σήμερα έχουμε τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Καβαδά, Αθανάσιο. Αύριο θα έρθει ο Υφυπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Πανάκης Βασίλης. Τετάρτη με Πέμπτη θα είναι εδώ ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας.
0: Θα μείνει δηλαδή εκεί, θα διανυκτερεύσει, γι' αυτό μας λέτε Τετάρτη με Πέμπτη.
2: Είναι γιατί διότι το πρόγραμμα τώρα διαμορφώνεται και δέχεται να έρθει από Τετάρτη για να φύγει την Πέμπτη. Την Πέμπτη θα έρθει ο Υπουργός Παιδείας, κυρία Ζαχαράκη. Και την Παρασκευή θα έρθει ο κύριος Βρούτσης, υπουργός αθλητισμού, και ο κύριος Κατσαφάδος.
0: Ναι. Κύριε Καραγιαννίδη, βλέπουμε ότι και εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και την προηγούμενη εβδομάδα με τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, οι τοπικοί φορείς της Δράμας έβαλαν ένα πολύ μεγάλο ζήτημα το οποίο συζητιέται και επιτακτικά πλέον μπαίνει, της απομόνωσης της Δράμας, της οδικής απομόνωσης. Οπότε βλέπουμε ότι έχουν ή βλέπετε και με αυτά που ακούσατε κι εσείς και υπόθηκαν προς τον Πρωθυπουργό και από τον Πρωθυπουργό προς τους τοπικούς φορείς, ότι ορίμασαν πλέον οι συνθήκες για να προχωρήσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα αυτό το μεγάλο έργο που θα ανασάνει τη Δράμα και έχει να κάνει με τη σύνδεση της Δράμας με την Αμφίπολη.
2: Εντάξει, ο δρόμος Δράμα Αμφίπολη είναι ένα έργο το οποίο ταλανίζει την περιοχή μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και ως ένα βαθμό και η δυσπιστία του κόσμου είναι αποδεκτή, διότι εδώ και πολλές δεκαετίες είχε εξαγγελθεί πάρα πολλές φορές και μέχρι τώρα δεν γινότανε τίποτα. Η κυβέρνηση αυτή βέβαια το προτεραιοποίησε, το ιέρχεσε και με τις ενέργειες που έχει κάνει πλέον έχουν ολοκληρωθεί όλες οι μελέτες για τον δρόμο, ακόμα και οι απαλωτριώσεις. Έχουν βγει και η τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων, οπότε και από το θέμα το περιβαλλοντικό είναι έτοιμο και βρίσκεται στην φάση Β η διαδικασία μέσος ΔΙΤ, έτσι ώστε στο επόμενο διάστημα και σύντομο πιστεύω θα αναδειχθεί και ο ανάδοχος του έργου. Οπότε βλέπουμε ότι αυτή η κυβέρνηση βρίσκεται αυτή τη στιγμή, δηλαδή ο δρόμος Δράμα Αμφίπολη βρίσκεται πολύ κοντά παρά ποτέ στην υλοποίησή του. Και είναι βέβαια ένα πολύ σημαντικό για τη Δράμα αλλά και για όλη την περιφέρεια, διότι με την άρση της αυτής οδικής απομόνωσης θα δώσει άλλες άλλες αναπτυξιακές προοπτικές στον τόπο μας.
1: Πάντως, κύριε Καραγιαννίδη, ανάλογα και το χαρτοφυλάκιο, υπάρχουν και τα αντίστοιχα θέματα. Η κοινωνική πολιτική, η καθημερινότητα, ο πρωτογενής τομέας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω επίσης, πώς εισπράτεται το κλίμα στην τοπική κοινωνία? Υπάρχει φθορά της κυβέρνησης, είτε λόγω της ακρίβειας, και πώς προσπαθεί έτσι η τοπική Νέα Δημοκρατία να ανατρέψει αυτή την εικόνα, αν υπάρχει?
0: Να βάλει τις προτεραιότητες.
1: Ναι, να το πω πιο σωστά.
2: Βεβαίως. Φθορά, κοιτάξτε, υπάρχει, είναι σίγουρο ότι υπάρχει κάποια φθορά, καθώς βρισκόμαστε στον 8ο χρόνο διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Αν θυμηθούμε και στο παρελθόν, ποτέ καμία κυβέρνηση στα 8 χρόνια δεν είχε και την πλήρη αποδοχή της κοινωνίας. Αυτή τη στιγμή, βέβαια, η Νέα Δημοκρατία εμφανίζει ένα μεγάλο ποσοστό για τον χρόνο που έχει κυβερνήσει, και αυτό δείχνει ότι ο κόσμος, υπάρχει μια μερίδα κόσμου που εμπιστεύεται αυτή την κυβέρνηση, διότι είδε μια σταθερότητα, είδε μια συνέπεια. Σαφώς και δεν έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα, αλλά τουλάχιστον ο κόσμος αφουγκράζεται το γεγονός ότι αυτή η κυβέρνηση προσπαθεί και βλέπει ότι σε όλα τα επίπεδα της πολιτικής προσπαθεί να παρέμβει και να κάνει τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις. Αυτή η κυβέρνηση είναι η κυβέρνηση που προσπαθεί να διορθώσει παθογένειες ετών και είναι η κυβέρνηση των πιο πολλών μεταρρυθμίσεων.
1: Μάλιστα. Θα πάτε στην ομιλία του Πρωθυπουργού, στην έκθεση?
2: Ναι, θα είμαστε εκεί, παρόντες.
1: Εννοώ, θα μπουν και λεωφορεία όπως συνηθίζεται σε τέτοιες περιπτώσεις, για όποιον θέλει?
2: Όχι, δεν νομίζω, όχι, δεν έχουμε αυτή τη στιγμή έτσι σχεδιάσει κάτι τέτοιο. Αν προκύψει τώρα αυτή τη στιγμή να έρθει αρκετός κόσμος, ενδεχομένως να προβλεφθεί και αυτό.
0: Ωραία, θα σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε
1: Ευχαριστούμε
0: Καραγιαννίδη.
1: Πολύ, κύριε Καραγιαννίδη.
2: Καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα. Λοιπόν,
1: ο κύριος Μάκης Καραγιαννίδης, ο πρόεδρος της ΔΕΕΠ Δράμας, της τοπικής Νέας Δημοκρατίας.
0: Μας έδωσε το πλαίσιο των επισκέψεων στην περιοχή της Δράμας. Να έρθουμε προς την Καβάλα. Θα ξαναπάμε σε λίγο τηλεφωνικά στη Δράμα, γιατί θέλω να δούμε ακόμη περισσότερο και πιο επισταμένο στο το θέμα του δρόμου Αμφίπολης Δράμας, αλλά και Καβάλας Δράμας, που έχει τεθεί στον Πρωθυπουργό από τους Προέδρους των δύο επιμελητηρίων Καβάλας και Δράμας. Να πούμε ότι ο κύριος Μαρκόπουλος είναι στην Καβάλα σήμερα.
1: Ναι.
0: Ο Υφυπουργός Οικονομίας, Οικονομικών, Αρμόδιος για θέματα φορολογικής πολιτικής.
1: Νωρίτερα, σύμφωνα με το πρόγραμμα, είχε συνάντηση με τον Δήμαρχο Νέσου, τον κύριο Σαββού Μιχαηλίδη. Αυτή την ώρα συναντάται στη Μητρόπολη με τον Μητροπολίτη Φιλίππο Νέα Πόλεως και Θάσου Στέφανο. Ενώ στις 12 θα έχει σύσκεψη στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Θόδωρου Μαρκόπουλου μαζί με βουλευτές και φορείς της πόλης για θέματα του χαρτοφυλακίου του, ενώ στις 6 έχει προγραμματιστεί συνέντευξη τύπου στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας.
0: Στην Ξάνθη σήμερα ο Κώστας Καραγκούνης, ο κύριος Μαρκόπουλος αύριο, ο κύριος Δημήτρης Μαρκόπουλος θα βρεθεί αύριο στην Ξάνθη, σήμερα είναι στην Καβάλα. Τετάρτη ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης στην Ξάνθη, γι' αυτό ενδεχομένως και ο κύριος Καραγιαννίδης μας είπε για Τετάρτη-Πέμπτη στη Δράμα, μάλλον ενδεχομένως να υπάρξει διανυκτέρευση εκεί, να πάει απόγευμα. Άδωνης Γεωργιάδης την Τετάρτη στην Ξάνθη μαζί με την Ειρήνη Αγαπηδάκη, η οποία θα παραμείνει, γιατί βλέπω ότι το πρόγραμμα για την Πέμπτη στην Ξάνθη είναι και παρουσία του Υπουργού, του κύριου Νίκου Δένδια, και την Παρασκευή ο κύριος Κώστας Κατσαβάδος. Στη Ροδόπη σήμερα Γιάννης Ανδριανός, αύριο Άδωνης Γεωργιάδης, Τετάρτη Λάζαρος Τσαυδαρίδης, Πέμπτη Νίκος Δένδιας και Χρήστος Δερμετζόπουλος. Και να πάμε και στην Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, όπου σήμερα επισκέπτεται την Περιφερειακή Ενότητα Εύρου η κυρία Σέβη Βολουδάκη. Αύριο είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης με την κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη. Βλέπουμε ότι
1: ο κύριος Γεωργιάδης νομίζω θα πάει σε όλη την περιφέρεια
0: πλην της Καβάλας.
1: Ναι. Ναι, που να θυμίσουμε στην Καβάλα είχε έρθει αρχές Ιουνίου για τα εγγένεια του μαγνητικού και των ΤΕΠ.
0: Και των νέων ανακαινισμένων ΤΕΠ. Την Τετάρτη, την Πέμπτη στον Εύρο είναι ο κύριος Παπασταύρου και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Θα τα λέμε αυτά, εδώ είμαστε για αυτή τη σειρά επισκέψεων των στελεχών της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας στην Βόρεια Ελλάδα εν όψη της ΔΕΘ.
1: Και στην Καβάλα σήμερα, όπως είπε σε Ρένα, είναι ο κύριος Μαρκόπουλος. Αύριο είναι η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Λίνα Μενδώνη, η οποία...
0: Δεν είναι μέσα στο πρόγραμμα, ναι, στο επίσημο πρόγραμμα που έχει δώσει η Νέα Δημοκρατία, αλλά είναι επίσκεψη της κυρίας Μενδώνη.
1: Ναι, το επίκεντρο της επίσκεψης είναι η επίσημη απόδοση των έργων αναβάθμισης, προστασίας, ανάδειξης και πυρόσβεσης στον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων, με ιδιαίτερη έμφαση στη Βασιλική Β. Αυτό είναι στις 6 το απόγευμα και στη συνέχεια στις 8 το βράδυ στο οικόπεδο Κρέη και εκεί θα έχει μία τελετή απόδοσης έργων στο σημείο.
0: Ναι, ουσιαστικά είναι ένα κομμάτι από την οχύρωση, τα οχυρωματικά έργα, την οχύρωση της παλιάς πόλης, το κάστρο, την οχύρωση γύρω από το Φρούριο, όπου το κομμάτι αυτό για πολλούς εμείς το ξέρουμε ως οικόπεδο Κρέη, οι Καβαλιώτες, ωστόσο είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι κοντά στις καμάρες, mm-hmm. για να ξέρει και ο υπόλοιπος κόσμος, η είσοδος και η έξοδος της πόλης, η ανατολική είσοδος και έξοδος της πόλης, εκεί που είναι και το λιοντά. Είναι σε ένα χώρο ο οποίος δεν είναι εμφανίσει.
1: Δεν το φαίνεται το μάτι που λένε.
0: Γιατί ουσιαστικά ανοίγει και μπαίνεις μέσα και βλέπεις μια εξαιρετική πλατεία που έχει διαμορφωθεί mm-hmm. εκεί και έχουν απαλωτριωθεί και τα κτίρια δίπλα, τα καταστήματα για πολιτιστικές δράσεις mm-hmm. και η πλατεία αυτή αποδίδεται για πολιτιστικές δράσεις σε συνεργασία με το Δήμο Καβάλας.
1: Ενώ θα γίνει και η παρουσίαση του προγράμματος καταγραφών και ψηφιακής τεκμηρίωσης των συλλόγων του Κέντρου Καπαδοκικών Μελετών Ινάζιαν.
0: Αυτά λοιπόν για να έχουμε ένα σύνολο
1: και κάθε μέρα
0: είμαστε κάθε μέρα για να δίνουμε την εικόνα του τι υπόθηκε την προηγούμενη μέρα και του τι περιμένουμε τις επόμενες ημέρες.

0: Παραμένουμε στη Δράμα για να δούμε λίγο τι εξελίξεις είχαμε γύρω από τα αιτήματα που κατατέθηκαν στον Πρωθυπουργό. Είπαμε ότι το πάνδημο αίτημα της Δράμας είναι ο δρόμος Δράμας Αμφίπολης.
1: Και γι' αυτόν τον λόγο, κατά τη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δράμας, ο κύριος Στέφανος Γεωργιάδης, έθεσε στον κύριο Μητσοτάκη το κρίσιμο αυτό ζήτημα της κατασκευής του συγκεκριμένου δρόμου, ο οποίος, όπως είπες Ρένα, αποτελεί πάγιο αίτημα για την ανάπτυξη της Δράμας. Πάμε να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου της Δράμας, τον κύριο Γεωργιάδη. Καλημέρα, πρόεδρε.
0: Καλημέρα.
1: Καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές σας.
1: Πώς εξελίχθηκε η συνάντησή σας με τον Πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, ήταν μια συνάντηση θεσμοθετημένη έτσι κι αλλιώς από πολλά χρόνια πριν. Δηλαδή, συνεχίζεται να γίνεται κάθε χρόνο εν ώψη της ΔΕΘ και είναι μια καλή ευκαιρία να αναδείξουμε κυρίως τα βασικότερα ζητήματα τα οποία απασχολούν την περιοχή μας αλλά και κυρίως την επιχειρηματική κοινότητα. Πριν τη συνάντηση, ένα μήνα πριν, είχαμε αποστείλει ήδη ένα υπόμνημα το οποίο είχαμε τοποθετηθεί για συγκεκριμένα ζητήματα που αφορούν αρμοδιότητες, δηλαδή 11 υπουργείων. Τώρα στη συνάντηση αυτή ανέδειξα το θέμα των οδικών αξώνων με πρωτεύον το θέμα του δρόμου Δράμας Αμφίπολης που είναι στην διαγωνιστική διαδικασία. Έβαλα όμως και το δρόμο Δράμας Καβάλας σαφώς, γιατί και αυτό είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Τώρα όσον αφορά το πρώτο το οποίο με ρωτάτε, να σας πω ότι ο διαγωνισμός είναι σε εξέλιξη. Έχουμε ουσιαστικά μετά την απάντηση του Πρωθυπουργού και του αρμόδιου υπουργού του κ. Δήμα ότι στις αμέσως επόμενες ημέρες θα έχουμε μια σαφή εικόνα σχετικά με τις ανάδοχες εταιρείες, αν θα κινηθούν δηλαδή με το δικαίωμα που τους δίνει ο νόμος σε περίπτωση ενστάσεων, πράγμα το οποίο μέχρι στιγμής δεν διαφαίνεται διότι η πρώτη ένσταση έχει γίνει και έχει καταπέσει, οπότε ακολουθείται μια διαδικασία ενός δεκαημέρου το οποίο λήγει λίγο πριν τη ΔΕΘ. Αν δεν έχουμε κάτι, θεωρώ ότι και νομίζω ότι θα πάμε κάπως έτσι στις αρχές του 27 πιθανόν να έχουμε κάποιον ανάδοχο ο οποίος θα αναλάβει το έργο. Και το λέω διότι οι διαδικασίες είναι διαγωνιστικές όπως αντιλαμβάνεστε και το έργο το συγκεκριμένο είναι ΣΤΙΤ, έχει χρηματοδότηση ουσιαστικά μέσω των τραπεζών. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν μπορούμε να έχουμε μια σαφή εικόνα ακριβώς για το χρονοδιάγραμμα, αλλά θεωρώ ότι από τη στιγμή που δεν θα υπάρχουν ενστάσεις ο διαγωνισμός κυλά κανονικά για να έχουμε και έναν αρχικά προσωρινό και στη συνέχεια έναν οριστικό ανάδοχο για τη συμβασιοποίηση του έργου. Κοιτάξτε, πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχει η δυσαρέσκεια, υπάρχουν η γκρίνια του κόσμου της Δράμας όλα αυτά τα χρόνια και όλης της περιοχής. Όμως έχουν δρομολογηθεί κάποια πράγματα τα οποία δεν υπήρχαν στο παρελθόν. Έτσι. Αν θυμηθούμε πρώτου 19 τι συνέβαινε, θα καταλάβουμε ότι υπάρχουν τεράστια ζητήματα από πριν, τα οποία σταδιακά γίνονται. Βεβαίως, θα ήθελα να πω ότι εγώ ζήτησα την παρέμβαση για να μην έχουμε άλλες καθυστερήσεις στα πλαίσια φυσικά του νόμου. Έτσι. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Ευελπιστώ ότι θα κυλήσει η διαδικασία ομαλά. Θα πρέπει να υπάρξει ο ανάδοχος και θα πρέπει το έργο να ξεκινήσει. Είναι κρίσιμο για την ισόρροπη ανάπτυξη και της περιφέρειάς μας και της περιοχής μας, αλλά και γενικότερα είναι ένας δρόμος ο οποίος εξυπηρετεί τη συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων της βιομηχανίας για μας. Έτσι, μιλάω για μας. Συν το ότι οι πολίτες της Δράμας και εντοπίζω ότι το πρόβλημα κυρίως για το δρόμο είναι στο κομμάτι του νομού Σερών που αφορά την Κεντρική Μακεδονία.
1: Το Δράμα Αμφίπολη.
2: Δηλαδή, ναι, βεβαίως, γιατί αν θα δείτε τα δύσκολα σημεία, είναι αυτά. Και να πούμε κιόλας ότι αυτό πρέπει να αναδειχθεί και από την Κεντρική Μακεδονία, διότι είναι κυρίαρχο ζήτημα. Γι' αυτό προς αυτή την κατεύθυνση συνεννοούμαστε και με το Επιμελητήριο Σερών. Θέλω να πω ότι δεν είναι ένας δρόμος, είναι ένας δρόμος που συνδέει την Εγνατία, συνδέει δύο περιφέρειες. Δεν είναι ένας ενδοπεριφερειακός δρόμος.
0: Ναι, αυτό τονίστηκε και κατά τη διάρκεια του πρόσφατου Περιφερειακού Συμβουλίου, όπου επισημάνθηκε το γεγονός και των ευθυνών και της Κεντρικής Μακεδονίας και το πώς μπορεί να υπάρξει μια συνεργασία, μια διαπεριφερειακή συνεργασία, μια χρηματοδότηση διαπεριφερειακή που θα μπορέσουν οι δύο περιφέρειες σε αυτό που τους αρμόζει να προχωρήσουν σε έργα, αν και από την πλευρά της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης στο κομμάτι της Δράμας γίνονται έργα για να μπορέσει τουλάχιστον να είναι ο δρόμος σε καλή κατάσταση για όσους το χρησιμοποιούν.
2: Κύριε Πανταζόγλου, το βάλατε στην ορθή βάση για τον υφιστάμενο δρόμο, την υφιστάμενη κατάσταση.
0: Υφιστάμενη, μέχρι να γίνει ο καινούριος δρόμος.
2: Ναι, σωστά. Μπορείτε, αν το ταξιδέψετε, επειδή ταξιδεύουμε κάθε μέρα, ό,τι αφορά τη δικιά μας περιφέρεια και το κομμάτι της Δράμας, είναι ένας δρόμος ο οποίος είναι σχετικά βατός και σε μια καλή κατάσταση. Μόλις φύγουμε από εκείνο το σημείο και μετά που αφορά την αντιπεριφέρεια Σέρων, δημιουργείται ζήτημα. Ναι. Αυτά είναι πράγματα τα οποία τα ζούμε διαχρονικά. Άρα οι ευθύνες είναι και στην Κεντρική Μακεδονία. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να ασχοληθούν επιτέλους με αυτό το θέμα. Έτσι. Mm-hmm. Γι' αυτό το λόγο τα επιμελητήρια, τα τρία επιμελητήρια έχουμε αναλάβει μια πρωτοβουλία. Θεωρώ ότι θα μας ακούσουν. Mm-hmm. Από την άλλη μεριά όμως, ο διαγωνισμός είναι ένας διαγωνισμός. Και όταν έχουμε διαγωνισμούς, υπάρχει νομοθεσία. Λοιπόν, επομένως, ας κάνουμε λίγο υπομονή να τελειώσει η διαδικασία και να έχουμε επιτέλους έναν ανάδοχο, να έχουμε τον δρόμο τον οποίο προσδοκούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Είναι σημαντικό που το λέτε, γιατί ο κόσμος μένει στο ότι τόσα χρόνια εμείς ακούμε να λένε ότι θα γίνει και δεν γίνεται. Εσείς μας λέτε τώρα, ότι με την εμπειρία που έχετε, ότι διακρίνετε, ότι επιλύονται βασικά ζητήματα τα οποία οδηγούν στην υλοποίηση του έργου.
2: Κοιτάξτε, δυστυχώς αυτός ο δρόμος έχει γίνει και αντικείμενο μιας έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης κατά περιόδους και ανάλογα ο καθένας τι πρεσβεύει. Δεν μπαίνω σε αυτή τη λογική καθόλου. Βλέπω τα γεγονότα ως έχουν. Ο κόσμος έχει δίκιο, διότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια ουσιαστικά δεν έχει γίνει κάτι σε αυτή την κατεύθυνση, ενώ την υλοποίηση και την έναρξη του έργου. Δεν μένει όμως, πρέπει όμως να πούμε και την πραγματικότητα, η οποία τι λέει. Λέει ότι από το 19 ουσιαστικά και μετά έχουν συγκεντρωθεί μελέτες, έχουμε προχωρήσει, έχουμε τον διαγωνισμό, είμαστε σε φάση, στη β' φάση του διαγωνισμού, είμαστε ένα βήμα πριν τον ανάδοχο και επομένως, εντάξει, δεν είναι ισοπεδωτικό, ας κάνουμε λίγο μια υπομονή σχετική, έχουμε κάνει τόσα πολλά χρόνια, ας μην το μηδενίζουμε και ας μην μιζεριάζουμε, θα πρέπει όλοι μαζί να συμβάλλουμε σε αυτό το θέμα, την πίεση για την επιτάχυνση των διαδικασιών. Αν γίνει αυτό, πιστέψτε με ειλικρινά, μπορούμε να προχωρήσουμε. Έτσι, παρόλα αυτά σας λέω ότι σαφώς και ο κόσμος έχει δίκιο. Αλλά είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Μάλιστα. Οι διαδικασίες είναι διαδικασίες. Πρέπει να το καταλάβουμε και ως φορέας που εκφράζω τεχνοκρατικά, αν θέλετε, κάποια πράγματα, ξέρουμε ότι το παρελθόν, ξέρουμε πώς λειτουργήσαν όλα τα προηγούμενα χρόνια, ξέρουμε τι συμβαίνει τώρα και είμαστε εδώ ακριβώς για να πιέσουμε στην κατάσταση να ολοκληρώσουμε με επιτάχυνση των διαδικασιών.
0: Και βάλετε, μαζί με τον συνάδελφό σου από το επιμελητήριο της Καβάλας, τον κύριο Γιάννη Παναγιωτήδη, και το θέμα του δρόμου Δράμας Καβάλας.
2: Σαφώς και είναι και ένα θέμα επίσης του συνδέσμου Μαρμάρου, το οποίο σταδιακά βλέπουμε ότι αλλάζοντας την γεωγραφία των αγορών, των εξαγωγών τους ουσιαστικά, αρχίζουν και βλέπουν το λιμάνι της Καβάλας ως ένα πολύ σημαντικό λιμάνι για τις εξαγωγές πλέον σε άλλες χώρες. Θέλω να πω με αυτό ότι ο δρόμος Καβάλας Δράμας πλέον έχει φτάσει στα όρια του. Δεν είναι μόνο το καλοκαίρι, είναι και όλο το χειμώνα. Τον περπατάμε κάθε μέρα, ερχόμαστε. Είναι, ενώνει δύο πόλεις οι οποίες ουσιαστικά αποτελούν ένα ενιαίο αναπτυξιακό δίπολο. Η κάθε μία με τα χαρακτηριστικά της. Το οικιστικό κομμάτι πάνω στο δρόμο πλέον είναι σχεδόν παντού. Δηλαδή αν τον ταξιδέψουμε τον δρόμο θα δείτε ότι ένθεν και ένθεν υπάρχει συνέχεια παρουσία και κτηρίων και ανθρώπων και βιομηχανιών και σπιτιών και χωριών.
0: Άρα μια απόσταση των 35 χιλιόμετρων γίνεται σε πάρα πολύ μικρό, σε περισσότερο χρόνο, γιατί είναι αναγκαστικά χαμηλές οι ταχύτητες.
2: Σαφώς. Αν λάβουμε υπόψη την επικινδυνότητα, πέρα από την οικονομική διάσταση, την ουσιαστική, πλέον θα έχουμε ζητήματα. Επομένως, με αυτό τον τρόπο θα πρέπει να δούμε το εξής. Πρέπει να υπάρξει υπεραιτέρω χρηματοδότηση και για το υπόλοιπο τμήμα, το οποίο αφορά τις κρεμμύδες Άγιος Αθανάσιος και Άγιας Αθανάσιος Δράμα. Είναι δύο μικρά τμήματα τα οποία θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν. Διεκδικούμε από το Υπουργείο, από τα τομεακά του Υπουργείου χρήματα επιτέλους και τη δική μας περιοχή, διότι ξέρετε ότι τα τομεακά δρομολογούνται πάντα ανάλογα με τις προτεραιότητες. Λοιπόν, ας είμαστε επιτέλους μια προτεραιότητα. Μπορεί να μην είμαστε Κρήτη, να μην είμαστε Θεσσαλία, αλλά είμαστε μια προτεραιότητα. Mm-hmm. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχει ένα αναπτυξιακό δίπολο, το οποίο ουσιαστικά λειτουργεί ένα λιμάνι με δύο βιομηχανικές περιοχές. Η περιοχή της Δράμας έχει ισχυρή βιομηχανία. Είναι μια στρατηγική, ειδικά ένας στρατηγικός κλάδος όπως είναι το Μάρμαρο. Η Θάσος αντίστοιχα συνεργάζεται με τη Δράμα, συνεργάζονται από κοινού με το λιμάνι της Καβάλας, το ίδιο και η περιοχή της Λεκάνης της Καβάλας με τα Λατομεία τα οποία έχουν. Συν όλο το υπόλοιπο που αφορά τον τουρισμό. Συν όλο το υπόλοιπο που αφορά τις υπηρεσίες, το εμπόριο. Άρα είναι ένας δρόμος με τεράστιο οικονομικό ενδιαφέρον, είναι ένας δρόμος ο οποίος έχει κορεστεί. Δεν έχει να κάνει μόνο με τους τουρίστες τους Βαλκάνιους από τη Βουλγαρία οι οποίοι κατεβαίνουν. Έχει να κάνει με μια συνεχή δραστηριότητα εμπορική, οικονομική και πρέπει αυτό να γίνεται με ασφάλεια και γρήγορα.
0: Άρα κρατάμε τη φράση του Πρωθυπουργού «αυτό το έργο πρέπει να γίνει». Αυτή ήταν η απάντηση που λάβατε.
2: Μα σαφώς, όταν μιλάμε για μια ανάπτυξη σε μια περιοχή, δεν μπορούμε να περιορίζουμε τον προσανατολισμό μας σε ένα συγκεκριμένο πράγμα μόνο. Οι μεταφορές είναι συνδυαστικές. Όταν θα μιλήσουμε για ανάπτυξη, θα πρέπει να δούμε το συνδυασμό των οδικών αξώνων, των λιμένων και ό,τι άλλο συνεπάγεται των αεροδρομίων κλπ. Αν θέλουμε να μιλάμε για μια ολοκληρωμένη ανάπτυξη στην περιοχή μας, στην περιφέρειά μας, θα πρέπει να δούμε τις συνδυαστικές αυτές μεταφορές. Εκεί μπαίνει φυσικά και το τρένο. Εκεί μπαίνει και ουσιαστικά η βελτίωση του δρόμου για το αεροδρόμιο για την Καβάλα. Διότι δεν είναι εικόνα δρόμου αυτό για να πας στο αεροδρόμιο της Καβάλας. Σας το λέω και εγώ, ως δραμηνός που ταξιδεύω από το αεροδρόμιο της Καβάλας. Θέλω να πω ότι όλα αυτά τα πράγματα θα πρέπει να τα βάλουμε σε μια βάση σωστής διεκδίκησης και υπάρχει τουλάχιστον από τη μεριά της περιφέρειας, από τους φορείς, ώστε να μπορέσουμε επιτέλους να γίνουμε προτεραιότητα στα τομεακά προγράμματα του Υπουργείου ή αν περισσέψουν πόροι από το ΕΣΠΑ, να δούμε τι μπορούμε να πάρουμε και από εκεί. Θεωρώ ότι ο Περιφερειάρχης κάνει μια πολύ συγκροτημένη δουλειά προς το Υπουργείο για αυτό το θέμα. Εμείς το ίδιο πιέζουμε από κοινού για να έχουμε ουσιαστικά την επίλυση της χρηματοδότησης του δρόμου Δράμας Καβάλας.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Γεωργιάδη.
2: Εγώ σας ευχαριστώ και να ξέρετε ότι όταν από κοινού οι περιοχές συνεργάζονται, μόνο όφελος μπορούν να έχουν.
0: Ισχύσαντε ενώση.
2: Το αναπτυξιακό κομμάτι Δράμας Καβάλας είναι ιδιαίτερα σημαντικό.
1: Τώρα στο πλαίσιο.
2: Έτσι αλλιώς το χωροταξικό, πραγματικά να σας πω ότι στο χωροταξικό είμαστε αναγνωρισμένο αναπτυξιακό δίπολο. Επομένως, χρειαζόμαστε υποδομές για να πάμε περιθώριο μπροστά.
1: Τώρα, εν όψη και των επισκέψεων στη Δράμα Υπουργών Υφυπουργών, κύριε Γεωργιάδη, θα έχετε κάποια συνάντηση? Σαν επιμελητήριο.
2: Οι υπουργοί οι οποίοι έρχονται στη Δράμα δεν έχουν την άμεση σχέση με την αρμοδιότητα τη δική μας. Είναι ο Υπουργός Υγείας ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, η κ. Σοφία Ζαχαράκη. Θα επιδιώξω να δω κάποιους. Αλλά ξέρετε, εμείς είδαμε τους υπουργούς στο σύνολό τους στη Θεσσαλονίκη. Είχα επαφές και με τον κύριο Θεοδωρικάκο και τον κύριο Παπασταύρου, που είναι και αρμοδιότητες και που αφορούν εμάς. Τον αντιπρόεδρο τον κύριο Χατζηδάκη, είχαμε ολιγόλεπτες συνομιλίες ουσιαστικές. Σαφώς το σημαντικότερο είναι ότι είδαμε τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και πιστεύω ότι θα έχουμε και φυσικά και συνέχεια μέχρι τον Νοέμβριο, μέχρι την κατάρτιση ουσιαστικά του προϋπολογισμού της χώρας και μετά την έκθεση, ουσιαστικές συζητήσεις για πάρα πολλά θέματα. Διότι υπάρχουν ζητήματα τα οποία δεν τελειώνουν στη ΔΕΘ. Είναι όμως εν όψη της κατάρτισης του προϋπολογισμού της χώρας. Και δεν αναφέρομαι και μόνο στα κυρίαρχα ζητήματα που έχουμε βάλει στο υπόμνημα που αφορούν τη φορολογία, τα ασφαλιστικά. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα που αφορούν την ενέργεια, αφορούν τις μεταφορές. Έχουμε ζητήματα με τα θέματα του προγράμματος Εξοικονόμω, ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα ψηφιακά, με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Και θα το κλείσω αυτό, γιατί θα ήθελα να σας πω δύο πράγματα για την ψηφιακή διακυβέρνηση. Ψηφιακή διακυβέρνηση δεν είναι να μεταφέρουμε τη γραφειοκρατία του παρελθόντος σε ψηφιακό μοντέλο. Θα πρέπει να μειώσουμε τη γραφειοκρατία και να τη μεταφέρουμε μειωμένη στο ψηφιακό μοντέλο. Εδώ παρατηρούμε ότι διατηρούμε μια γραφειοκρατία την οποία απλά τη μεταφέρουμε στο ψηφιακό μοντέλο. Επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό δεν είναι αυτό που θέλω. Άρα θα πρέπει να υπάρξει μια τέτοια προσέγγιση. Θα πρέπει να αλλάξουμε νόμους δηλαδή. Η γραφειοκρατία πατάει πάνω σε νομοθεσίες και κουράζει. Ας πούμε στα θέματα αδειοδοτήσεων. Εμείς είμαστε υπέρ του ενός σημείου να τελειώνουν όλα. Όπως έχουμε την υπηρεσία μια στάση στα επιμελητήρια για την ίδρυση επιχειρήσεων. Αντίστοιχα για τις αδειοδοτήσεις θα είναι το ένα σημείο. Όχι 15 σημεία διαφορετικά, είτε περιβαλλοντικά είτε οτιδήποτε άλλο. Επομένως αυτό θα πρέπει να το προσέξει η κυβέρνηση.
0: Ναι. Πώς διατηρούνται όμως οι ασφαλιστικές δικλείδες γύρω από αυτό, σε αυτό το κομμάτι, κύριε Γεωργιάδη?
2: Εννοείται πώς θα γίνει η σωστή αδειοδότηση, παράδειγμα.
0: Ναι, ναι. Τηρώντας και τις ασφαλιστικές δικλείδες, γιατί βλέπουμε αδειοδοτήσεις όπου οι τοπικές κοινωνίες έχουν αντιδρούν.
2: Δεν σημαίνει ότι θα υπάρξει κάτι το οποίο θα αντιβαίνει μια ευρωπαϊκή νομοθεσία ή κανόνες. Όταν λέω υπηρεσία μια τάση, εννοώ να υπάρχει μια συντονιστική κατάσταση σε ένα σημείο, σε ένα ψηφιακό εργαλείο, όπου θα μπαίνουν όλα, θα υπάρχει σαφής χρόνος εξέτασής τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες και καμία παρέμβαση. Πιστέψτε με ειλικρινά, δεν γίνεται όμως μία πλατφόρμα εδώ, μία κάπου αλλού, μία κάπου αλλού και να προσπαθούμε να κάνουμε όλο αυτό το πράγμα σε 10 διαφορετικά ψηφιακά εργαλεία, επειδή η κάθε υπηρεσία πρέπει να λειτουργεί κατά κάποιο τρόπο αυτόνομα.
0: Και πάρτε το χαρτί από εκεί, φέρτε το εδώ και στείλτε μας το ένα, στείλτε μας το άλλο. Αυτό πρέπει να γίνεται συντονισμένα.
2: Μα ακριβώς επειδή στο παρελθόν από το ένα χαρτί στο άλλο, σήμερα με τα ψηφιακά καταθέτουμε σε μια πλατφόρμα, σε μια δεύτερη πλατφόρμα, σε μια τρίτη πλατφόρμα και θα πρέπει πάλι να ενημερωθεί η κάθε υπηρεσία από την άλλη αν έχει προχωρήσει το θέμα κτλ. Δεν γίνεται έτσι. Πρέπει να υπάρχει ένα σημείο κατάθεσης. Ένα και μοναδικό. Αυτές είναι οι μεγάλες, αν θέλετε, τομές που πρέπει να γίνουν. Θα πρέπει να σταματήσει η μεταφορά της προγενέστερης γραφειοκρατίας, όπως είπα, στα ψηφιακά εργαλεία.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Γεωργιάδη.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή σας μέρα. Ήταν ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δράμας, ο κύριος Στέφανος Γεωργιάδης. Θέλαμε το τι έγινε με το θέμα Δράμας Αμφίπολης, Δράμας Καβάλας. Σε αυτό το δρόμο Δράμας Καβάλας αναφέρεται και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Μαρμάρου, ο κύριος Φιλιππίδους. Λέει ότι η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού είναι πολύ σημαντικό πρώτο βήμα. Τώρα πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί. Αυτή η συνεργασία που είπε και ο κ. Γεωργιάδης, με συγκεκριμένες αποφάσεις χρηματοδότηση και σαφές χρονοδιάγραμμα. Ο δρόμος Δράμας Καβάλας, η αναβάθμιση του λιμανιού Φίλιππος Δεύτερος, το έργο στο βαθύ, είναι το έργο που ο Σύνδεσμος Μαρμάρους εξελίσσει και η σιδηροδρομική σύνδεση με τους τοξότες πρέπει να προχωρήσουν σε ένα ενιαίο δίκτυο. Και φυσικά ο κ. Γεωργιάδης βάζει πάντα και το θέμα πολύ σωστά της ψηφιακής γραφειοκρατίας.
1: Δηλαδή, είναι κάτι που απασχολεί.
0: Ναι. Το βλέπουν οι επιχειρήσεις μπροστά τους όταν προσπαθούν να αδειοδοτηθούν και εκεί που δεν χρειάζεται να πηγαίνουν στις υπηρεσίες, το κάνουν ηλεκτρονικά, αλλά πάλι υπάρχουν αγκυλώσεις και σε αυτή τη διαδικασία. Ναι. Δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα τελικά και υπάρχουν και καθυστερήσεις. Τώρα, λίγο πριν κλείσουμε, να πούμε ότι σήμερα τίθεται σε εφαρμογή η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, με περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων που συμμετέχουν μέχρι στιγμής και την μέση μείωση τιμών να διαμορφώνεται στο 7%. Από αλεύρι, γάλα, κρεατικά μέχρι σαμπουάν, απορριπαντικά, βραχυπικές πάνες και σχολικά είδη, οι μειώσεις θα κυμαίνονται 5 με 7% για διάστημα 2 έως 4 μηνών, ενώ μέχρι την τελευταία στιγμή προστίθεται νέοι κωδικοί. Mm-hmm. Θα τα δούμε αυτά, πώς θα λειτουργήσουν το επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Και σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι επώνυμοι κωδικοί ξεπερνούν τους 850 με μεσοσταθμική μείωση τιμή 9%, ενώ στα κρέατα περιλαμβάνονται περίπου 100 κωδικοί. Και υπάρχει και η ειδική σήμανση και η πλατφόρμα πόσο κάνει, ώστε να μπορούν εκεί να έχουν μια εικόνα οι καταναλωτές.
0: Ναι. Και υπάρχουν και οι καταναλωτές οι ίδιοι που μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης περνούν και αυτοί
1: μέσα
0: τα δικά
1: από τις ομάδες στα social media.
0: Μέσα από τις ομάδες στα social media.
1: Πάντως, σήμερα γύρω στις 11.30 θα πραγματοποιηθεί η σχετική ενημέρωση από τον αρμόδιο υπουργό, τον Τάκη Θεοδωρικάκο.
0: Για να διευκρινιστούν αυτά και να ξέρουμε πώς πάνε. Λοιπόν, εμείς εδώ κλείνουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής με την επόμενη μας μουσική επιλογή. Σε 11 η ώρα δελτίο ειδήσεων. Αποδεσμεύουμε και αποχωριζόμαστε τους ακροατές της ΕΡΤ Κομωτινής. Και εμείς συνεχίζουμε με το ακροατήριο της ΕΡΤ Οριστιάδας και της ΕΡΤ Καβάλας.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σήμερα υπογράφεται στο Τελαβίβι συμφωνία για την ανάπτυξη του νέου αντιαεροπορικού θόλου. Η ασπίδα του Αχιλλέα, ένα από τα πλέον φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας, αποτελεί επιβεβλημένη απάντηση στις γεωπολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις, σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Τα νέα αντιαεροπορικά συστήματα σε 28 μήνες θα έχουν αναπτυχθεί διαλειτουργικά με όλα τα συστήματα τα οποία έχει παραλάβει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια, όπως οι φρεγάτες Μπελαρά, τα Ραφάλ αλλά και η Πάτριοτ. Σε κάθε τυχόν αυθαιρεσή από την Τουρκία θα υπάρχει μια απάντηση εκ μέρους της Ελλάδας, τόνισε ραδιοφωνική του συνέντευξη ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Όσον αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Υπρού, ο Υπουργός είπε ότι τους επόμενους μήνες, πιθανότατα και μέσα στο 2026, θα επανεκκίνησει η πόντιση του καλωδίου. Μίλησε για ένα έργο ευρωπαϊκού κοινού ενδιαφέροντος που οφείλει να γίνεται σεβαστό από όλους. Το διεθνές δίκαιο είναι σαφές, ξεκαθάρισε ο κύριος Γεραπετρίτης. Δεν απαιτείται η άδεια της Τουρκίας και δεν θα ζητηθεί. Ελλάδα, Γαλλία και Κύπρος έχουν κοινή κατανόηση για τη σημασία του έργου και πώς θα αναπτυχθεί. Δεν υπάρχει γνωστό χρονοδιάγραμμα και σαφή στοιχεία σχετικά με νομοθέτηση γαλάζιας πατρίδας από την Τουρκία. Είναι ζήτημα εσωτερικής κατανάλωσης, διευκρίνησε ο Υπουργός. Από σήμερα ξεκινούν οι μειώσεις τιμών σε περίπου 1.700 προϊόντα στα σούπερ μάρκετ, με την κυβέρνηση να επιχειρεί να δώσει άμεση ανάσα στα νοικοκυριά και να περιορίσει την ακρίβεια. Το εύρος των μειώσεων ξεκινά από 5% μάρκετ, με την κυβέρνηση να επιχειρεί να δώσει άμεση ανάσα στα νοικοκυριά και να περιορίσει την ακρίβεια. Το εύρος των μειώσεων ξεκινά από 5%

0: ελληνικής ετικέτας και κρέας. Νέοι κωδικοί προστίθενται συνεχώς. Οι καταναλωτές μπορούν να εντοπίζουν τα προϊόντα μέσω ειδικής σήμανσης στα ράφια των σούπερ μάρκετ και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Πόσο κάνει». Θέμα ίσως και ορών η παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Πάνω από 2 ευρώ η τιμή του πετρελαίου κίνησης αλλά και της αμόλυβδης βενζίνης. Η νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή εκτινάσει τις τιμές του πετρελαίου σχεδόν 3% πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι το Brent. Κράτος σε παρακμή χαρακτήρισε το Ιράν σε συνέντευξή του στο Fox News ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ξεκαθάρισε πως δεν θα επιτρέψει την Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν Ιρανικούς εκτοξευτές ρουκετών κοντά στα στενά του Ορμού στην πρώτη επιχείρηση στην περιοχή εδώ και ένα μήνα. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, οι φρουροί της Επανάστασης προετοίμασαν ρουκέτες και θαλάσσιες νάρκες για ανάπτυξη στα στενά. Εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στο νησί Λαράκ, ενώ οι φρουροί επιβεβαίωσαν ότι υπάρχουν νεκροί και τραυματίες. Η Τεχεράνη προειδοποίησε με αντίπεινα. Οι Ιρανικές ενόπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση με δεκάδες μη επανδρομένα αεροσκάφη εφόρμησης εναντίον της αεροπορικής βάσης Σάλμιν Χαντ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου σταθμεύουν αμερικανικά στρατεύματα και ελικόπτερα. Ο Ιρδανικός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 8 πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν χωρίς να υπάρξουν θύματα ή υλικές ζημιές. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 18 αγνωμένων μετά την ανατροπή επιβατικού καταμαράν 4 μίλια ανοιχτά της Κερίνιας στην κατεχόμενη Κύπρο. Τουλάχιστον 8 άτομα έχασαν τη ζωή τους, 249 άνθρωποι έχουν διασωθεί. Συνελήφθησαν ο καπετάνιος και 7 μέλη του πληρώματος. Σε εξέλιξη έρευνες για το μακάβριο εύρημα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη, οι αστυνομικοί εντόπισαν νεκρό έμβριο μέσα σε μία βαλίτσα μετά από καταγγελία ιδιοκτήτη διαμερίσματος βραχυχρόνιας μίσθωσης για άτομα που δεν αποχωρούσαν και φέρεται να έκαναν χρήση ναρκωτικών. Προσήχθησαν 6 άτομα, μεταξύ αυτών μία Γερμανίδα που φέρεται να δήλωσε ότι το έμβριο ήταν δικό της.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός σήμερα με μονωμένες καταιγίδες στην Πελοπόννησο και πιθανώς στη Μακεδονία. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί μέχρι 35 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη έως 32 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app, θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
3: Δεύτερο Διεπιστημονικό Περιβαλλοντικό Συνέδριο, 1 και 2 Σεπτεμβρίου στον Εύρο.
4: Υπό την αιγίδα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου.
3: Διακεκριμένοι επιστήμονες αναπτύσσουν το θέμα «Κλιματική ανθεκτικότητα, τοπική ανάπτυξη, εθνική βιωσιμότητα».
4: Χώροι διεξαγωγής Δαδιά και Αλεξανδρούπολη.
3: Το συνέδριο διοργανώνει η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Θείας και Πολιτικής Οικονομίας και Οικολογίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Με τη συνεργασία των Μητροπόλεων Διδημωτή Χωριστιάδας και Σουφλίου, Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊωνουπόλεως και Σαμοθράκης. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
5: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
5: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
5: Ενημέρωση με χαμόγελο,
4: ειδήσεις με ρυθμό
5: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον

0: Σταύρο μέχρι τις Σέρρες,
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
0: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
0: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
0: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση. Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: 5 στην Καβάλα, μας ακούτε στους 96 και 3 στα FM και φυσικά διαδικτυακά από όπου και αν βρίσκεστε, μέσω του erteco.gr.
2: 2-5-10-24-25-49, το τηλέφωνο που μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και... Είπαμε.
1: Διαδικτυακά.
2: Είπαμε.
1: Ναι, ερτέκο τελεία. Κώστας
2: Λουκούμης, Ρένα Πανταζόπουλου. Δεν το είπαμε. Δεν το είπαμε.
1: Γιώτα Δημούδη, στη ρύθμιση του ήχου.
2: Στη ρύθμιση του ήχου. Τώρα, να δούμε λίγο μια αθλητική είδηση που ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και όχι μόνο.
1: Ναι, και αναφερόμαστε στον αγώνα που θα γίνει τις επόμενες ημέρες για το κύπελο Ελλάδος μεταξύ του Νέου του Χρυσούπολης και της ΑΕΚ, ένας ιστορικός αγώνας. Για πρώτη φορά συναντώνται οι δύο ομάδες. Πολλά είναι τα τηλέφωνα που έχουμε λάβει και εμείς οι ίδιοι, μήπως έχουμε κάποιο εισιτήριο. Αλλά η ΠΑΕ Νέος του Χρυσούπολης με επίσημη της ανακοίνωση ξεκαθαρίζει κάποια πράγματα, γιατί όλοι θέλουν να πάνε, ειδικά οι φίλοι των κιτρινόμαυρων αλλά και του Νέστου, να δουν αυτό το μεγάλο παιχνίδι. Λοιπόν, 30 ευρώ θα κοστίζουν τα εισιτήρια του αγώνα του Νέστου με την ΑΕΚ για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, που είναι προγραμματισμένος για την 3η 2 του μήνα στο στάδιο της Χρυσούπολης. Αυτό, όπως είπαμε, έγινε επίσημα γνωστό με ανακοίνωση της ΠΑΕ, όπου επαναλαμβάνεται ότι προτεραιότητα για την προμήθειά τους έχουν οι χορηγοί και οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας. Όσον αφορά τους υπόλοιπους, θα μπορούν να αγοράζουν εισιτήρια από την 3η 1η του μηνός. Η ανακοίνωση αναφέρει σχετικά αυτό που σας περιέγραψα, δηλαδή τιμή εισιτηρίου 30 ευρώ, προτεραιότητα χορηγή και κάτοχοι διαρκείας έως και τη Δευτέρα, σήμερα δηλαδή, 31 Οκτώβρου. Αντίστοιχη προτεραιότητα θα έχουν και όσοι προμηθευτούν εισιτήριο διαρκείας έως και σήμερα, αποκτώντας παράλληλα τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν κατά προτεραιότητα το εισιτήριό τους για τον αγώνα Νέστος ΑΕΚ. Η διάθεση προς τους κατόχους διαρκείας θα πραγματοποιείται με την επίδειξη κάρτας διαρκείας από το περίπτερο της ομάδας στην πλατεία Παπανδρέου από τις 9 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτησή τους, οι κάτοχοι διαρκείας μπορούν επίσης να απευθύνονται στα μέλη της διοίκησης της ομάδας από τα οποία προμηθεύτηκαν τα εισιτήρια διαρκείας τους. Έτσι λοιπόν, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας για τους χορηγούς και τους κατόχους διαρκείας, όσα εισιτήρια παραμείνουν διαθέσιμα, θα διατεθούν στο ευρύ φύλαθλο κοινό. Η γενική διάθεση θα γίνει από τα εκδοτήρια του γηπέδου, από τις 9 το πρωί, την Τρίτη, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Την Τετάρτη από τις 9 το πρωί μέχρι και την έναρξη του αγώνα. Για τη διαθεσιμότητα των εισιτήριων προς το ευρύ κοινό επίσης θα υπάρξει σχετική ενημέρωση μετά την ολοκλήρωση της περίοδου προτεραιότητας. Και νομίζω μέχρι 4.000 εισιτήρια θα διατεθούν συνολικά και από ό,τι είδα 2.000 περίπου θα πάνε στον Νέστο και 2.000 στην ΑΕΚ. 30 ευρώ τα εισιτήρια.

0: χρονιά.
1: Διακρίνω και την απογοήτευσή σας.
0: Μπήκαμε μέσα 20, 30, 40 χιλιάδες κάποιοι. Έπρεπε να σκύψουν λίγο το κεφάλι και να βοηθήσουν και εμάς.

0: να σκύψουν λίγο το κεφάλι για να βοηθήσουν και εμάς. Όχι σύνερα, αλλά η πατάτα είναι δυναμική καλλιέργεια.
1: Κάθε προτίμηση και διάθεση το σήμερα. 40 χρόνια.

0: στις 3 με 6 Σεπτεμβρίου και το Mystic Sound Gathering.
1: Μάλιστα.
0: Στις 10 με 13. Θες να αναφέρω ότι έγινε μια έκτακτη διαζώση συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αμοθράκης στο Πνευματικό Κέντρο Νέος Φαρδής για να πάρθει απόφαση απάντηση στην αίτηση της εταιρείας Magnetic Care για άδεια διεξαγωγής του Φεστιβάλ του Σεπτεμβρίου.
1: Ναι.
0: Η σχετική αίτηση υποβλήθηκε από τους διοργανωτές το απόγευμα της Παρασκευής της 28 Αυγούστου, δύο μέρες πριν, στο Δήμο Αμοθράκης. Το κάλεσμα ήταν ανοιχτό για συλλόγους και άτομα. Χθες λοιπόν παρευρεθήκαμε και εμείς, επισκέπτες και κάτοικοι, στο συνέδριο αυτό. Ήταν ο Δήμαρχος, το Δημοτικό Συμβούλιο. Έγινε ανοιχτά μια ψηφοφορία, αλλά προηγήθηκαν κάποιες προφορίες σχετικά με το θέμα. Δηλαδή τι δικαιολογητικά έχουν δοθεί, τι ενέργειες γίνανε νομικές. Η τελική απόφαση μετά από ανοιχτή ψηφοφορία ήταν ότι δεν δόθηκε άδεια τελικά για την πραγματοποίηση των φεστιβάλ αυτών.
1: Όχι, δεν δόθηκε η άδεια από το Δήμο στην εταιρεία για τη διεξαγωγή των δύο φεστιβάλ αυτών.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Μάλιστα. Για ποιο λόγο?
0: Γιατί δεν υπάρχουν τα έγγραφα, τα απαραίτητα έγγραφα, τα δικαιολογητικά για να γίνει το φεστιβάλ. Μιλάμε για έγγραφο από πυροσβεστικό σώμα, περιβαλλοντολογική άδεια, υγειονομική κάλυψη. Όλα αυτά λοιπόν δεν υπάρχουν. Παρ' όλα αυτά έγινε και ψηφοφορία ανοιχτή μετά, με τα μέλη που δήλωσαν τη θέση τους. Η απόφαση ήταν ότι δεν δίνουν άδεια για τα φεστιβάλ, για την πραγματοποίησή τους. Παρ' όλα αυτά, μετά από την απόφαση αυτή, μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου συμπλήρωσε ότι παρόλα αυτά πολύ καλά γνωρίζουμε ότι τα φεστιβάλ θα γίνουν στο νησί. Εμείς καλούμε συλλογικότητες, άτομα, σωματεία να κινηθούν από όποια κατεύθυνση σε συνεργασία με κάθε αρμοδιότητα, με κάθε αρχή, για να αποτρέψουμε κάτι τέτοιο.
1: Βέβαια.
0: Δεν θέλουμε να γίνει.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή και πιστεύουμε στους θεσμούς. Πιστεύουμε στη δημοκρατία, πώς να το πω. Πρέπει να ληφθούν σοβαρά αυτές οι αποφάσεις.
2: Τα ξανθιάτρια κεράσματα λοιπόν σήμερα στις 8.30 ώρα στο παλιό Δημαρχείο Ξάνθης στο πλαίσιο των γιορτών Παλιάς
1: Λοιπόν,
2: Πόλης.
1: Πριν να περιμένει λίγο το ηχητικό, Γιώργο,
2: πάρε
1: το ηχητικό, σας παρακαλώ. Λοιπόν, τώρα θα πάμε να ακούσουμε την κυρία Μέρη Τσιακυρογλου, η οποία είναι η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών και Εμπορικών Σωματείων της Ξάνθης, που μιλάει για ένα νέο θεσμό που μπαίνει σιγά σιγά και τροχιοδρομείται στην πόλη της Ξάνθης, η οποία από χθες ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις γιορτές Παλιάς Πόλης και θα διαρκέσουν μέχρι και την επόμενη Κυριακή. Ξανθιώτικα κεράσματα λοιπόν. Για πάμε να πάρουμε μια γεύση.
2: Τα ξανθιώτικα κεράσματα λοιπόν σήμερα στις 8.30 ώρα στο παλιό Δημαρχείο Ξάνθης στο πλαίσιο των γιορτών Παλιάς Πόλης. Η εν λόγω δράση είναι μια δράση η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο του Tastes of Ξάνθη, ένα θεσμό που έχουμε ξεκινήσει σε συνδιοργάνωση με το Επιμελητήριο Ξάνθης, τον Δήμο Ξάνθης και την Αντιπεριφέρεια Ξάνθης και την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το οποίο έχει ως στόχο να προάγει το γαστρονομικό χαρακτήρα, τη γαστρονομική προσέγγιση του νομού Ξάνθης και τα γαστρονομικά διαμάντια τα οποία έχει να προβάλλει και ως προέκταση φυσικά τον τουρισμό της περιοχής μας. Στη σημερινή εκδήλωση θα κεράσουμε ντόπιο ελληνικό καφέ και φυσικά τα περίφημα γλυκά της Ξάνθης. Στη σημερινή εκδήλωση θα υπάρχουν μόνο σιροπιαστά, να διευκρινίσουμε.
1: Ναι.
2: Καλό θα είναι να έρθετε λοιπόν στην εκδήλωση. Θα σερβίρουμε λοιπόν ελληνικό καφέ με λουκούμι, όλα προϊόντα Ξάνθης, και θα έχουμε φυσικά τη συμμετοχή του Σωματείου Ζαχαροπλαστών, όπου τα πιο πολλά μαγαζιά, θα μου επιτρέψετε να πω, τα πιο πολλά ζαχαροπλαστεία της Ξάνθης θα συμμετέχουν κερνώντας τον κόσμο σιροπιαστά γλυκά. Let's play.
1: Λοιπόν, 30 λεπτά ακριβώς μετά από τις 12 και πάμε να κλείσουμε με ένα θέμα πάλι από τον πολιτισμό και το γκατζολάκι που έγινε φέτος 27 ετών. Μιλάω για το Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου του Διόνυσου στη Νέα Ορεστιάδα. 27 συναπτά έτη λοιπόν. Το διαγωνιστικό κομμάτι ξεκίνησε από τις 29 νομίζω και θα διαρκέσει ως τις 5 ο Άκης ο Τσονίδης.

0: η ψυχή αυτού του φεστιβάλ, ο ιδρυτής, ο εμψυχωτής και όχι μόνο. Κοντά μας τηλεφωνικά. Καλή σας μέρα. Καλό μεσημέρι,
1: καλημέρα,
0: μάλλον.
1: Καλημέρα, καλό μεσημέρι.
0: Τι κάνουμε?
1: Και καλή εβδομάδα.
0: Όλα καλά.
1: Καλά. Το διαγωνιστικό ξεκίνησε χθες μόλις. Μόλις χθες. Έπαιξε η ομάδα στο έργο μια ωραία κωμωδία. Το θέατρο για δεύτερη μέρα ήταν κατάμεστο. Το μη διαγωνιστικό, η μεγάλη γιορτή, ξεκίνησε 29 του μηνός με την παράσταση Μπέθερη από τα Τύρανα από το θεατρικό εργαστήρι Οριστιάδας εκτός συναγωνισμού και τιμόμενο πρόσωπο την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, και ήταν μια μαγική βραδιά γενικότερα.
0: Ναι, την έχουμε ζήσει αυτή τη μαγεία, είχα τη χαρά να έρθω πέρυσι. Φέτος με τι πάμε, τι θέλουμε, ποιος είναι ο στόχος σε φετινή διοργάνωση?
1: Ο στόχος κάθε φορά είναι να έχουν ένα χώρο αναφοράς και στέγασης κατά κάποιο τρόπο οι θεατρικές ομάδες, να δείξουν τις δουλειές τους εκτός από τις δικές τους πόλεις και το δικό τους κοινό, και εν μέρη με πολύ αγάπη και σεβασμό να αξιολογηθούν από την Κριτική Επιτροπή.
0: Η Κριτική Επιτροπή, ναι, πείτε μας λίγο.
1: Φέτος η Κριτική Επιτροπή προεδρεύει ο Αντώνης Θεοδωρακόπουλος, είναι μαζί μας ο ηθοποιός Στάσος Κωστής, ο συνθέτης μουσικός Κώστας Λιβαδάς, ο σκηνογράφος ενδυματολόγος Δίνος Πετράτος και ο χορογράφος χορευτής Γιάννης Μαργαρώνης, και βεβαίως παρουσιαστής για 24η χρονιά είναι ο Αλέξο Κωστάλας.
0: Φέτος πόσες θεατρικές ομάδες συμμετέχουν, κύριε Τσονίδη? Κάθε χρόνο φαντάζομαι πάντοτε, πρέπει να γίνεται
1: Πάντοτε είναι οι 6 διαγωνίζονται και έχουμε πάντοτε 6 αναπληρωματικές. Βεβαίως οι ομάδες είναι πολύ περισσότερες, αλλά η Προκριματική Επιτροπή έχει επιλέξει αυτή τη δωδεκάδα, και σε περίπτωση κολλήματος από τις 6 βασικές, μία από τις 6 βασικές, να υπάρχει αμέσως επόμενη αναπληρωματική τους. Είναι 8ήμερη γιορτή και 6ήμερο το διαγωνιστικό μέρος. Οπότε μόνο 6, δυστυχώς, λόγω προϋπολογισμού και πολλών ημερών, 6 μπορούμε να αντέξουμε. Να φιλοξενήσουμε θεατρικές, αναφέρομαι στη φιλοξενία, γιατί
0: ναι, το
1: κόστος αφορά το Διόνυσο.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Βραδιές λοιπόν γεμάτες θέατρο, εκεί στο πολύ όμορφο Δασάκι, στα Πευκάκια, πώς λέγεται?
1: Τα Πεύκα.
0: Στα Πεύκα.
1: Τα Πευκάκια είναι άλλο πράγμα. Δεν θέλουμε εκεί κοντά.
0: Ωραία.
1: Μακριά λοιπόν, από αυτά.
0: Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Σας ευχαριστώ. Πολύ. Γεια σας, γεια σας.
1: Καλημέρα, λοιπόν, καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα. Εδώ.

παίζει στο πρωτάθλημα για πρώτη φορά φέτος, σήμερα στις 7.30 με τον Λεβαδιακό. Είναι το παιχνίδι το οποίο θα ολοκληρώσει την δεύτερη αγωνιστική. Να δούμε την βαθμολογία μετά από δύο αγώνες. ΠΑΟΚ, Πανετολικός, Άρης και Ολυμπιακός έχουν το απόλυτο, έχουν από 6 βαθμούς. Στους 4 είναι η ΑΕΚ, 3 έχει ο Όφη και στην 7η θέση είναι ο Βόλος με 1 βαθμό, ο Ηρακλής, η Κηφισιά, η οποία έχει και παιχνίδι λιγότερο. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει βαθμό γιατί δεν έχει δώσει παιχνίδι ακόμη. Δεν έχει βαθμό ο Τρόμητος, η Καλαμάτα, ο Αστέρας Άκτορ και ο Λεβαδιακός που έχει δώσει ένα παιχνίδι, το δεύτερο το δίνει σήμερα απέναντι στον Παναθηναϊκό. Τώρα, η τρίτη αγωνιστική θα γίνει Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 5, 6, 7 Σεπτεμβρίου. Το Σάββατο θα έχουμε Βόλος Ολυμπιακός στις 7 και στις 9 το πρώτο ντέρμπι της αγωνιστικής του φετινού πρωταθλήματος με την ΑΕΚ να υποδέχεται τον Άρη. Την Κυριακή τώρα στις 7 η ώρα έχουμε Ατρόμητος Καλαμάτα, στις 7.30 Όφη υποδέχεται την Κηφισιά, 8 η ώρα Λεβαδιακός Πανετολικός, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, το άλλο ντέρμπι είναι στις 9.30 το βράδυ της Κυριακής 6 Σεπτεμβρίου, και την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου έχουμε στις 6 η ώρα ο Αστέρας Άκτορ να παίζει με τον Ηρακλή. Αυτά όσον αφορά τη μεγάλη κατηγορία. Τώρα, από εκεί και πέρα, είχαμε την ΑΕΚ να διαλύει την Λεύκη Σόφιας, να περνά πανηγυρικά στον όμιλο του Champions League. Τον Όφη να πετυχαίνει δεύτερη νίκη μέσα στη Σόφια επί της ΤΣΣΚΑ, να περνά και αυτός. Ο Παναθηναϊκός μέσα στην Τσεχία, στην παράταση, το τελευταίο λεπτό με πέναλτι, πήρε την νίκη. Είχε σοφαριστεί πάλι στις καθυστερήσεις. Πήρε την νίκη και πήγε στο Conference. Ο Ολυμπιακός, όπως ξέρουμε, είναι στον όμιλο του Europa League και αυτός ο οποίος την πάτησε ήταν ο ΠΑΟΚ, ο οποίος με ένα πέναλτι στο 81ο λεπτό έχανε 2-0, σοφάρισε 2-2 και λίγο πριν το τέλος, στο 85, πέναλτι ιτήθηκε με 3-2 από την Μπραν και έμεινε εκτός Ευρώπης, ένα δύσκολο ξεκίνημα της χρονιάς για τον ΠΑΟΚ μετά τη φυγή του Κωνσταντέλια για τις αντιδράσεις, τώρα και ο αποκλεισμός στην Ευρώπη. Έχει όμως το 2-2 στο πρωτάθλημα. Η πρώτη αγωνιστική για την ΑΕΚ είναι στις 8 Σεπτεμβρίου, θα παίξει με τη ΛΑΣΚ, μετά παίζει με ομάδα από την Αυστρία, μετά με τη Σαχτάρη, η οποία παίζει στην ουδέτερη έδρα, στις 14 Οκτωβρίου, εκτός έδρας με τη Manchester City, στις 20 Οκτωβρίου, 4 Νοεμβρίου υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης, Κόμο ΑΕΚ στις 24 Νοεμβρίου, ΑΕΚ Γαλατά 8 Δεκεμβρίου, ΑΕΚ Ρώμα 19 Ιανουαρίου και η 8η αγωνιστική είναι Dortmund ΑΕΚ 27 Ιανουαρίου. Τώρα σήμερα μην πούμε όλο το πρόγραμμα όλων των ομάδων, απλά να πούμε ότι το πρώτο παιχνίδι του Ολυμπιακού είναι με την Καγκελόνια στις 16 Σεπτεμβρίου, σημαντικό παιχνίδι και για τον Ολυμπιακό αλλά και για τη χώρα μας, η οποία με την πρόκριση της ΑΕΚ ειδικά πλησίασε την 10η θέση και έτσι θέλει απέναντι σε μια πολωνική ομάδα που βρίσκεται στην 10η θέση πλέον, η Πολωνία, πάνω από την Τσεχία, την νίκη. Ενώ ο Όφη στις 17 Σεπτεμβρίου θα υποδεχθεί την Hoffenheim από την Γερμανία, έχει και άλλη γερμανική ομάδα εντός από ό,τι βλέπω, το Leverkusen, θα παίξει εκτός με την Μπενφίκα και παίζει και με πολωνική ομάδα την τελευταία αγωνιστική, την Lech Poznan. Τέλος, ο Παναθηναϊκός για το Conference ξεκινά τις υποχρεώσεις στις 15 Οκτωβρίου, θα να πούμε ότι είναι 8 παιχνίδια για το Champions League και το Europa League, 6 για το Conference. Ο Παναθηναϊκός θα παίξει με την Borac Banja Luka στις 15 Οκτωβρίου το πρώτο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος δεν είχε καλή κλήρωση, αφού τις δύο τελευταίες αγωνιστικές πέσει εκτός με Φράιμπουργκ από τη Γερμανία και εντός με την Brighton από την Αγγλία. Λοιπόν, είχαμε και την κλήρωση του πρωταθλήματος για την Super League 2, όπως είπαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής την προηγούμενη Παρασκευή. Την πρώτη αγωνιστική, η οποία θα γίνει αυτό το Σαββατοκύριακο, δεν έχουν οριστεί ακόμη ώρες. Έχουμε Πανιόνιος Αστέρας Άκτορ Β, Μαρκό Πανσεραϊκός Ελλάς Σύρου Απόλλων Καλαμαριάς, έχουμε Άθενης Καλυθέα Νίκη Βόλου, Λάρισα Αναγέννηση Καρδίτσας, ΠΑΟΚ Β Ολυμπιακός

Β, Νέστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος και Πανθρακικός Πύργος, αυτή είναι η πρώτη αγωνιστική. 3 εντός έδρας παιχνίδια έχει ο Πανθρακικός, όπως είπαμε, με ΠΑΟΚ Β και με Νίκη Βόλη μετά. Την πέμπτη αγωνιστική παίζει με τον Πανσεραϊκό εντός. Την έκτη αγωνιστική ο Πανσεραϊκός θα υποδεχτεί τον Νέστο Χρυσούπολης. Ενώ να πούμε πως την ένατη αγωνιστική έχουμε Νέστος Χρυσούπολης Πανθρακικός. Αυτό είναι το πρόγραμμα, όπως είπαμε, με τρία συνεχόμενα εντός έδρας παιχνίδια η ομάδα της Κομωτινής στην επιστροφή της στις επαγγελματικές κατηγορίες, και είχε και ένα φιλικό παιχνίδι εν όψη της Super League 2 με τον Απόλλων Καλαμαριάς, με ένα γκολ του Αναστασόπουλου στο 65ο λεπτό στην Ευκαρπία, κέρδισε με 0-1 τον Απόλλων Καλαμαριάς. Ήταν το τελευταίο φιλικό το οποίο έδωσε η ομάδα της Κομωτινής. Επανερχόμαστε σε λίγο για να πούμε για τα παιχνίδια κυπέλου τα οποία έχουν να δώσουν εντός έδρας ο Νέστος, το σημαντικό για αυτόν παιχνίδι, ιστορικό θα λέγαμε, με την ΑΕΚ, και το εντός έδρας παιχνίδι του Πανσεραϊκού.

αγώνα να δώσουν και οι δύο ομάδες, όπως δεν είχε αγώνα να δώσει και ο Νέστος την τρίτη αγωνιστική. Την τέταρτη θα υποδεχθεί την Καλαμάτα, 27-20.

0: καλύτερη ως τώρα αύριο, αλλά θα πάμε για...
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: 102 FM της R3 και στις συχνότητες των 19.

0: των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.
1: Δικές σας προτεραιότητες, αλλά και με την συναντήληψη που έχουμε για να το

0: αλλά και με την συναντήληψη που έχουμε, η Ανατολική Μεσόγειος να μετατραπεί από περιοχή εντάσεων σε ένα...
1: σε πισίνα ξενοδοχείου στα Χανιά, πλούντας το πένθος τους γονείς. Πάει στον...

0: βάθος άνω του 1,50 και περισσότερες από 50 κλίνες, είναι υποχρεωτική παρουσία καθ' όλη τη διάρκεια να υπάρχει απόφυτος ναυαγοσωστικής σχολής. Άρα, γιατί να μην γίνει το συγκεκριμένο και σε πισίνες που εντάσσονται είτε σε ένα εστιατόριο, είτε σε ένα beach bar, είτε σε ένα άλλο οποιοδήποτε χώρο.
1: Μάλιστα.
0: Γενικά, όπου υπάρχει νερό, όπου υπάρχει πισίνα, πρέπει να υπάρχει και ένας
1: υπεύθυνος ασφαλείας και ένας υπεύθυνος.
0: Βέβαια, που να γνωρίζει όμως. Και εμείς σας έχουμε και εμείς τα μάτια μας ανοιχτά να κοιτάμε που πηγαίνουμε φυσικά για μπάνιο. Είναι πολύ σημαντικό. Δυστυχώς δεν έχουμε αναπτύξει ακόμα ως χώρα, και εμείς οι ίδιοι τώρα το λέω, και την ατομική ευθύνη και την κολλημητική κουλτούρα που βλέπω και σε άλλες χώρες του εξωτερικού ενδεχομένως.
1: Μάλιστα. Κυρία Καραμπετιάνου. Έτσι ακριβώς. Όλα όσα είπατε ήταν πάρα πολύ σημαντικά. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το χρόνο σας.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε.
1: Και θα τα ξαναπούμε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Γεια σας.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Και είναι 31 Αυγούστου, ωστόσο όμως ήδη αρχίζει να διαφαίνεται ο χάρτης με τα σχολεία. Αν υπάρχουν σχολικές μονάδες οι οποίες θα κλείσουν, και από όσο φαίνεται στη Δυτική Μακεδονία κλείνουν 20 σχολεία, τα 5 μάλιστα στην Καστοριά. Ο Μάριος Κωνσταντινίδης από την ΕΡΤΑ στην Καστοριά είναι μαζί μας. Μάρια.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά. Ακριβώς όπως τα είπες, Βίκη, ένα θέμα που προβληματίζει έντονα την τοπική κοινωνία και την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας συγκεκριμένα, η οποία αγωνιά για το δημογραφικό της. Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης της Δυτικής Μακεδονίας ανακοίνωσε την αναστολή λειτουργίας 20 σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για το φετινό σχολικό έτος, λόγω της δραματικής μείωσης του μαθητικού πληθυσμού. Ειδικότερα στην περιφερειακή Νότα Καστοριάς δεν θα λειτουργήσουν για την νέα σχολική χρονιά τα νηπιαγωγεία Διποταμία Σχολοκυνθούς Αμπελοκήπων και τα δημοτικά σχολεία Διποταμία Σχολοκυνθούς. Μιλάμε όμως και για Φλόρινα, για Γρεβενά, το ειδικό νηπιαγωγείο Γρεβενών, το νηπιαγωγείο Κρανιάς, το νηπιαγωγείο Κνίδης, το νηπιαγωγείο Μαυρανέων και βεβαίως και το Δημοτικό Σχολείο Κρανιάς, Σαρακίνας, Κνίδης και Φελιού. Μιλάμε για την Κοζάνη, επίσης που έχει το νηπιαγωγείο Μαυροδενδρίου, το νηπιαγωγείο Κεσαρίας και το νηπιαγωγείο Καριοθαρίου. Στην Κοζάνη επίσης έχουμε και τα δημοτικά σχολεία Μαυροδενδρίου, Κεσαρίας και το πρώτο δημοτικό σχολείο Υγείας Παρασκευής, ενώ στη Φλόρινα έχουμε ένα νηπιαγωγείο, το νηπιαγωγείο Αχλάδας και το νηπιαγωγείο Νεστορίου. Είναι πολύ δυσάρεστη η κατάσταση. Η απόφαση εντάσσεται στο συνολικό σχεδιασμό του Υπουργείου Παιδείας για την προσαρμογή του σχολικού χάρτη στα νέα δημογραφικά δεδομένα, καθώς πραγματικά καταγράφονται 75 καταργήσεις και συνολικά 146 υποβιβασμού σχολείων. Το δημογραφικό ζήτημα αποτυπώνεται πλέον ξεκάθαρα, Δίκη, και στις σχολικές τάξεις της περιφέρειας της Μακεδονίας.
1: Έτσι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Και ενώ 20 σχολικές μονάδες κλείνουν στην Δυτική Μακεδονία, στην Ήπειρο κλείνουν 33. Όπως βλέπουμε, το δημογραφικό ζήτημα έχει άμεση συνέπεια και απασχολεί έντονα φυσικά και την περιφέρεια Ηπείρου, κάτι το οποίο έχουμε πει αρκετές φορές. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννίνων έχει το ρεπορτάζ. Χρήστο.
3: Σε συνέχεια του ρεπορτάζ του συναδέλφου από τη Μακεδονία, που όπως ανέφερε 20 σχολεία, εδώ είναι τα πράγματα ακόμη χειρότερα. Βίκη, εδώ είναι 33 τα σχολεία, 33 σχολικές μονάδες. Συνέπεια, απόρρια του δημογραφικού προβλήματος προφανώς, που αναστέλνουν τη λειτουργία του στην Ήπειρο, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, λόγω της έλλειψης μαθητών. Πρόκειται για 11 δημοτικά και 22 νηπιαγωγεία και στις 4 περιφερειακές ενότητες της Ήπειρου. Δηλαδή, δεν έχει σημασία να αναφέρουμε ακριβώς τα σχολεία που κλείνουν σε κάθε μία περιφέρεια, είναι 33 συνολικά. Δεν θα λειτουργήσουν τη νέα σχολική χρονιά, με την εικόνα αυτή να αποτυπώνει τη σημαντική μείωση του μαθητικού πληθυσμού, ιδιαίτερα στις μικρότερες και ορεινές περιοχές. Τώρα θα πρέπει να πούμε, Βίκη, κάποια πολύ σημαντικά να αναφέρουμε, να σχολιάσουμε, να καταλάβει ο κόσμος, γιατί όταν κλείνει ένα σχολείο, Βίκη, μικραίνει το χωριό. Τα στοιχεία αυτά αφορούν την εικόνα που διαμορφώνεται σε πολλές ορεινές περιοχές της Ηπείρου, όπου ο αριθμός των παιδιών μειώνεται, οι οικογένειες λιγοστεύουν και μαζί τους περιορίζονται και οι βασικές λειτουργίες των κοινοτήτων. Διότι το σχολείο ήταν πάντα κάτι περισσότερο από έναν χώρο εκπαίδευσης. Ήταν ένας χώρος που συναντιούνταν οι οικογένειες, όπου οργανώνονταν οι γιορτές, εκδηλώσεις, κάτι και

0: ότι το χωριό να έχει μέλλον.
1: Ζωντανεύει ένα χωριό, να πούμε την αλήθεια, με ένα σχολείο. Ζωντανεύει.
0: Και να, αν θέλεις να το παραλύσω με το καφενείο του χωριού που κλείνει, είναι τόπος συνάτρησης, είναι τόπος κοινωνικής επαφής. Έτσι λοιπόν, όταν οι αίθουσες αδειάζουν, οι απώλειες δεν είναι μόνο εκπαιδευτικές, είναι και κοινωνικές και περιέχονται διάφοροι συμβολισμοί. Έτσι λοιπόν, οι 33 αυτές τις σχολικές μονάδες αποτυπώνουν με τον πιο καθαρό τρόπο τη δημογραφική πίεση που δέχονται πολλές μικρές και άλλες ορεινές κοινότητες της Ηπείρου.
1: Έτσι ακριβώς, Χρήστο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Είχαμε νέα επεισόδια στην κλειστή δομή μεταναστών Κλειδί του Δήμου Συντικής. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερών, θα πρέπει να μεταφερθούν οι μετανάστες σε άλλες δομές. Να πάμε στη Δέσποινα Γιαννακίδου από την ΕΡΤ Σερών. Δεν ήταν μόνο αυτά τα επεισόδια που είχαμε στην δομή. Ήταν απόρρια και προηγούμενων επεισοδίων που είχαμε εκεί, έτσι δεν είναι, Δέσποινα?
2: Ακριβώς. Καλή σας ημέρα από τις ΕΡΕΣ. Δίκη, εξοργισμένος εμφανίστηκε στην ΕΡΤ Σερών σήμερα το πρωί ο πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Γιάννης Κούνιος, ζητώντας να διακοπεί η λειτουργία της κλειστής δομής Κλειδί στη Συντική έως ότου δημιουργηθούν οι απαραίτητες υποδομές ασφαλείας και να μεταφερθούν οι 340 μετανάστες από την κλειστή δομή σε άλλες δομές, αφού έχουν καταστραφεί κατά τη διάρκεια των συχνότατων επεισοδίων οι όποιες υποδομές φύλαξης, περίφραξη, φράχτες. Η σταγόνα τώρα που έκανε το ποτήρι να ξεχυλήσει ήταν τα τελευταία σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στη Συντική το βράδυ του Σαββάτου, αυτού του Σαββάτου, 29/8, όπου προκλήθηκαν υλικές ζημιές όταν 100 περίπου μετανάστες ξεσηκώθηκαν διαμαρτυρόμενοι για τις συνθήκες διαβίωσής τους, καταστρέφοντας την εσωτερική περίφραξη. Ο κ. Κούνιος υποστήριξε πως σήμερα, αντί για φράχτες, φυλάσσεται η δομή με τα σώματα των αστυνομικών των ΜΑΤ που ήρθαν για ενίσχυση λόγω των επεισοδίων του Σαββάτου. Ήδη έχει καταστραφεί η πρώτη και η δεύτερη πτέρυγα στα επεισόδια που έγιναν 22 Αυγούστου. Η τέταρτη πτέρυγα στα επεισόδια τον προηγούμενο Νοέμβριο. Με αποτέλεσμα σήμερα να φυλάσσονται οι 340 μετανάστες στη γάμα πτέρυγα, όπου όμως έχει καταστραφεί εξ ολοκλήρου η περίφραξη. Να σου πω ότι τελευταία είδηση πριν από λίγο ενημερώθηκα για ότι η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων απέστειλε εκ νέου επιστολή στους αρμόδιους υπουργούς, επισημένοντας την ανάγκη άμεσης αποσυφόρησης της δομής, τονίζοντας ότι η κατάσταση στην ελόγω δομή έχει ξεπεράσει τα όρια της ασφαλούς και εύρυθμης λειτουργίας. Απαιτούν, αναφέρεται στην επιστολή, την άμεση και ταυτόχρονη αποσυφόρηση και διακοπή λειτουργίας της δομής με τη μεταφορά των κρατουμένων σε άλλες κατάλληλες δομές.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα. Βαθιά ανησυχία για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο κατάστημα κράτησης Δράμας εξέφρασε η Ένωση Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρούρησης Καταστήματος Κράτησης Δράμας. Σε επιστολή της καταγγέλλεται πως ο αριθμός των κρατουμένων έχει πλέον ξεπεράσει τους 900, τη στιγμή που η προβλεπόμενη χωρητικότητα του καταστήματος ανέρχεται σε περίπου 600 άτομα. Η Ρένα Πανταζόγλου έχει το ρεπορτάζ από την ΕΡΤ Καβάλας. Ρένα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Όπως αναφέρει η Ένωση Υπαλλήλων των Φυλακών Νικηφόρου Δράμας, η υφιστάμενη κατάσταση έχει δημιουργήσει συνθήκες ακραίου υπερπληθυσμού, οι οποίες επιβαρύνουν σημαντικά την καθημερινή λειτουργία των φυλακών και δημιουργούν σοβαρά προβλήματα σε επίπεδο ασφαλείας, υγειονομικής περίθαλψης, διαβίωσης προσωπικού και γενικότερης εύρυθμης λειτουργίας. Η απόκληση μεταξύ της προβλεπόμενης χωρητικότητας και του πραγματικού αριθμού των κρατουμένων είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Ιδιαίτερα σοβαρό είναι και το ζήτημα της υγειονομικής περίθαλψης, αφού και οι δυνατότητες του νοσοκομείου Δράμας είναι δεδομένα περιορισμένες και δεν είναι δυνατόν να θεωρείται ότι μπορούν να υποστηρίξουν απεριόριστα τις αυξημένες ανάγκες που προκύπτουν από έναν τόσο μεγάλο αριθμό κρατουμένων. Η κατάσταση έχει πλέον ξεπεράσει τα όρια του διαχειρίσιμου, σύμφωνα με την Ένωση Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρούρησης Καταστήματος Κράτησης Δράμας, και απαιτεί άμεση παρέμβαση της πολιτείας. Ζητείται άμεση αποσυμφόρηση των φυλακών Νικηφόρου Δράμας με σαφές σχέδιο και χρονοδιάγραμμα, όχι προσωρινές ή αποσπασματικές λύσεις, επανεξέταση υγειονομικού σχεδιασμού με δεδομένες και τις δυνατότητες του νοσοκομείου Δράμας και ενίσχυση του καταστήματος με προσωπικό.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρένα. Να πάμε στην Ηλία, όπου εκεί είχαμε τον εντοπισμό μιας μεγάλης φυτείας κάναβης. Χρήστος Πλευριάς, από την ΕΡΤ Πύργου. Χρήστο.
4: Πράγματι είναι μια μεγάλη χατσοφυτεία. Εντοπίστηκε σε αγροτική περιοχή του Δήμου Ιλτισίλιδας από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξυγνίας Εγκλημάτων της Ήλιδας, αλλά και από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών και Εξυγνίας Εγκλημάτων του Πύργου. Σε συνεργασία αστυνομική έφτασε σε αυτή τη μεγάλη φυτεία, αξιοποιώντας τις πληροφορίες που είχαν. Μάλιστα, για αυτήν την υπόθεση συνελήφθησαν και δύο άντρες, δύο νεαρά άτομα σχετικά, τα οποία όμως είχαν απασχολήσει στις αρχές και στο προηγούμενο διάστημα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για καλλιέργεια και κατοχή ναρκωτικών. Η οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε αγροτική περιοχή της Ήλιδας. Εκεί οι αστυνομικοί εντόπισαν μέσα στην φυτεία τους δύο κατηγορούμενους, μάλιστα την ώρα που έμπαιναν μέσα στη φυτεία, και τους συνέλαβαν επαυτοφόρο. Τώρα, οι αστυνομικοί μέσα στη χαστοφυτεία βρήκαν 320 δενδρύλια συνολικά που βρίσκονταν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, τα οποία φυσικά εκρυψώθηκαν και κατασχέθηκαν άμεσα. Το πότισμα των δεντριλίων πραγματοποιούνταν με λάστιχο αποκριμένο ανάμεσα στη βλάστηση, το οποίο κατέληγε μάλιστα σε ποταμό κάτω από γέφυρα, όπου είχε εφαρμοστεί βενζινοκίνητη αντλία νερού. Έγινε και σωματικός έλεγχος, όπου επάνω στους δύο συλληφθέντες βρέθηκε τηλεσκοπικό σωλήνας ψεκαστήρα, μεταλλική ψαλίδα, πλαστική κουβάδες και άλλα τέτοια αντικείμενα που χρησιμοποιούσαν στη φυτεία. Πρέπει να πω ότι το παράνομο περιουσιακό όφελος που θα αποκόμιζαν από αυτά τα 320 δεντρίλια έφτανε ακόμη και τις 480.000 ευρώ περίπου. Θα έφτανε σε αυτό το ποσό, εκτιμά η αστυνομία, ότι θα ήταν το κέρδος των δύο δραστών. Οι συλληφθέντες οδηγούνται στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ηλίας, στην παράλληλη έδρα της Αμαλιάδας, για τα περαιτέρω.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στην Κόρινθο συνελήφθη ένας 32χρονος άνδρας για διακεκριμένες κλοπές μετά από ένταλμα από την δεύτερη ανακριτή πλημελιωδικών Κορίνθου. Να πούμε πως στην δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένας 22χρονος, ο Βασίλης Κούβαλης θα μας πει περισσότερα. Βασίλη.
5: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Όπως εξακριβώθηκε, από την 1η Ιουλίου έως και 25 Αυγούστου του 2026, είχαν διαπράξει συνολικά 8 κλοπές επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή της Κορίνθου. Όπως αναφέρει η αστυνομία, αρχικά παραβίαζαν τις πόρτες των επιχειρήσεων ή τις έσπαγαν με πέτρες ή πλακίδια. Στη συνέχεια έμπαιναν στις επιχειρήσεις και αφαιρούσαν κυρίως χρήματα από τις ταμιακές μηχανές. Το παράνομο περιουσιακό όφελος υπολογίζεται στα 12.000 ευρώ. Οι αστυνομικοί με τη συνδρομή της ΟΠ και Κορινθίας έκαναν έρευνα στα σπίτια των κατηγορουμένων, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν αντικείμενα και είδη ρουχισμού. Η έρευνα και η προανάκριση συνεχίζονται από το Τμήμα Δίωξης και Εξυχνίας Εγκλημάτων Κορίνθου για την εξακρίβωση της τυχόν συμμετοχής τους σε διάπραξη και άλλων αδικημάτων. Mm-hmm. Συνεχίζεται επίσης η έρευνα για την ταυτοποίηση των αγνώστων συνεργών τους. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Αποκλεισμένη ακτοπλοϊκά η αστυπάλαια τους τελευταίους μήνες, καθώς δεν υπάρχει σύνδεση με Λέρο και Κάλυμνο ή κάποιο νησί των Κυκλάδων, ενώ έχει μόνο μία σύνδεση την εβδομάδα με τη Ρόδο. Η Μαριέτα Γαβριλιώτη από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο είναι μαζί μας. Μαριέτα.
6: Γεια σας. Από τη Ρόδο πράγματι είναι σε πολλές κατευθύνσεις το ακτοπλοϊκό πρόβλημα της αστυπάλαιας και ο Δήμαρχος, ο οποίος προσπαθεί με διάφορες παρεμβάσεις, εισπράττει κατανόηση και διαβεβαιώσεις. Για την ώρα βέβαια δεν έχει δει λύση να υλοποιείται. Λοιπόν, το ένα θέμα έχει να κάνει με το ότι η αστυπάλεια δεν έχει σύνδεση με τη Λέρο και την Κάλυμνο εδώ και 7 περίπου μήνες, γιατί δεν εκτελούνται τα δρομολόγια του πλοίου της ΑΝΕΚ Καλύμνου. Αυτό σημαίνει ότι έχει μεγάλο πρόβλημα στον εμπορικό τομέα, δηλαδή παραγωγές της αστυπάλαιας όπως είναι τα τυριά, το μέλι και άλλα προϊόντα και τα αλλιεύματα δεν μπορούν να μεταφερθούν σε Λέρο και Κάλυμνο. Υπάρχει θέμα βεβαίως με τους επισκέπτες, αλλά υπάρχει και ένα που είναι ίσως ακόμα πιο σοβαρό, το ότι δεν έχει πρόσβαση στα δύο κοντινά νοσοκομεία των νησιών αυτών. Με τη Ρόδο, που είναι η πρωτεύουσα της Δωδεκανήσου, έχει σύνδεση μία φορά την εβδομάδα, που σημαίνει ότι αν κάποιος έρθει με πλοίο πρέπει να περιμένει μία ολόκληρη εβδομάδα για να φύγει και πάλι με πλοίο, ενώ και με τις Κυκλάδες, με τις οποίες είναι πολύ κοντύτερα γεωγραφικά, δεν έχει σύνδεση. Έχει γίνει μία πρόταση από τον Δήμαρχο για ένα ταχύπλοο σκάφος που θα συνδέσει τον

0: Πειραιά με νησιά των Κυκλάδων, την Αστυπάλη, Αττικό και τη Ρόδο, έχει εγκριθεί από το Σεπτέμβριο του 2025, πριν από σχεδόν ένα χρόνο, από το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών του Υπουργείου Ναυτιλίας, με την προϋπόθεση ότι θα βρεθούν συμπληρωματικές πιστώσεις προκειμένου να γίνει το δρομολόγιο. Σε αυτό ακριβώς το δρομολόγιο έκανε αναφορά και ο Υπουργός ο Βασίλης Κικίλιας, που ήταν την περασμένη εβδομάδα στη Ρόδο κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Το θέμα είναι ότι για την ώρα δεν έχει υλοποιηθεί ούτε η δρομολόγηση αυτού του ταχύπλοου που θα συνδέσει την Αντιστυπάλαια με Πειραιά, Κυκλάδες και Ρόδο, αλλά δεν έχει λυθεί και το άλλο πρόβλημα που έχει να κάνει με τη σύνδεσή της με την Λέρο και την Κάλυμνο. Οπότε ο Δήμαρχος περιμένει, έχει διαβεβαιώσεις καινούργιες ότι τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το δεύτερο, δηλαδή τη σύνδεση με Λέρο και Κάλυμνο, θα λυθεί σύντομα το θέμα. Περιμένει ο Δήμαρχος, περιμένει και ο κόσμος στην Αστυπάλεια να δει επιτέλους σύνδεση με αυτά τα νησιά.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». 4 νέα περιστατικά αμέθης ανηλίκων μόνο μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο καταγράφηκαν στο Ηράκλειο, με το φαινόμενο να φαίνεται ότι παίρνει ανησυχητικές διαστάσεις το τελευταίο διάστημα. Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν πρόσφατα επίσημα στοιχεία, στην κλινική πράξη τα περιστατικά έχουν σημειώσει σημαντική αύξηση. Από την ΕΡΤ Ηρακλείου η Φανή Καλαθάκη έχει το ρεπορτάζ. Φανή.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πράγματι, η συχνότητα των περιστατικών που βλέπουμε τελευταία έχει φέρει ξανά στο προσκήνιο αυτό το ζήτημα της κατανάλωσης αλκοόλ από ανήλικους. Είχαμε 4 περιστατικά στο Ηράκλειο το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. 17 και 15 ετών ήταν τα αγόρια τα οποία οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Και βέβαια είχαμε και συλλήψεις τόσο των γονέων, των παιδιών, όσο και του υπευθύνου του χώρου, όπου πραγματοποιήθηκε μια χωροσπερίδα, αλλά και ενός ακόμα εργαζόμενος σε ένα παντοπολείο. Πριν από λίγες ημέρες, όμως, είχαμε άλλες 3 περιπτώσεις. Στη Χερσόνησο, ένας 14χρονος και ένας 17χρονος Γερμανός τουρίστας, και οι δύο νοσηλεύτηκαν μάλιστα στο νοσοκομείο, ενώ λίγες μέρες νωρίτερα είχαμε και ένα αγόρι 13 ετών σε πανηγύρι στην περιοχή του Καστελίου, που μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας και στη συνέχεια στο Βενιζέλιο είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα τσεκουδιάς. Είναι αρκετά τα περιστατικά, χωρίς να υπάρχει επίσημη καταγραφή βέβαια. Τον Αύγουστο του 26, μέσα σε μία εβδομάδα συνολικά, είχαμε περίπου 10 περιστατικά. Και στο Ρέθυμνο, που είναι και η πόλη που δίνει τα πιο συχνά περιστατικά, είχαμε στο Καρναβάλι, για παράδειγμα, 33 περιστατικά και τα 6 αφορούσαν ανήλικους. Γενικά, τα τελευταία χρόνια, από το 24 και μετά, έχουμε κάθε χρόνο στις πόλεις αυτές, κυρίως στο Ρέθυμνο και τα Χανιά, έχουμε αρκετά περιστατικά που ξεπερνούν και τα 10 κάθε χρονιά. Υπάρχει μια έρευνα στην οποία θα αναφερθώ πολύ σύντομα, σε πανελλαδικό επίπεδο βέβαια, η οποία έχει γίνει από το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας σε μαθητές 11-15 ετών, και δείχνει ότι το 49% έχουν καταναλώσει αλκοόλ τουλάχιστον μία φορά. Το 27% είχαν καταναλώσει αλκοόλ μέσα στις τελευταίες 30 ημέρες. Το 18% μαθητών 11-15 ετών είχαν μεθύσει τουλάχιστον μία φορά. Και το 6% είχαν μεθύσει μέσα στις τελευταίες 30 ημέρες. Στους 15χρονους, το ποσοστό που έχει μεθύσει τουλάχιστον μία φορά φτάνει το 33%, Βίκυ. Είναι πάρα πολύ υψηλά τα νούμερα αυτά. Για τον λόγο αυτό, η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης έχει φτιάξει και ένα ειδικό πρόγραμμα αλκοόλ και νέοι για την Κρήτη. Έχει κάνει παρεμβάσεις σε 105 σχολεία, έχει ενημερώσει πάνω από 7.500 μαθητές και ελπίζουμε ότι οι γονείς είναι αυτοί που πρέπει επίσης να εκπαιδευτούν, γιατί οι γονείς είναι αυτοί που επιτρέπουν στα παιδιά σε μεγάλο βαθμό, ειδικά στην Κρήτη, σε καζάνια, πανηγύρια και γιορτές, να πίνουν και λίγο κρασί ή λίγη τσικουδιά, με αυτά τα αποτελέσματα, τα οποία είναι πάρα πολύ επιβλαβή για τον αγνό οργανισμό ενός μικρού παιδιού.
1: Έτσι, να σε ευχαριστήσουμε, Φανή. Έντονη αντίδραση επαγγελματιών και κατοίκων του Δήμου Αγίου Νικολάου για τις διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος που σημειώνονται το τελευταίο χρονικό διάστημα. Να πάμε στον Αγίου Νικολάου από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Ιάσον Ταβλάς είναι μαζί μας. Ιάσον.
4: Ναι, Ακριβώς, έχουμε αρκετές διακοπές σε οικισμούς, ιδιαίτερα στο Πάλο Μεραμπέλο και στην περιοχή της Νεάπολης. Μάλιστα, το θέμα τέθηκε στο Τοπικό Συμβούλιο, όπως συζητήθηκε, διότι οι επαγγελματίες κάνουν λόγο για ζημιές από τις απότομες διακοπές και τις πολύ ωραίες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος. Και εγώ προσωπικά έτυχα σε μια τέτοια περίπτωση σε χωριό στο χωριό Βρουχάς, όταν κατά τη διάρκεια ενός παιδιού οι διοργανωτές είδαν ένα στήλο της ΔΕΗ να βγάζει σπινθήρες, κάλεσαν το ΔΕΔΙΕ, κάλεσαν την προσδοστική. Χρειάστηκε περίπου μισή ώρα προκειμένου να καθαριστεί και να δοθεί πάλι το ρεύμα, περίπου 10 λεπτά ας το πούμε, αλλά μισή ώρα χρειάστηκε όλη η διαδικασία για την περιοριστική. Το ζήτημα είναι ότι φαίνεται ότι έχουμε δεν έχουμε τη συντήρηση που χρειάζεται. Δεν γίνεται συντήρηση στο δίκτυο, στο απαρχαιωμένο δίκτυο εδώ στον νομό Λασεφίου που χρειάζεται, και γι' αυτό έχουμε τις περισσότερες διακοπές του ηλεκτρικού ρεύματος. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα το οποίο δεν αφορά μόνο το Λασίτη, αφορά όλη την Κρήτη και έχει να κάνει με το απαρχαιωμένο δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος που έχουμε.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσον. Τώρα εγκαινιάζεται η γιορτή Μήλου Αχιάς στη Λάρισα. Την ίδια όμως ώρα και στον ίδιο χώρο, αγρότες παραγωγή της Αγιάς πραγματοποιούν συγκέντρωση διαμαρτυρίας για αποζημιώσεις, αλλά και φυσικά για πολλά άλλα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν. Και θα μας ενημερώσει τώρα η Μίνα Μαυρογιάννη από την ΕΡΤ Λάρισας. Μίνα.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Η Αγιά γιορτάζει και οι εορταστικές εκδηλώσεις για το ιστορικό πανηγύρι ξεκινούν σήμερα το απόγευμα. Φαίνεται όμως ότι αυτές οι εκδηλώσεις, εκτός από εορταστικό, θα έχουν και αγωνιστικό χαρακτήρα, γιατί η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Δρόμου Λάρισας επέλεξε τη σημερινή μέρα προκειμένου να έχουμε μία ακόμη διαμαρτυρία των παραγωγών της περιοχής. Αυτή τη φορά στο επίκεντρο βρίσκεται η μεγάλη καθυστέρηση, η καθυστέρηση που, όπως λένε η παραγωγή, ξεπερνάει τους 18 μήνες, στην καταβολή αποζημιώσεων για τον παγετό του 25. Αποζημιώσεις για τις οποίες έλαβαν πολλές φορές δεσμεύσεις ότι θα καταβληθούν και ακόμη, όπως λένε, 18 μήνες μετά περιμένουν. Η ενίσχυση του εισοδήματός τους, η στήριξη του εισοδήματός τους από την πολιτεία αποτελεί βασικό αίτημα. Στις 8.30 λοιπόν θα συγκεντρωθούν στην κεντρική πλατεία, εκεί από όπου θα ξεκινήσει και η περιφορά της ιερής εικόνας των προστάτων της Αγιάς, των Αγίων Αντωνίου του Μεγάλου και του Νέου του Ενβερίας, με τον Μεγάλο Εσπερινό, τον Αρχιερατικό Εσπερινό και την λιτάνευση της εικόνας. Ξεκινούν οι εκδηλώσεις για το πανηγύρι της Αγιάς και θα γίνουν τα εγγένεια της γιορτής Μήλου στις 10 παρατέταρτο. Όλη η γιορτή πλαισιώνεται από λαμπρές θρησκευτικές εκδηλώσεις, αλλά και ποικίλες πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, οι οποίες και θα διαρκέσουν δίκαιο ως 6 Σεπτεμβρίου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μίνα. Μια συγκινητική προσφορά που κρατά ζωντανή τη μνήμη μιας νέας κοπέλας πραγματοποιήθηκε στο ορεινό χωριό της Λέσβου, την Άγρα. Η οικογένεια της Δέσποινας Μυρίδου, που έφυγε πρόωρα από τη ζωή σε ηλικία 27 ετών, δόρισε στην κοινότητα ένα σύγχρονο πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, το οποίο πλέον είναι διαθέσιμο για μικρούς και μεγάλους. Δέσποινα Αθανασιάδη μαζί μας από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δέσποινα.
6: Πολύ σωστά, Βίκη. Μία πράγματι πολύ συγκινητική προσφορά, καθώς η οικογένεια της Δέσποινας Μυρίδου, που έφυγε πρόωρα από τη ζωή στα 27 της χρόνια μετά από μάχη με τον καρκίνο, αποφάσισε να μετατρέψει τον πόνο της απώλειας σε μία πράξη προσφοράς προς την τοπική κοινωνία. Στη μνήμη της, λοιπόν, οι γονείς δημιούργησαν ένα σύγχρονο και πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο στην Άγρα, ένας χώρος που μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν οι κάτοικοι κάθε ηλικίας. Να σημειωθεί εδώ, σε αυτό το σημείο, Βίκη, ότι δεν υπήρχε καμία σύνδεση μεταξύ της οικογένειας και του νησιού, πόσο μάλλον του ορεινού χωριού της Άγρας. Η Δέσποινα Μυρίδου σπούδαζε στη Γαλλία και ήταν στις εστίες που διακονεί ο πάτερ Παναγιώτης Ξενιτέλης, ο οποίος είναι από την Άγρα, και έτσι έγινε ο ίδιος ο συνδετικός κρίκος για την προσφορά της οικογένειας. Είναι μια πρωτοβουλία που κρατά ζωντανή τη μνήμη της Δέσποινας με έναν διαφορετικό τρόπο, προσφέροντας παράλληλα ένα χώρο άθλησης και ευεξίας στην κοινότητα, Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. 5 περιβαλλοντικές οργανώσεις καλούν σήμερα φορείς και πολίτες σε ανοιχτή συνέλευση στο Θεατράκι του Ταύρου με στόχο το συντονισμό των επόμενων κινήσεων ενάντια στην εισαγωγή αλλά και καύσης σκουπιδιών από το εξωτερικό στις εγκαταστάσεις της ΑΓΕΤ στον Βόλο. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη. Ελένη.
7: Καλό μεσημέρι. Έγινε αναγραμματισμός ανάβρο είναι.
1: Ανάβρο, μάλιστα.
7: Είναι. Ναι, ναι. Το...
1: Ναι. Λοιπόν, πολύ καλά έκανες και το επισήμανες. Ανάβρο, λοιπόν.
7: Όσοι ακούνε, δηλαδή, να ξέρουν ποιο είναι αυτό το θεατράκι. Είναι στην παραλία της πόλης, μετά το ραδιοφωνικό σταθμό της ΕΡΤ. Λοιπόν, η συνέλευση, να σας πω ότι έρχεται μετά τη νέα διαδότηση που έδωσε η κυβέρνηση στην εταιρεία, επιτρέποντας ξανά την εισαγωγή χιλιάδων τόνων απορριμμάτων από το εξωτερικό, κυρίως από την Ιταλία, για καύση εντός του πολεμικού συγκροτήματος. Η απόφαση αυτή έρχεται σε αντίθεση με προηγούμενη κρίση του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο είχε αποφανθεί το 2023 ότι η διαδικασία δεν πρέπει να συνεχιστεί. Παράλληλα τώρα, σύμφωνα με τους διοργανωτές, το αρμόδιο Υπουργείο διπλασίασε τα επιτραπόμενα όρια ρήπων μεταξύ αυτών και οξέων που θεωρούνται ιδιαίτερα επιβλαβή. Επικαλούνται λοιπόν όλες αυτές οι οργανώσεις το Γενικό Προδρομικό Σχέδιο του Βόλου που έχει ψηφιστεί από το 2016, το οποίο ορίζει ότι η εγκατάσταση πρέπει να μεταφερθεί εκτός πόλης με την περιοχή να αποδίδεται σε τουριστική και ψυχαγωγική χρήση. Στη σημερινή συνέλευση θα συγκροτηθεί συντονιστική επιτροπή που θα οργανώσει επόμενες δράσεις με σχέδιο για μεγάλο συλλαλητήριο μέσα στον Οκτώβριο. Εξετάζεται επίσης μια νέα προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας παρά το υψηλό κόστος και το χρόνο που απαιτεί. Να φανταστείτε ότι η προηγούμενη προσφυγή που κατατέθηκε το 2018 εκδικάστηκε 5 χρόνια αργότερα. Κάτοικοι της περιοχής πάντως αναφέρουν κατ' επανάληψη περιστατικά ορατή σκόνης και καπνού από τις εγκαταστάσεις τη στιγμή που οι online μετρητές ρύπανσης δείχνουν μηδενικές τιμές. Εδώ μιλάμε πλέον όχι μόνο από την καύση, μιλάμε από τους φούρνους και τα σακόφιλτρα που βγάζουν από το τσιμέντο. Πολύ πιθανό να υπάρχει κάποια βλάβη η οποία ακόμη δεν έχει επιδιορθωθεί, διότι είναι σχεδόν τώρα ένα διάστημα 2 μηνών που συνεχώς μας στέλνουν και περαστικοί και όσοι βλέπουν το εργοστάσιο και το παρακολουθούν ότι βγάζει αυτούς τους καπνούς, και ενώ ξέρει και η περιφέρεια τι συμβαίνει, για την ώρα δεν ξέρουμε κάτι αν θα επιδιορθωθούν γρήγορα αυτά τα φίλτρα με τα σακόφιλτρα που λέμε για να μην βγαίνει η σκόνη αυτή. Αλλά αυτό είναι τελείως διαφορετικό από την καύση των απορριμμάτων που γίνεται στο εργοστάσιο για να ζεσταθούν οι φούρνοι.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Στις Σέρες βρίσκεται σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς. Να πάμε στο Βασίλη Αναστασιάδη. Βασίλη.
8: Βγήκε αυτή τη στιγμή ο κύριος Σχοινάς, συναντιέται με αγρότες και κτηνοτρόφους την Περιφερειακή Ενότητα Σερών, στον τρίτο όροφο του Επιμελητηριακού Μεγάρου. Ο Μαργαρίτης Σχοινάς, ο οποίος στο πλαίσιο κυβερνητικών επισκέψεων εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, έφτασε στις Σέρες γύρω στις 11. Συναντήθηκε πρώτα με τον Μητροπολίτη Σερών Κυνηγρίτη Θεολόγο. Στη συνέχεια πήγε στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, όπου είχε μια συνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη Σερών, τον κ. Παναγιώτη Σπυρόπουλο, και τους δημάρχους των Σερών. Και έφτασε στο επιμελητήριο, μια μικρή συνάντηση με τον πρόεδρο του επιμελητηρίου και τα μέλη του ΔΣ. Και συνέχεια, όπως είπαμε, στον τρίτο όροφο, ζήτησε να μιλήσει με αγρότες και κτηνοτρόφους. Εκεί παρακάλεσαν να μην υπάρχουν οι κάμερες. Μάλιστα, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Σχοινάς, εγώ θέλω να κάνω μια συζήτηση καλή με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, και μετά, βέβαια, να υπάρχουν τα ΜΜΕ για να πούμε ακριβώς τι υπόθηκε σε αυτή τη συνάντηση. Περιμένουμε λοιπόν σε λίγο, γιατί η συνάντηση αυτή συνεχίζεται. Ξέρεις ότι είναι ένας νομός ο οποίος έχει πληγεί από την ευλογιά. Εδώ υπάρχουν και κτηνοτρόφοι. Είναι 2 σύλλογοι κτηνοτροφικοί οι εκπρόσωποι τους, οι οποίοι θα πούν για τα μεγάλα προβλήματα του νομού. Άλλωστε, εδώ στο νομό Σερών πάνω από 40.000 ζώα θανατώθηκαν λόγω της ευλογιάς. Και βέβαια και οι αγρότες, οι οποίοι είχαν κινητοποιηθεί πολύ καιρό στον Προμαχώνα και στα Κερδίλια, βρίσκονται εδώ και θα του πούν τα θέματα που αφορούν κυρίως με το κόστος παραγωγής, αλλά και τις δηλώσεις ΟΣΔΕ, οι οποίες δεν ξεκίνησαν. Ο κύριος Σχοινάς θα συνομιλήσει μαζί τους και συνέχεια θα ολοκληρώσει την περιοδία του στην γαλακτοβιομηχανία Κρικρή. Εκεί θα πάει να επισκεφθεί αυτή τη βιομηχανία και συνέχεια θα αναχωρήσει για τις Σέρες. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Με αύξηση 6% στις αφίξεις πτήσεων εξωτερικού, έκλεισε ο φετινός Αύγουστος στο αεροδρόμιο Ιωάννης Καποδίστριας της Κέρκυρας. Σταθερά στην κορυφή των χωρών προέλευσης των τουριστών η Μεγάλη Βρετανία, ενώ σημαντική άνοδο σημείωσαν το Ισραήλ, η Ρουμανία και η Βουλγαρία. Μαρίνα Μοσχάτα από την ΕΡΤ Κέρκυρας θα μας πει περισσότερα. Μαρίνα.
9: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Με θετικό πρόσημο ολοκληρώνεται μήνας Αύγουστος για την αεροπορική κίνηση στο αεροδρόμιο. Καταγράφηκαν 2.823 αφήξεις εμπορικών πτήσεων εξωτερικού έναντι 2.663 τον Αύγουστο 25. Πρόκειται ουσιαστικά για 150 περισσότερες αφήξεις που αντιστοιχούν σε μια αύξηση της τάξης του 6%. Στην πρώτη θέση των χωρών προέλευσης παραμένει σταθερά η Μεγάλη Βρετανία. 821 αφήξεις φέτος έναντι 810 πέρσι. Ακολουθεί η Γερμανία με 459 αφήξεις έναντι 437 το 2025. Τρίτη θέση η Ιταλία με 390 αφήξεις έναντι 362 πέρσι. Σημαντική αύξηση καταγράφεται και από την Πολωνία με 180 αφήξεις έναντι 160, ενώ η Γαλλία παρά τη μείωση κατά 10 αφήξεις παραμένει στην πέμπτη θέση με 157 έναντι 167 την περσινή χρονιά. Αξιοσημείωτη είναι η άνοδος από το Ισραήλ. Την παρατηρούμε συνεχώς αυτή τη χρονιά και στους προηγούμενους μήνες. Οι αφήξεις αυξήθηκαν από 85 σε 119. Έχουμε αφήξεις από τη Ρουμανία. Έχουμε αφήξεις επίσης από την Βουλγαρία, όπου καταγράφεται μια πολύ μεγάλη αύξηση. Έχουμε επίσης αύξηση στις αφήξεις από Τσεχία, Βέλγιο, Σλοβακία, Κροατία, Νορβηγία, Ισπανία, ενώ αρκετές αγορές κινήθηκαν στα ίδια περίπου επίπεδα με τα περσινά. Στο μεταξύ, θετικά είναι και τα μηνύματα για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, που από ό,τι φαίνεται θα δώσουν και εκείνα θετικό πρόσημο, καθώς είναι πολλοί τουρίστες που επιλέγουν τους συνοπορνείς μήνες για τις διακοπές στο νησί, καθώς και η ζέστη είναι λιγότερη, αλλά και γιατί δεν υπάρχει υπερβολική κίνηση του Ιουλίου και του Αυγούστου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρουσία της Υφυπουργού Τουρισμού Άννας Καραμανλή πραγματοποιήθηκε στην Κοζάνη, η παρουσίαση του ολοκληρωμένου τουριστικού προϊόντος της Δυτικής Μακεδονίας με επίκεντρο τη νέα τουριστική ταυτότητα της περιφέρειας, η οποία αναπτύσσεται γύρω από το μήνυμα «Δυτική Μακεδονία, τόπος να επιστρέψεις πάντα». Περικλής Καραφιλίδης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Περικλή.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Τη νέα τουριστική εικόνα της Δυτικής Μακεδονίας παρουσίασαν ο Περιφερειάρχης Γιώργος Σαματίδης και η αρμόδια αντιπεριφερειάρχης Πολυτίμη Φαρμάκη, η οποία αντλεί τα στοιχεία της από την ίδια την ταυτότητα του τόπου, τη φύση, μετάδαση και τις λίμνες, την ιστορία και τον πολιτισμό και αποτυπώνεται μέσα από τρία σύγχρονα εργαλεία προβολής και ανάδειξης του προορισμού, τη νέα ψηφιακή τουριστική πύλη Visit West Macedonia, το νέο τουριστικό βίντεο και νέους έντυπους τουριστικούς χάρτες. Η νέα ψηφιακή τουριστική πύλη συγκεντρώνει και αναδεικνύει τον τουριστικό πλούτο της Δυτικής Μακεδονίας σε ένα σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον που λειτουργεί ως εργαλείο οργάνωσης της ταξιδιωτικής εμπειρίας και έχοντας ως βάση την εκτεταμένη καταγραφή του τουριστικού αποθέματος της περιοχής. Η πύλη αποτυπώνει την πολυμορφία και τον πολυθεματικό χαρακτήρα του προορισμού, περιλαμβάνοντας μεταξύ άλλων στοιχεία για τα αξιοθέατα, τις εκδηλώσεις, τα έθιμα, τις παραδόσεις, ακόμη και συνταγές και τοπικά προϊόντα και τις εμπειρίες που προσφέρει η περιοχή. Αξιοποιώντας παράλληλα δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης, η πλατφόρμα προσαρμόζει τις ανάγκες σε κάθε επισκέπτη και δημιουργεί εξατομικευμένα προγράμματα επίσκεψης. Η ίδια ταυτότητα με διαφορετικό τρόπο αποτυπώνεται και στο νέο τουριστικό βίντεο της Δυτικής Μακεδονίας και στους νέους έντυπους τουριστικούς χάρτες, οι οποίοι αποτυπώνουν τον πλούτο της περιοχής και προσφέρουν πρακτικό εργαλείο περιήγησης, βοηθώντας τον επισκέπτη να συνδέσει διαφορετικούς τόπους και σημεία ενδιαφέροντος και να γνωρίσει το σύνολο του προορισμού. Mm-hmm. Η Υφυπουργός Τουρισμού τόνισε ότι η Δυτική Μακεδονία διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις για να εξελιχθεί σε ένα δυναμικό προορισμό τεσσάρων εποχών. Ο Περιφερειάρχης ανέδειξε τη στρατηγική επιλογή της περιφέρειας να ενισχύσει τον τουρισμό ως έναν από τους βασικούς πυλώνες του νέου παραγωγικού μοντέλου της περιοχής και η Αντιπεριφερειάρχης τόνισε πως η Δυτική Μακεδονία διαθέτει πλέον ένα ολοκληρωμένο, σύγχρονο και αναγνωρίσιμο τουριστικό προϊόν.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Θετικά είναι τα πρώτα μηνύματα από τη φετινή συγκομιδή Σίκων στη Νότια Πελοπόννησο, με την ποιότητα μάλιστα να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα καλή και τις ποσότητες να εμφανίζονται αυξημένες σε σύγκριση με πέρυσι. Κώστας Γαζούλης μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα.
11: Είναι όλα αυτά που ανέφερες πολύ σημαντικά, Δίκη, και είναι χαρακτηριστικό ότι μιλώντας τώρα για τον Τσέρτη Καλαμάτας, ο πρόεδρος εκεί, ο κ. Παπαγιωτιού, ανέφερε ότι η συγκομιδή και η λειτουργία των απαντημωτηρίων έχουν ήδη ξεκινήσει με την προσέλευση των παραγωγών να εξελίσσεται μέχρι στιγμής ικανοποιητικά. Υπάρχει ένας μικρός προβληματισμός με τις παρατεταμένες υψηλές θερμοκρασίες του τελευταίου χρονικού διαστήματος, οι οποίες έχουν επηρεάσει ορισμένα δέντρα. Και εφόσον συνεχιστούν, ενδέχεται να περιορίσουν την παραγωγή. Ωστόσο, είχαμε και κάποιες ευεργετικές βροχές τις τελευταίες ημέρες. Ο κ. Παπαγεωργίου, να σου πω ότι αναφέρθηκε και στη μεγάλη συρρήκνωση της οικοκαλλιέργειας. Είναι χαρακτηριστικό να σου πω, Βίκυ, ότι από τους 5 έως 6.000 τόνους που παρέχεται και παλαιότερα η Νότια Πελοπόννησος, η ετήσια παραγωγή έχει πλέον περιοριστεί περίπου στους 1000. Ως βασικές αιτίες αναφέρονται η γύρανση των σικαιώνων και το αγροτικό πληθυσμό, τις καιρικές μεταβολές και κυρίως την έλλειψη αρδευτικών υποδομών. Σε ό,τι αφορά την τιμή του προϊόντος, φέτος δεν έχει ανακοινωθεί τη συγκεκριμένη προκαταβολή. Οι παραγωγοί θα λάβουν αρχικά ένα ποσό έναντι, ενώ η τελική εκαθάριση θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης και τη διαμόρφωση στα αφέστερη εικόνα της αγοράς. Ένα προϊόν πάντως θέλω να σου πω ότι παραμένει κυρίως στον απογοητισμό με βασικούς προορισμούς στις ΗΠΑ, στον Καναδά και την Κεντρική Ευρώπη, ενώ παράλληλα και ο συνεταιρισμός έχει εξυγχρονίσει την εγκατάσταση παραλαβής διαλογής και τυποποίησης, επιδιώκοντας τη μείωση του κόστους και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Ένα προϊόν που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές εδώ στην περιοχή της Μεσσηνίας, Βίκη, και συνεχίζει την παραγωγή του, ευελπιστώντας ακόμα καλύτερες μέρες στο μέλλον.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Διεπιστημονικό περιβαλλοντικό συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στη Δάδια, το οποίο διοργανώνει η Εκκλησία της Ελλάδος. Η Μαρία Μανάκα θα μας ενημερώσει τώρα από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Μαρία.
12: Καλό μεσημέρι. Είναι ένα συνέδριο που προκύπτει μετά την καταστροφική πυρκαγιά του Εύρου το 2023. Προκάλεσε το ενδιαφέρον της Εκκλησίας της Ελλάδος και έτσι δρομολογήθηκε να διεξαχθεί αύριο και μεθαύριο σε τρεις περιοχές. Στη Δαδιά, στο Σουφλί και στην Αλεξανδρούπολη. Η θεματολογία της είναι κλιματική ανθεκτικότητα, τοπική ανάπτυξη, εθνική βιωσιμότητα από τις φυσικές καταστροφές στην ανασυγκρότηση. Mm-hmm. Να πούμε ότι την επίσημη έναρξη των εργασιών αναμενόταν να κηρύξει ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδας Ιερώνυμος, αλλά στη θέση του τελικά θα είναι ο Μητροπολίτης Θεότιδος Σιμεών, που είναι και ο πρόεδρος της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής και πολιτικής οικονομίας και οικολογίας, που είναι η κύρια διοργανώτρια αρχή του συνεδρίου. Στις τρεις συνεδρίες συνολικά του διημέρου θα συμμετάσχουν περισσότεροι από 15 ακαδημαϊκοί και επιστήμονες που θα αναλύσουν θέματα σχετικά με τη διαχείριση των επιπτώσεων της πυρκαγιάς που έπληξε το νομό μας, αλλά και τις κοινωνικο-οικονομικές διαστάσεις της ανασυγκρότησης του Εύρου, ενώ θα υπάρξει και η ενότητα με θέμα τη σύνδεση των οικοσυστημάτων, της κοινωνίας και της θεολογίας. Η έναρξη θα γίνει αύριο το πρωί στη Δαδιά. Το απόγευμα θα συνεχιστούν οι εργασίες στο Δημαρχείο του Σουφλίου και την Τετάρτη το συνέδριο θα μεταφερθεί και θα ολοκληρωθεί στο Πνευματικό Κέντρο της Μητροπόλεως Αλεξανδρούπολης.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Άνοιξε χθες η αυλαία των γιορτών παλιάς πόλης Ξάνθης, οι οποίες φέτος γιορτάζουν τα 35 χρόνια τους. Η Βασιλική Μαχαίρα από την ΕΡΤ Κομωτινής θα μας πει περισσότερα. Βασιλική.
13: Βίκη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Έτσι ακριβώς είναι, η κυρά και αρχόντισσα της Τράκης η Ξάνθη γιορτάζει. Ξεκίνησαν χθες οι εκδηλώσεις θεσμός, οι οποίες βεβαίως, όπως είπες πολύ σωστά, 35 χρόνια γυρνώντας πίσω το μακρινό 1980-81, όπως αναφέρει και το σχετικό δελτίο τύπου, είχαν ξεκινήσει οι γιορτές παλιάς πόλης. Είναι, θα λέγαμε, με ένα πολύ ωραίο μεταβατικό στάδιο από το να επιστρέψουμε από τις παραλίες και τους τόπους διακοπών στην πόλη με ένα κάπως πιο φιλικό έτσι, τρόπο. Λοιπόν, έως το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου θα υποδέχεται τους επισκέπτες της η Ξάνθη, στις γιορτές παλιάς πόλης, όπως είπαμε, ένας από τους παλαιότερους μεγαλύτερους πολιτιστικούς θεσμούς στην Ελλάδα, με 35 χρόνια διάρρευτης παρουσίας. 7 ημέρες ολόκληρος ο ιστορικός οικισμός της παλιάς πόλης, πλατείες, στενά, αυλές και εμβληματικά κτίρια μετατρέπονται σε μια ανοιχτή σκηνή με ελεύθερη είσοδο, όπου δεκάδες συναυλίες, παραδοσιακά γλέντια, εκθέσεις, ξεναγήσεις και δράσεις για παιδιά διαδέχονται η μία την άλλη καθημερινά.
1: Μάλιστα.
13: Χθες το πρόγραμμα ξεκίνησε με μια συναυλία της Ελεονόρας Ζουγανέλη, με πάρα πολύ κόσμο φυσικά. Και σήμερα το πρόγραμμα περιλαμβάνει βραδιά λογογραφία στην κεντρική σκηνή, στην πλατεία Μητροπόλεως, στις 8.30 το βράδυ. Τα χορευτικά των λογογραφικών συλλόγων της πόλης, καθώς και τα φιλοξενούμενα, θα χορέψουν χορούς από όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι πλήθος των εκδηλώσεων που λαμβάνει η χώρα αυτή την εβδομάδα στην Ξάνθη από τους 40 και πλέον πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής εκεί.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με συναυλία τώρα αφιερωμένη στον κλασικό και λυρικό Μίκη Θεοδωράκη, ξεκινάει σήμερα στα Χανιά το ομώνυμο φεστιβάλ. Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
14: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Με ένα τετραήμερο πρόγραμμα μουσικής θεάτρου, ιστορικής μνήμης και φωτογραφίας, Τα Χανιά τιμούν για 12η χρονιά τον Μίκη Θεοδωράκη, συμπληρώνοντας συμβολικά 101 χρόνια από τη γέννησή του. Η έναρξη γίνεται σήμερα στις 8.30 το βράδυ στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης, με τη συναυλία «Ο κλασικός και ο λυρικός Μίκης Θεοδωράκης, συνδέσεις στον μουσικό του Γαλαξία». Συμμετέχουν η Τατιάνα Παπαγεωργίου στο πιάνο, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης στο τραγούδι και ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος στο βιολί. Αύριο παρουσιάζεται στο Μεγάλο Αρσενάλι και στην οικία τον Μίκη και Γιάννη Θεοδωράκη στον Γαλατά η θεατρική παράσταση «Ο δικός μας μουσικός», βασισμένη σε αυθεντικά αρχαιακά τεκμήρια. Την Τετάρτη, ημέρα μνήμης του συνθέτη, θα τελεστεί το ετήσιο μνημόσυνο στον Γαλατά και θα ακολουθήσουν ξενάγηση στη φωτογραφική έκθεση και πολιτικό μνημόσυνο, ενώ το φεστιβάλ ολοκληρώνεται την Πέμπτη με λαϊκή συναυλία του Κώστα Μακεδόνα στο θέατρο Ανατολική Σταύρου. Να πούμε ότι η είσοδο σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή.
2: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα είναι στα δυτικά μεταβλητή ασθενής και το απόγευμα βόρειο-δυτική 3 έως 5 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αύριο αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΣΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό ήταν η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Φωτιά ήτι με στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
2: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
1: Ο μισθός δεν φτάνει.
2: Απλησίαστα τα ενίκια.
1: Ανασφάλεια και bullying στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
2: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5/9, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενζέλου.
3: Η πόρνη από πάνω.
4: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
3: Η πόρνη από πάνω.
4: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία. Όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
0: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
7: Η επιστροφή στην καθημερινότητα φέρνει ξανά στο προσκήνιο όλα όσα απασχολούν τα νοικοκυριά αλλά και τις μεγάλες προκλήσεις που ανοίγονται μπροστά στη χώρα. Με το βλέμμα λοιπόν πλέον στο φθινόπωρο, η ακρίβεια και το κόστος της ενέργειας παραμένουν στην πρώτη γραμμή. Η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης παρατείνεται και το Σεπτέμβριο, ενώ από σήμερα οι καταναλωτές βρίσκουν στα ράφια μειωμένες τιμές σε 1.740 βασικά προϊόντα. Η επιστροφή όμως δεν αφορά μόνο την οικονομία. Η ασφάλεια και η γεωπολιτική σταθερότητα παραμένουν ψηλά στην ατζέντα. Ελλάδα και Ισραήλ κάνουν το επόμενο βήμα με την ασπίδα του Αχιλέα, ενώ η Αθήνα διαμηνεί ότι απέναντι σε κάθε τουρκική αυθαιρεσία θα υπάρχει απάντηση. Και ξεκαθαρίζει ότι η ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο θα προχωρήσει. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρυθμίση του ήχου Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Στάς Καλδυρανιάν και στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μείωση 9,5% από σήμερα στις τιμές για 1.740 βασικά προϊόντα. Η πρωτοβουλία αυτή είναι σε συνέχεια διαρκών δράσεων για να ενισχυθεί το διαθέσιμο εισόδημα της ελληνικής οικογένειας, τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Παρατείνεται και το Σεπτέμβριο επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο, όπως

0: Υπουργός Εξωτερικών. Φόβια σοβαρές διαστάσεις στο θρίλερ με το βρέφος μέσα σε βαλίτσα σε Airbnb στην Κυψέλη. Εκφράζουν οι αρχές. Το βρέφος είναι διακριτές κάποιες κακώσεις και μόλοπες φως αναμένεται να δώσει νεκροψία νεκροτομή. Και τραγική παραμένει η κατάσταση στο Νεπάλ από τις φωνικές πλημμύρες. Χιλιάδες αγνοούμενοι κάτω από τόνους λάσπης. Δραματική έκκληση για βοήθεια από τις αρχές. Συναγερμός για νέο πλημμυρικό κύμα. Από σήμερα λοιπόν οι καταναλωτές μπορούν να δουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ και των πολυκαταστημάτων τις πρώτες μειώσεις στις τιμές βασικών προϊόντων. Η συμφωνία ανάμεσα στην κυβέρνηση, τους προμηθευτές και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ περνά πλέον από τη θεωρία στην πράξη με τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο να ανακοινώνει μεσοσταθμικές μειώσεις 9,5% σε συνολικά 1.740 προϊόντα. Πάμε στην αρμόδια συντακτριά μας, την Πινελόπη Μητρούλια, που βρίσκεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Παρακολούθησε νωρίτερα τη συνέντευξη τύπου του Υπουργού. Καλό μεσημέρι, Πινελόπη.
1: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως είπε και στην Ντόνα, 1.740 προϊόντα κωδικοί που έχουν μεσοσταθμική μείωση 9,5%. Είναι η ανακοινώση του Υπουργείου Ανάπτυξης και με τον κύριο Θεοδωρικάκο να μιλάει για ανάσα στα νοικοκυριά που δοκιμάζονται. Να δώσουμε κάποια στατιστικά στοιχεία και να πούμε ότι στην πρωτοβουλία αυτή του Υπουργείου Ανάπτυξης συμμετέχουν 100 προμηθευτές και 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ, καθώς και 3 αλυσίδες τεχνουργιών. 875 προϊόντα από το σύνολο των 1.740 είναι επώνυμα και εκεί η μείωση είναι 6,6%. 360 προϊόντα είναι προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας με μείωση 8%. Ενώ είναι πολύ σημαντικό, όπως τόνισε ο κύριος Θεοδωρικάκος, ότι στη λίστα περιλαμβάνονται και κρέατα, 100 κρέατα με μείωση αυτοκίνητα 7,5%. Έτος επίσης 405 σχολικά είδη με μείωση 12%.
0: Πολύ σημαντικό, γιατί σε λίγες ημέρες ξεκινά και η σχολική χρονιά και δεν ξέρω τώρα αν αυτή η πρωτοβουλία ουσιαστικά οθήσει και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ από μόνες τους να κινηθούν σε αυτά τα επίπεδα εκπτώσεων και σε άλλα κατανάλωσης, βασικά είδη κατανάλωσης, Πινελόπη.
1: Είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το πούμε. Από την πλευρά του Υπουργείου Ανάπτυξης αυτό που τονίζεται είναι ότι θα παρακολουθείτε στενά η αγορά. Να πούμε ότι αυτή η πρωτοβουλία θα ισχύσει έως το τέλος του χρόνου, έως 31 Δεκεμβρίου και ότι την 1η Νοεμβρίου θα ανακοινωθεί μια νέα λίστα με προϊόντα. Η κυρία Τσαντάρη, επικεφαλής της Αρχής για την Προστασία των Καταναλωτών, δήλωσε ότι ακόμη και σήμερα θα προστασθούν επιπλέον κωδικοί προϊόντα στα 1.740 που ήδη γνωρίζουμε. Να πούμε ότι οι καταναλωτές μπορούν μέσω της πλατφόρμας Πόσο Κάνει να ενημερώνονται για τις εκπτώσεις και να βρίσκουν τη διαφορά της τιμής πριν από την έκπτωση και μετά την έκπτωση.
0: Πινελόπη, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω και στο πρακτικό σκέλος, όταν πάει ο καταναλωτής, υπάρχει ειδική σήμανση για να βλέπει τη μείωση αυτή?
1: Ακριβώς. Οι καταναλωτές θα βλέπουν μια ειδική σήμανση με τα ποια προϊόντα εντάσσονται μέσα στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, αλλά δεν θα υποχρεούται το σούπερ μάρκετ να αναγράφει την προηγούμενη και την τρέχουσα τιμή. Αυτό για λόγους τεχνικούς, όπως εξήγησε η κυρία Τζαγκάρη, ωστόσο μέσω της ιστοσελίδας μπορεί ο καταναλωτής να βλέπει τη διαφορά τη τιμή. Να πούμε ότι σύμφωνα με το Υπουργείο, η πρωτοβουλία που ξεκίνησε να εφαρμόζεται από το τέλος Ιουνίου για το πάγωμα των τιμών μέσα στον Ιούλιο και τον Αύγουστο φαίνεται ότι έχει αποδώσει, καθώς είχαμε μείωση στον πληθωρισμό των τροφίμων και μάλιστα σημαντική, τη τάξη στο 3,5%, του 2,3%, και ελπίζεται ότι και αυτή η νέα πρωτοβουλία θα αποδώσει και θα συμβάλλει έτσι ώστε οι καταναλωτές να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε αυτή τη δύσκολη περίοδο στην οποία βρισκόμαστε. Να πούμε ακόμα, Αντώνα, ότι πριν από λίγο ανακοινώθηκε βεβαίως από το Υπουργείο Οικονομικών συνέχιση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης με 10 λεπτά το λίτρο και πριν από ελάχιστα λεπτά ανακοινώθηκε και από την πλευρά των δηληστηρίων ότι θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος Αυγούστου η πρωτοβουλία που είχαν αναλάβει με έκπτωση 5 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτά στην αμόλυβδη.
0: Καταλαβαίνουμε, Πινελόπη, ότι βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον ακρίβειας. Η ακρίβεια είναι εδώ. Φυσικά τα νοικοκυριά χρειάζονται αυτές τις ανάσες, όπως ανέφερε και ο Υπουργός ο κύριος Θεοδωρικάκος. Εμείς συγκρατούμε ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία όσον αφορά τα προϊόντα θα διαρκέσει, όπως μας είπες και εσύ, μέχρι τον Οκτώβριο. Θα ανανεωθεί η λίστα τον Νοέμβριο και από εκεί και πέρα κάποιοι θα μπορούν βέβαια να συνεχίσουν τις εκπτώσεις ως τις 31 Δεκεμβρίου και σε κάθε περίπτωση οι ακροατές και οι καταναλωτές μπορούν να μπαίνουν.

0: και στο πόσο κάνει προκειμένου να κάνουν τη δική τους έρευνα αγοράς.
1: Ακριβώς, και να υπενθυμίσω μόνο κλείνοντας ότι η πρωτοβουλία ισχύει ως το τέλος του χρόνου. Απλώς την 1η Νοεμβρίου θα έχουμε μια νέα λίστα προϊόντων, στην οποία πιθανώς θα περιλαμβάνονται κάποια από τα υφιστάμενα, αλλά θα υπάρχουν και καινούργια.
0: Και νέες κατηγορίες. Είδαμε ότι υπάρχουν και τα σχολικά, όπως μας είπες και εσύ. Πολύ σημαντικό για τους γονείς που μας ακούν αυτήν την ώρα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Ήταν η Πινελόπη Μητρούλια. Όπως μας είπε ο κ. Θοδωρικάκος, χαρακτήρισε την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωση των Τιμών ανάσα για τα νοικοκυριά, καθώς αφορά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης που βρίσκονται καθημερινά στο καλάθι των καταναλωτών. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του κ. Θεοδωρικάκου.
2: Πρόκειται για 1.740 προϊόντα με μέσο όρο μείωσης της τιμής τους στο 9,5%. Είναι τρόφιμα και βασικά είδη διαβίωσης, αποτέλεσμα της συνεργασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και των φορέων της επιχειρηματικότητας. Και είναι σε συνέχεια διαρκών δράσεων των πρωτοβουλειών για να ενισχυθεί το διαθέσιμο εισόδημα της ελληνικής οικογένειας.
0: Από την πλευρά της, η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς, η κυρία Δεσποινά Τσαγκάρη, δηλώσε ότι ο πληθωρισμός των τροφίμων τον Ιούλιο ήταν αρνητικός και είναι θετικά και τα πρώτα μηνύματα για τον Αύγουστο. Άλλωστε, αύριο θα έχουμε και τις ανακοινώσεις της Eurostat για τον πληθωρισμό. Για να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις της κυρίας Τσαγκάρη.
3: Τα πρώτα δείγματα για τον Αύγουστο επίσης είναι θετικά. Περιμένουμε αυτή την εβδομάδα να πάρουμε τα στοιχεία από τον Ιγαλικά. Πηγαίνουμε όμως μάλλον για δεύτερο μήνα με αρνητικό πληθωρισμό.
0: Μένουμε στα θέματα της οικονομίας. Ακούσαμε και από την Πινελόπη Μητρούλια ότι συνεχίζονται αυτές οι ανάσες που χρειάζονται οι καταναλωτές και έτσι έχουμε και την παράταση για το Σεπτέμβριο στην επιδότηση του πετρελαίου κίνησης. Με το κράτος λοιπόν να συνεχίζει να επιδοτεί την τιμή κατά 10 λεπτά το ευρώ ανά λίτρο. Την απόφαση αυτή υπέγραψε μετά από λίγο οι συναρμόδιοι υπουργοί σε μια περίοδο κατά την οποία, Κωνσταντίνα Δημητρούλη, οι τιμές του ντίζελ στα πρατήρια κινούνται ανωδικά, ενώ η διεθνή τιμή του πετρελαίου παραμένει πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Να πούμε ότι το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σήμερα το πρωί ανακοίνωσε ότι συνεχίζεται και για το μήνα Σεπτέμβριο η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης στο δίκτυο. Ύψους η επιδότηση 10 λεπτών ανά λίτρο, με εκτιμόμενο δημοσιονομικό κόστος τα 30 εκατομμύρια ευρώ. Να σημειώσουμε εδώ ότι από τον Απρίλιο, όποτε και ξεκίνησε η επιδότηση, το δημοσιονομικό κόστος για τη συγκράτηση των αυξήσεων στα καύσιμα ανέρχεται σε 211 εκατομμύρια ευρώ. Η εικόνα, όπως είπες και εσύ, ολοκληρώθηκε πριν από λίγο με τις ανακοινώσεις από τα δηληστήρια που έδωσαν νέες εκτόσεις και μάλλον παράταση των ήδη υπαρχόντων εκτόσεων και για τον μήνα Σεπτέμβριο. Επομένως, η συνολική τώρα επιδότηση διαμορφώνεται ως εξής, για να γνωρίζουν και οι ακροατές και ακροάτριές μας. 10 λεπτά το λίτρο για την βενζίνη, που είναι από τα δηληστήρια η έκπτωση, και για το ντίζελ 15 λεπτά, 5 λεπτά από τα δηληστήρια και 10 λεπτά από την κρατική επιδότηση. Επομένως, να σημειώσουμε εδώ ότι δεν αλλάζει κάτι στο καθεστώς που ίσχυε μέχρι και σήμερα, τουλάχιστον ως προς τις επιδοτήσεις, και οι όποιες μεταβολές πλέον θα αποτυπώνουν την εικόνα στις διεθνείς αγορές. Τώρα, η παράταση έρχεται σε μία περίοδο κατά την οποία ντίζελ και αμόλυβδη παραμένουν, όπως είπες και εσύ, πάνω από τα 2 ευρώ του λίτρο. Πρακτικά σήμερα ολοκληρώνεται, όπως είπαμε, η επιδότηση που ίσχυε για τον Αύγουστο, αλλά ξεκινάει από αύριο η παράταση.
0: Και παρόλα αυτά δεν θα δούμε κάποια σημαντική διαφοροποίηση στις τιμές που βλέπουμε στους πίνακες στα πρατήρια.
4: Αυτό θα το δούμε, Ντόνα, διότι εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό πλέον από τις διεθνείς τιμές. Στην αγορά χοντρικής η αμόλυβδη παρουσιάζει μια μικρή άνοδο από το 1,50 στο 1,49 το λίτρο, χωρίς ΦΠΑ είναι βέβαια η τιμή αυτή, ενώ πρέπει να πούμε ότι είναι η αποκλιμάκωση στο πετρέλαιο κίνησης στην χοντρική, το οποίο υποχώρησε κάτω από το 1,40 ευρώ το λίτρο. Να πούμε ότι δεν είχε ακόμα φανεί η τάση στη μέση λιανικής, επομένως από αύριο αναμένεται μια αποκλιμάκωση. Ωστόσο, όπως ήδη είπαμε, η μέση τιμή της αμόλυβδης ξεπερνάει τα 2 ευρώ, αλλά και στο πετρέλαιο κίνησης. Μένει λοιπόν να δούμε πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές πλέον με γνώμονα τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Η κλιμάκωση πάντως της έντασης του Περσικού ασκεί εκ νέου να πιέσει στις διεθνείς τιμές, με τον Brent να σπάει και πάλι το φράγμα των 90 δολαρίων το βαρέλι. Καταγράφει άνοδο μεγαλύτερη του 3%. Προηγουμένως είχε ανέλθει και πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι.
0: καθόλου θετική εξέλιξη. Θα το δούμε βέβαια και τις επόμενες ημέρες, όπως μας είπες και εσύ, Κωνσταντίνα, πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές. Πάντα με βάση τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τα στοιχεία του ρεπορτάζ που μας έδωσες. Τώρα, εδώ στο Air News Radio 105,8, μίλησε το πρωί ο πρόεδρος των Πρατηρούχων και Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, ο κ. Νίκος Παπαγεωργίου, για το πώς θα κινηθούν οι τιμές στα καύσιμα τις επόμενες ημέρες. Για να ακούσουμε τις εκτιμήσεις του.
5: Η αμόλυβδη παραμένει σταθερή στα επίπεδα του 2,04, ας πάνε δηλαδή και η τιμή από 2 ευρώ και πάνω σε όλους τους νομούς της χώρας.
6: Μάλιστα.
5: Μέχρι και 2,30 έχουμε σε κάποια απομακρυσμένα νησιά για τις ιδιαίτερες περιπτώσεις της ιδιωτικής μας χώρας. Αντίστοιχα, το πετρέλαιο κίνησης στις τελευταίες 2-3 μέρες, όπως είχαμε προβλέψει, έχει καταγράψει κάποιες μικρές μειώσεις. Το βλέπουμε ως μέση τιμή από το 2,04 να έχει πέσει στο 2,02 και σε μεγάλες αστικές πόλεις και κάτω από 2 ευρώ. Ξανά είδαμε το 1,9 δηλαδή σε κάποια πρατήρια της Αττικής και της Θεσσαλονίκης κυρίως. Θεωρώ λοιπόν ότι το επόμενο διάστημα οι τιμές θα είναι σε αυτά τα επίπεδα.
6: Μάλιστα.
5: Εκτός αν συμβεί κάποιο χειρότερο γεγονός. Έτσι, ακόμα και στο καλύτερο γεγονός, μικρή θα είναι η αποσυμπίεση των τιμών. Γιατί τα χτυπήματα που έχουν συμβεί κρατάνε τις τιμές σε υψηλά επίπεδα. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Στο επίκεντρο τώρα της κυβερνητικής ατζέντας, εν ώψη και της διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης, βρίσκονται φορολογικές ελαφρύνσεις, με το ενδιαφέρον να στρέφεται κυρίως στη μεσαία τάξη, τους ελεύθερους επαγγελματίες αλλά και τις οικογένειες με παιδιά. Οι τελικές αποφάσεις αναμένονται το επόμενο διάστημα. Στο τραπέζι βρίσκεται και η προκαταβολή φόρου για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Όλα αυτά βέβαια τα αναμένουμε και στην ομιλία του Πρωθυπουργού το Σάββατο, αλλά και στη συνέντευξη τύπου που θα ακολουθήσει. Πάντως, την ίδια ώρα η κυβέρνηση απαντά και στην κριτική της αντιπολίτευσης για το ιδιωτικό χρέος και τα κόκκινα δάνεια. Ο πολιτικός μας συντάκτης, ο Μίλτος Σακελάρης, παρακολούθησε νωρίτερα την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Καλό μεσημέρι, Μίλτο. Μας ακούει ο Μίλτος Σακελάρης? Θα τον έχουμε στην συνέχεια. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Μαρινάκης, ανεβάζοντας τους τόνους απέναντι στην πρόταση του Πασόκ για κόκκινα δάνεια, κατηγορώντας τη Χαριλάου Τρικούπη ότι επαναφέρει το κίνημα «Δεν πληρώνω» και στέλνει μήνυμα πως όποιος πληρώνει τις ρυθμίσεις είναι κορόιδο. Αυτό είπε ο κύριος Μαρινάκης.
7: Η αλήθεια είναι ότι η ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών και η χθεσινή αλλά και η προημερών ανακοίνωση δεν αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης, γιατί βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα και δεν αναπαράγει τα παροχημένα και εκτός λογικής επιχειρήματα του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη επιχείρησε να γίνει ένας πράσινος ΣΥΡΙΖΑ τους προηγούμενους μήνες, τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα θέλει να επαναφέρει το κίνημα «Δεν πληρώνω». Γιατί πέραν των αδιαμφισβήτητων επιχειρημάτων που παραθέτει το Υπουργείο Οικονομικών, το βασικό το οποίο λέει το ΠΑΣΟΚ με την πρόταση αυτή είναι ότι όσοι πληρώνετε τα δάνειά σας, τις δόσεις σας, όσοι με δυσκολία ρυθμίζετε και τηρείτε τις ρυθμίσεις σας, γιατί έχουμε καταφέρει με την πολιτική μας και έχουν ενταχθεί πάνω από 60.000 πολίτες σε αυτές τις ρυθμίσεις, είστε κορόιδα. Αυτό λέει το ΠΑΣΟΚ. Αυτό το μήνυμα στέλνει. Αν αυτά τα οποία λέει το ΠΑΣΟΚ μπορούσαν με βάση τους ευρωπαϊκούς κανόνες να εφαρμοστούν, γιατί δεν γίνεται να εφαρμοστούν, παραθέτει μάλιστα και τα ακριβή δεδομένα και σημεία της νομοθεσίας επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης του Υπουργείου Οικονομικών. Θα σας επισυνάψω και την απάντηση για να μην επαναλαμβάνομαι. Ακόμα και να μπορούσαν να εφαρμοστούν, παρένθεση, ούτε στην Κύπρο εφαρμόζεται αυτό που λέει το ΠΑΣΟΚ. Αυτό το οποίο προβλέπεται στην Κύπρο προβλέπεται και στην Ελλάδα και αυτό απαντάται αναλυτικά. Αλλά ακόμα και να γινόταν και να μπορούσαμε να το εφαρμόσουμε, κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος και θα έλεγε στους ανθρώπους οι οποίοι πληρώνουν ότι είναι κορόιδα.
0: Ακούσαμε λοιπόν τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Θα έχουμε και στη συνέχεια τον Μίλτο Σακελάρη να μας πει αναλυτικά τι απάντησε στις ερωτήσεις των πολιτικών συντακτών. Πάντως καταλαβαίνουμε ότι με φόντο τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ανεβαίνουν οι τόνοι στα κομματικά επιτελεία. Κατά την εισαγωγή του τοποθέτηση, ο κύριος Μαρινάκης αναφέρθηκε και στην επέκταση του πακέτου παρεμβάσεων σε καύσιμα και τις τιμές των προϊόντων. Από την επιδότηση λοιπόν του πετρελαίου κίνησης και τις μειώσεις στα ράφια των σούπερ μάρκετ μέχρι την υπογραφή της διακρατικής συμφωνίας για την ασπίδα του Αχιλλέα, αλλά και την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, η κυβέρνηση παρουσιάζει, όπως είπε, ένα πλέγμα μέτρων που στηρίζει νοικοκυριά, επιχειρήσεις και την αμυντική βιομηχανία. Παράλληλα, ενεργοποιούνται νέοι ευρωπαϊκοί πόροι για το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα, παρατείνεται η δράση ανακαίνησης κατοικίας και προχωρούν αποζημιώσεις για πληγέντες, κτηνοτρόφους και πυρόπληκτες περιοχές, με στόχο, όπως είπε ο κύριος Μαρινάκης, την άμεση ανακούφιση και τη διατήρηση της οικονομικής σταθερότητας. Δεν ξέρω αν υπάρχει και αντίδραση από το ΠΑΣΟΚ στα όσα είπε ο κύριος Μαρινάκης. Πάντως, στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης υπάρχει έντονη κινητικότητα, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στην Κρήτη εν ώψη και της 3ης Σεπτεμβρίου και της επετείου ίδρυσης του κόμματος. Από σήμερα αλλά και για τις επόμενες 4 ημέρες, κορυφαία στελέχη, βουλευτές και μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου πραγματοποιούν περιοδίες σε ολόκληρο το νησί, με στόχο να μεταφέρουν το μήνυμα της Χαριλάου Τρικούπη σε κάθε γωνιά της Κρήτης. Μάλιστα, η κορύφωση θα έρθει στο Ηράκλειο με την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη. Η Ευγενία Λουζού μας περιμένει ήδη στην τηλεφωνική γραμμή, έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει το κλίμα αλλά και το σχεδιασμό της Χαριλάου Τρικούπη, καθώς Ευγενία είναι μια επέτειος που η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να μετατρέψει σε φαλτήριο πολιτικής αντεπίθεσης. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Ακριβώς όπως τα είπες και έγραψες το σκηνικό που επικρατεί στην Χαριλάου Τρικούπη, η φετινή 3η Σεπτέμβρη θα είναι διαφορετική για το ΠΑΣΟΚ από τις προηγούμενες χρονιές, καθώς βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο και οι εκδηλώσεις για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ θα φιλοξενηθούν φέτος για πρώτη φορά στην Κρήτη, όπου το κίνημα ετοιμάζει μια πράσινη μεγάλη εκστρατεία. Συγκεκριμένα σήμερα κορυφαία στελέχη και βουλευτές θα βρεθούν στο Ηράκλειο προκειμένου να περιοδεύσουν και στους 4 νομούς της Κρήτης. Βεβαίως, Ντόνα, στο επίκεντρο θα είναι η ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη, που εκτός από πολιτικά θα έχει και οραματικά χαρακτηριστικά, καθώς αναμένεται να ξεδιπλώσει το πρόγραμμα του κινήματος για την επόμενη δεκαετία, με στόχο πάντα να συσπυρώσει το όλον της δημοκρατικής παράταξης. Κατά τα λοιπά, να σου πω ότι σε πυρετόδεις διεργασίες βρίσκονται τα επιτελεία της Χαριλάου Τρικούπη με στόχο τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, και βεβαίως ο Νίκος Ανδρουλάκης στόχο έχει να εκπέμψει μήνυμα κυβερνητικής ετοιμότητας. Όπως λένε πηγές του κόμματος, ο κύριος Ανδρουλάκης θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να καταστήσει σαφές ότι το κόμμα του διαθέτει όραμα, πρόγραμμα και ικανά στελέχη που μπορούν να φέρουν την πολιτική αλλαγή. Ενώ στις καθημερινές συσκέψεις που γίνονται στην Χαριλάου Τρικούπη με τους στενούς συνεργάτες του Προέδρου, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο της επικοινωνιακής διαχείρισης της παρουσίας του στη ΔΕΘ, καθώς επί της ουσίας, Ντόνα, πρόκειται για μια προεκλογική, όπως προείπα, που τόσο η συνέντευξη τύπου όσο και οι επαφές του Νίκου Ανδρουλάκη με τους παραγωγικούς φορείς είναι κρίσιμη για πολλούς λόγους, με τον σημαντικότερο λόγο τη δημοσκοπική γνωστή βελόνα του κυρίου Γερουλάνου. Σε κάθε περίπτωση, Ντόνα, και ολοκληρώνω το ρεπορτάζ με αυτό, ο κύριος Ανδρουλάκης, πέρα των προαναφερθέντων, έχει να αντιμετωπίσει και ένα αγώνα με τη Νέα Δημοκρατία αλλά και την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, ενώ στο ΠΑΣΟΚ εκτιμούν ότι στη ΔΕΘ πρέπει να ανεβάσουν τους τόνους τόσο για την εξωτερική πολιτική όσο και για τα ελληνοτουρκικά ζητήματα, καθώς αποτελούν έφορο πεδίο ουσιαστικής ιδεολογικής αλλά και πολιτικής αντιπαράθεσης με τα δύο κόμματα.
0: Ευγενία Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ όσον αφορά το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πάντως, όπως λέγαμε και νωρίτερα, η εβδομάδα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης έχει ξεκινήσει. Ήδη σε 16 νομούς από σήμερα θα βρίσκονται υπουργοί και υφυπουργοί. Με φόντο, βέβαια, με το βλέμμα στραμμένο στο Σάββατο. Οπότε και θα έχουμε τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για τις κοινωνικές ομάδες, όπως είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, η μεσαία τάξη, οι αγρότες και οι συνταξιούχοι. Σήμερα την Πιερία επισκέπτεται ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, στο πλαίσιο των περιοδιών λοιπόν, που κάνουν τα μέλη της κυβέρνησης στην Βόρεια Ελλάδα. Ο Φέδων Τομόσογλου θα μας πει για τις συναντήσεις που έχει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Καλό μεσημέρι, Φέδωνα.
8: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Από το πρωί βρίσκεται εδώ στην περιοχή, στο νομό Πιερίας, ο Κωστής Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο οποίος έχει μια σειρά από συναντήσεις και επισκέψεις με φορείς και επαγγελματίες, αλλά και απλούς πολίτες της περιοχής, προκειμένου να ακούσει τα προβλήματα και να δώσει λύσεις με τη σειρά της κυβέρνησης σε όσα ζητήματα απασχολούν τον κόσμο. Νωρίτερα βρέθηκε και ξεναγήθηκε σε κάποιες επιχειρήσεις της Κατερίνης. Στη συνέχεια πραγματοποίησε μια βόλτα στον πεζόδρομο της πόλης, όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει τόσο με επαγγελματίες όσο και με απλούς πολίτες. Είχε μια συνάντηση επίσης με την τοπική οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας της Πιερίας, ενώ πριν από λίγο ολοκληρώθηκε μια σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο της Κατερίνης, παρουσία του Υφυπουργού Εσωτερικών Αρμόδιο για θέματα Μακεδονίας Τράκης κ. Κωνσταντίνου Γκιουλέκα, της Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας, βουλευτών και δημάρχων της Πιερίας, όπου είχε την ευκαιρία ο καθένας με τη σειρά του να παραθέσει τα προβλήματα, τους προβληματισμούς του, τις ανησυχίες του για την περιοχή της Πιερίας, και ο κ. Χατζηδάκης να ακούσει με προσοχή και να τα μεταφέρει και αυτός καταλλήλως στα αρμόδια Υπουργεία. Είναι μια, θέλουν να δώσουν μεγάλη προσοχή, όπως είπε ο κ. Χατζηδάκης, στις δηλώσεις του στην Πιερία, ειδικά και μετά την πρόσφατη επιτυχία που είχε η περιοχή και την ανακήρυξη του Ολύμπου ως μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Ήδη υλοποιούνται και ολοκληρώνονται πολύ μεγάλα έργα στην περιοχή, όπως η σύραγγα της Πιερίας, το μουσικό σχολείο της Κατερίνης και το νέο πολιτιστικό κέντρο Κατερίνης. Συνεχίζουν οι επισκέψεις και τις απογευματινές ώρες, Ντόνα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και σένα, Φεδονά, για το ρεπορτάζ. Πάντως στο φουλ βρίσκονται οι κομματικές μηχανές με φόντο, όπως είπαμε, τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Να πάμε να δούμε και την δραστηριότητα και στα υπόλοιπα κόμματα, καθότι για τον ΣΥΡΙΖΑ έχουμε νέα εσωκομματική δοκιμασία, με τον Παύλο Πολάκη να επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της εκλογής νέας ηγεσίας, ενώ την ίδια ώρα στο άλλο στρατόπεδο ο Αλέξης Τσίπρας ανεβάζει τους ρυθμούς στη Θεσσαλονίκη. Το βάρος πλέον πέφτει Βαγγέλη Παπαδημητρίου στο πρόγραμμα αλλά και τις προτάσεις της Ελλάς, και ήδη συναντά παραγωγικούς φορείς. Την Τετάρτη θα παρουσιάσει και την οικονομική του πρόταση. Τριπλή εμφάνιση του κυρίου Τσίπρα. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλης Παπαδημητρίου.
9: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ξεκινάει ουσιαστικά από αύριο τις επισκέψεις στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Να ξεκινήσω από το δεύτερο, για να στις 2-3 Σεπτεμβρίου θα έχει τις επαφές του με τους παραγωγικούς φορείς και της πόλης, αλλά και την ομιλία του, και θα επανέλθει στη Θεσσαλονίκη στις 9 Σεπτεμβρίου. Διπλή δηλαδή εμφάνιση. Ναι, το βάρος, έχει δίκιο, είναι στο πολιτικό και οικονομικό πρόγραμμα που είναι να καταθέσει. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, όλο αυτό το χρονικό διάστημα το βάρος δόθηκε ακριβώς σε αυτό, στην εμφάνισή του με την παρουσίαση του προγράμματος, και δεν υπήρχε καμία άλλη επαφή, παρόλα τα φημολογούμενα, όσον αφορά τις υποψηφιότητες για βουλευτές. Όλα αυτά πάνε πολύ πίσω. Αντιθέτως, στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει πολύ μεγάλη κινητικότητα. Ναι, ο κύριος Πολάκης έχει επαναφέρει το ζήτημα της ηγεσίας. Φαίνεται όμως ότι όσον αφορά την παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, εκεί θα είναι η τριπλή παρουσία, δηλαδή και της κυρίας Δούρου και του κύριου Παπά και του κύριου Πολάκη.
0: Ο οποίος επιμένει ότι η διαδικασία δεν έχει κλείσει.
9: Δεν έχει κλείσει, ναι, βεβαίως, είναι ανοιχτό. Τώρα όλα αυτά, αν θα γίνουν πριν ή μετά τις εκλογές, όποτε αυτές προκηρυχθούν, είναι το ζητούμενο για το εσωκομματικό θέμα του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Σε κάθε περίπτωση, όλα αυτά δείχνουν μια πολύ καυτή πολιτική περίοδο. Θα είμαστε εδώ και θα τα σχολιάζουμε. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εσένα για τις πληροφορίες. Για να πάμε να συνδεθούμε τώρα με τον Μίλτο Σακελάρη, ο οποίος νωρίτερα παρακολούθησε, όπως σας είπα, την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος, Μίλτο, σήκωσε το γάντι απέναντι στον Πασόκ όσον αφορά τα κόκκινα δάνεια. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, ακριβώς έτσι είναι. Επιχείρησαν να γίνουν πράσινο ΣΥΡΙΖΑ στο παρελθόν. Τώρα θέλουν να γίνουν και το κίνημα Δεν Πληρώνω. Ήταν το διεκτικό σχολείο του κυβερνητικού εκπροσώπου, το οποίο, ο οποίος ανέφερε μεταξύ άλλων προς το Πασόκ, αναφέρει σε ανακοινώσεις του πως όσοι πληρώνουν τα δάνειά σας και τις δόσεις σας, είστε κορόιδα. Επί της ουσίας λέει πως η κυβέρνηση έχει καταφέρει και έχει μειώσει τα κόκκινα δάνεια, έχει προστατεύσει τους ευάλωτους δανειολήπτες, και υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι πληρώνουν κανονικά τις δόσεις τους. Είπε, μεταξύ άλλων, καταλαβαίνω γιατί το ΠΑΣΟΚ έχει αγωνία, ήταν το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου, παλεύει για τη δημοσκοπική του επιβίωση, αλλά έχει χάσει κάθε μέτρο.
0: Mm-hmm. Και είχαμε και νωρίτερα μία ανάρτηση του Πρωθυπουργού αναφορικά με τον απολογισμό του Ταμείου Ανάκαμψης, με ένα βίντεο που ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
10: Ακριβώς πρόκειται για ένα διαφορετικό animation βίντεο. Για πρώτη φορά πολιτικός αρχηγός κάνει κάτι τέτοιο στην Ελλάδα. Γίνεται με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, όμως η φωνή η οποία ακούγεται στο βίντεο είναι του Πρωθυπουργού. Στέκεται στα 36 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία έλαβε και διαχειρίστηκε η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, με αποτέλεσμα, όπως αναφέρει και στο βίντεο, να γίνουν πολύ μεγάλες αλλαγές σε πολλά διαφορετικά σημεία της χώρας, με αποτέλεσμα φυσικά να αυξηθούν κατά 60% οι επενδύσεις και να βρουν δουλειά πάνω από 600.
0: Ναι, Μίτλο, μας ακούς? Μας ακούει ο Μίλτος Σακελάρης? Είχαμε ένα πρόβλημα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πάντως ακούσαμε όσα είπε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αλλά και για την ανάρτηση, όπως σας είπα νωρίτερα, που μας είπε μάλλον και ο Μίλτος, που έκανε ο Πρωθυπουργός ένα ιδιαίτερο animation video με τον απολογισμό του Ταμείου Ανάκαμψης, μεταξύ αυτών που αναφέρει, που ακούγεται τη φωνή του κυρίου Μητσοτάκη, ο εξυγχρονισμός της χώρας δεν έχει ημερομηνία λήξης. Αλλάζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Άνοιξε και επίσημα ο δρόμος για την υλοποίηση ενός από τα μεγαλύτερα και πιο φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα των τελευταίων ετών. Στο Τελ Αβίβ σήμερα, Ελλάδα και Ισραήλ έβαλαν την τελική υπογραφή στη διακρατική συμφωνία για τη δημιουργία του ελληνικού αντιεροπορικού θόλου. Η ασπίδα του Αχιλέα να αποτελεί επιβεβλημένη απάντηση στις σύγχρονες γεωπολιτικές και τεχνολογικές προκλήσεις, σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Περισσότερες όμως λεπτομέρειες θα μας δώσει ο Γιώργος Διονυσόπουλος. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
11: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Ήταν μια πολύ σημαντική βεβαίως διακρατική συμφωνία. Υπογράφει ανάμεσα στην Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων, ο κ. Ιωάννης Μπούρας, την υπέγραψε από ελληνική πλευρά, και από την άλλη πλευρά ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Αμυντικής Συνεργασίας του Ισραήλ, της ΣΥΜΠΑΤ, δηλαδή ο κ. Γιάν Κούλατς. Μια συμφωνία βεβαίως που βάζει τα θεμέλια για την υλοποίηση της ασπίδας του Αχιλέα, που αφορά βεβαίως την ανάπτυξη ενός αντιεροπορικού, αντιβαλιστικού και αντιντρόουν θόλους που θα καλύπτει ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Βεβαίως ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι στα 3,025 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ προβλέπεται επίσης και η ευρεία συμμετοχή τουλάχιστον 19 ελληνικών αμυντικών βιομηχανιών, κάτι το οποίο μεταφράζεται σε περίπου 750 εκατομμύρια ευρώ ως κέρδος για την ελληνική οικονομία.
0: Και πάντως η χώρα μας είναι η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υιοθετεί ένα τέτοιο σύστημα.
11: Το ανέφερε σε δηλώσεις του χαρακτηριστικά και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας. Τώρα να πω ότι σε ό,τι αφορά τις εταιρείες, είναι η Ραφαέλ και η Israel Aerospace Industries, οι οποίοι πρόκειται να αναλάβουν την προμήθεια δύο πυροβολαρχιών αντιβαλιστικών και αντιεροπορικών συστημάτων μεγάλου βεληνικούς, David Silich, σχεδόν του Δαβίδ δηλαδή, 10 πυροβολαρχιών του συστήματος Spider, μεσαίου βεληνικούς και 6 εκ των ψευτών Barak MX. Να σημειώσω πως δίπλα στις παραπάνω τρεις συμβάσεις υπάρχει και μία ακόμη που αφορά την προμήθεια ραντάρ. Η παράδοση των όπλων θα γίνεται σταδιακά σε βάθος 35 μηνών. Mm-hmm. Τώρα η ασπίδα του Αχιλέα βεβαίως δεν είναι ένα απλό εξοπλιστικό πρόγραμμα που αφορά πυράβλους. Είναι ένα πρόγραμμα που αποτελεί τη σοβαρότερη, να πω, προσπάθεια δημιουργίας από την πλευρά της χώρας μας ενός ολοκληρωμένου πολυεπίπεδου και δικτυοκεντρικού συστήματος αεράμινας, το οποίο θα συνδέει αισθητήρες, ραντάρ, κέντρα διοίκησης αλλά και ελέγχου, όπως και διαφορετικά όπλα σε ένα ενιαίο επιχειρησιακό δίκτυο. Η σημαντικότερη βεβαίως παράμετρο συμφωνίας επί της ουσίας ανάμεσα στις δύο χώρες σχετίζεται με την υποχρέωση των Ισραηλινών εταιριών να εχωρήσουν σε ελληνικές ένοπλες δυνάμεις τον λεγόμενο πιέο κώδικα, που αφορά την πρόσβαση στο λογισμικό των ηλεκτρονικών υποσυστημάτων των αντιεροπορικών και αντιβαλιστικών πυράβλων, κάτι το οποίο, να σημειώσουμε, έχει θέσει διευθύνσει εξ αρχής η ελληνική πλευρά ως απαράβατο όρο, προκειμένου να κλείσουν θετικά οι σχετικές διαπραγματεύσεις. Επίσης, με βάση τα όσα προβλέπουν οι σχετικές συμβάσεις, η συνέργεια των ελληνικών αμυντικών επιχειρήσεων με τις Ισραηλινές αμυντικές βιομηχανίες θα πρέπει να φτάνει σε ποσοστό τουλάχιστον 25%, είτε μέσω της ανάληψης υποκατασκευαστικού έργου, είτε ακόμη και μέσω της εμπλοκής τους σε βασικές φάσεις που αφορούν την κατασκευή και την υλοποίηση του προγράμματος, όπως και τη μεταφορά τεχνογνωσίας αλλά και τεχνολογίας εκμής. Έκανε δηλώσεις και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Έχει περιγράψει την ασπίδα του Αχιλέα ως ένα σημαντικό κρίκο της μεταρρύθμισης των ενόπλων δυνάμεων, αλλά και μια επιβεβλημένη, όπως είπε, απάντηση στις γεωπολιτικές και τεχνολογικές προκλήσεις της εποχής μας, λέγοντας ότι θα συνδέει επάλληλα επίπεδα προστασίας απέναντι σε αεροσκάφη, σε πυράβλους, αλλά και σε μη επανδρομένα μέσα. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι τα συστήματα αυτά πρόκειται να αντικαταστήσουν παλαιότερα συστήματα αντιοπορικά, κυρίως ρωσικής κατασκευής, να σημειώσουμε, συστήματα τα οποία δεν μπορούν πλέον να υποστηριχθούν λόγω και των κυρώσεων που έχει επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ρωσία.
0: Ένα πολύ σημαντικό δίκτυο αεράμυνας, ειδικά σε ένα ρευστό γεωπολιτικό περιβάλλον. Σημαντική ενίσχυση λοιπόν για τη χώρα μας. Γιώργο Γιονισόπουλο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Την αναβάθμιση των σχέσεων Ελλάδας και Λιβάνου σε στρατηγική σχέση ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά τις κοινές δηλώσεις του με τον πρόεδρο του Λιβάνου, στρατηγός Ζόζεφ Φαούν, στο Μέγαρο Μαξίμου, προαναγγέλλοντας παράλληλα τη σύσταση ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα υποστηρίζει αδιαπραγμάτευτα την κυριαρχία και την ενότητα του Λιβάνου, επισημένοντας ότι το ισχυρό κράτος είναι προϋπόθεση για έναν ισχυρό Λίβανο.
12: Αυτό σας είχα τονίσει και τον Δεκέμβριο του 2024, όταν επισκέφθηκα την Βηρυτό ως ο πρώτος ξένος ηγέτης μετά την επίτευξη της Κεχηρίας, και ήθελα τότε να σας μεταφέρω το ίδιο μήνυμα που σας μεταφέρω και σήμερα, ότι η Ελλάδα στέκεται σταθερά δίπλα σας στις πιο κρίσιμες στιγμές. Και την στήριξη αυτή επιβαίνουμε σήμερα, παίρνοντας επί της ουσίας απόφαση για την αναβάθμιση των σχέσεών μας σε μια εταιρική στρατηγική σχέση. Ο σκοπός μας είναι να θεσμοθετήσουμε έναν ανώτατο συμβούλιο συνεργασίας, που είναι ένα συγκεκριμένο σχήμα συνεργασίας στην εξωτερική πολιτική, στην άμυνα, στην ενέργεια, στον πολιτισμό. Και στο πλαίσιο αυτό θέλω να επαναλάβω ότι η Ελλάδα υποστηρίζει αδιαπραγμάτευτα την κυριαρχία, την ανεξαρτησία, αλλά και την ενότητα του Λιβάνου.
0: Η Κατερίνα Φρίσα, η διπλωματική μας συντάκτρια, παρακολούθησε τις δηλώσεις και νωρίτερα και τη συνάντηση που είχε ο πρόεδρος του Λιβάνου με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
13: Καλό σας μεσημέρι. Πράγματι, ο πρόεδρος του Λιβάνου συναντήθηκε καταρχήν με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και στη συνέχεια με τον πρωθυπουργό, και στις δύο συναντήσεις επισημάνθηκαν οι αδελφικές σχέσεις Ελλάδας και Λιβάνου, και μάλιστα η αμέριστη στήριξη της χώρας μας, της Αθήνας, προς το Λίβανο, και έμπρακτα με ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά στηρίζοντας και έμπρακτα ακόμη τις ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου. Τόσο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας όσο και ο πρωθυπουργός τάχθηκαν για άλλη μια φορά της εδαφικής ακεραιότητας του Λιβάνου και διαβεβαίωσαν ότι είναι πάντα στο πλευρό της Βηρυτού. Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με τον ομόλογο του Λιβάνου όσο και ο πρωθυπουργός αναφέρθηκαν στο σεβασμό των δύο χωρών, στο διεθνές δίκαιο, στο δίκαιο της θάλασσας και στην ειρηνική επίλυση των διαφορών με τις γειτονικές χώρες στην ευρύτερη περιοχή. Αξίζει να σημειωθεί η διαβεβαίωση που είχε ο πρόεδρος του Λιβάνου από τον πρωθυπουργό για την απόλυτη στήριξη σε όλα τα επίπεδα, όπως και νωρίτερα είχε κάνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, και βεβαίως να επισημάνουμε ότι είναι πολύ σημαντική η παρουσία της ελληνοορθόδοξης κοινότητας που βρίσκεται στο Λιβάνο, όπως και το Πατριαρχείο Αντιοχίας.
0: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Τασούλας, επαναλαμβάνοντας τη στήριξη της Ελλάδας προς τον Λιβάνο, και να επανέλθουμε σε σένα, Κατερίνα, γιατί είχαμε και δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών, του κυρίου Γεραπετρίτη, αναφορικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου.
14: Ευρισκόμενοι στην ευρύτερη περιοχή, την ταραγμένη, τελευταία ιδιαίτερα ταραγμένη της Ανατολικής Μεσογείου, είναι χώρες οι οποίες μοιράζονται τις ίδιες αρχές και αξίες της υπηρέτησης του διεθνούς δικαίου, της ειρηνικής και μέσω διπλωματίας επίλυσης των διαφορών και της προσήλωσης στις αρχές, τις αξίες και τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. Η Ελλάδα λοιπόν είναι στο πλευρό σας και θα κάνει το παν κατά την περίοδο της προεδρίας της στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το 2027, για να ενταθούν και να διευρυνθούν οι επαφές και οι σχέσεις του Λιβάνου με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
15: Και την στρατηγική βοήθεια, όπως προαναφέρατε, πριν από δύο μέρες που έφτασε μια στρατηγική βοήθεια και υπήρχε μάλιστα μια πριν που είχα φτάσει επίσης, σας ευχαριστούμε πολύ. Η σταθερότητα στο Λίβανο είναι απαραίτητη για την σταθερότητα όχι μόνο και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.
16: وعدم استقرار بلبنان سينعكس سلبا على المنطقة.
15: Η μη σταθερότητα στο Λίβανο θα έχει αρνητικές συνέπειες για την ολόκληρη την περιοχή. Και εμείς πάντα ζητάμε την βοήθεια των φίλων μας όπως είναι η Ελλάδα. Διότι τα συμφέροντα μας είναι κοινά και όπως προαναφέρατε ότι η Ελλάδα είναι υπέρ του Λιβάνου σε όλους τους, σε όλους τους οργανισμούς και στο, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Κατερίνα, τώρα είχαμε και τη συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Γεραπετρίτης, κατά την οποία τόνισε ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου θα προχωρήσει κανονικά και εντός των επόμενων μηνών θα γίνει και η πόντιση του καλωδίου.
13: Ακριβώς, να σε πούμε λοιπόν σε μια συνέντευξη ιδιαίτερα για τα ελληνοτουρκικά. Σήμερα σε ιδιωτικό ραδιοφωνικό κανάλι ο Υπουργός Εξωτερικών έκανε λόγο απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις ότι ακόμα και μέσα στο 2026 μπορεί να ξεκινήσει η επανεκκίνηση των ερευνών και η πόντιση καλωδίου για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, επισημένοντας πως το διεθνές δίκαιο είναι σαφές. Δεν απαιτείται για το έργο η άδεια της Τουρκίας να ζητηθεί. Όσον αφορά πιθανή αντίδρασή της, ανέφερε ότι είμαστε πάντοτε έτοιμοι για οποιοδήποτε σενάριο από το πιο ήπιο στο πιο έντονο. Σημείωσε ακόμη πως η πολιτική διαλόγου με την Τουρκία ωφέλησε να βελτιώσει η Ελλάδα τη θέση της διεθνώς και εσωτερικά, ενώ για το νομοσχέδιο σχετικά με τη γαλάζια πατρίδα επεσήμανε πως ήδη για το ζήτημα αυτό έχουμε λάβει τα μέτρα μας, έχουμε ενημερώσει τις αρμόδιες ευρωπαϊκές και διεθνείς αρχές. Πρόσθεσε επίσης πως μια τέτοια ενέργεια της Τουρκίας δεν παράγει κανένα εξωτερικό αποτέλεσμα. Τέλος και σχετικά με τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, ανέφερε ότι η αντιπολίτευση διακατέχεται από μια βαθύτατη υποκρισία για ότι δεν έκανε ούτε κατελάγιστον από αυτά που έχουν γίνει μέχρι σήμερα.
0: Κατερίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Γεραπετρίτης.
17: Είναι ένα έργο κοινού ενδιαφέροντος, ευρωπαϊκού κοινού ενδιαφέροντος, άρα έχει ευρωπαϊκή σημασία από τη στιγμή που χρηματοδοτείται και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οφείλει να γίνεται σεβαστό από όλους. Θα πραγματοποιηθεί το έργο. Η εκτίμηση την οποία έχω είναι ότι πράγματι θα είναι μέσα στους επόμενους μήνες, πιθανότατα και εντός του 2026. Δεν απαιτεί την άδεια της Τουρκίας, ούτε πρόκειται να ζητηθεί οποιαδήποτε άδεια της Τουρκίας. Είναι πολύ συγκεκριμένα τα ζητήματα αυτά. Ελλάδα, Γαλλία και Κύπρος έχουν μια απολύτως κοινή κατανόηση τόσο για τη σημασία του έργου όσο και για τον τρόπο με τον οποίο θα αναπτυχθεί. Εμείς είμαστε πάντοτε έτοιμοι για οποιοδήποτε σενάριο από το πιο ήπιο έως το πιο έντονο. Η αντιπολίτευση καταρχάς διαπνέεται από μια βαθύτατη υποκρισία. Γιατί? Διότι ουδέποτε η αντιπολίτευση όταν ήταν σε θέση εξουσίας δεν έκανε ούτε κατελάχιστον κάτι από αυτά τα οποία έχουν γίνει σήμερα.
0: Πάμε να βγούμε και εκτός σύνορων. Στη Μέση Ανατολή, νέα ανησυχία για κλιμάκωση προκαλούν οι πρώτες εδώ και ένα μήνα κατέρωθεν επιθέσεις ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Οι Αμερικανοί βομβάρδισαν στρατιωτικές θέσεις στο νησί Λαράκ στα στενά του Ορμούς και οι Ιρανοί απάντησαν στοχεύοντας αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Θα συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης. Εκεί βρίσκεται η Έλενα Λεβίζου, παρακολουθεί όλα τα διεθνή πρακτορία και θα μας δώσει τις τελευταίες εξελίξεις, Έλενα.
18: Καλό μεσημέρι. Όπως ανακοίνωσε η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, υπήρξαν βομβαρδισμοί, αμερικανικοί βομβαρδισμοί εναντίον θέσεων, ιρανικών θέσεων στο νησί Λαράκ, βρίσκεται στα στενά του Ορμούζ, όπως είπες, Ντόνα. Καθώς, όπως αναφέρουν οι Αμερικανοί, υπήρχαν σχέδια των Ιρανών να τοποθετήσουν εκ νέου νάρκες, αλλά και να επιτεθούν με πυράβλους σε πλοία που διέρχονται τα στενά του Ορμούζ. Σε αντίπεινα, οι Ιρανοί, οι οποίοι έκαναν λόγο για νεκρούς στρατιώτες και αμάχους από τις επιθέσεις των Αμερικανών, σε αντίπεινα λοιπόν στόχευσαν και χτύπησαν σύμφωνα με τους ίδιους βάσεις των Αμερικανών, δύο βάσεις στην Ιορδανία και μία στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Από την πλευρά της η Ιορδανία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 8 πυράβλους, ενώ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ανακοίνωσαν ότι αναχέτησαν ένα ντρόουν, κάνοντας λόγο για μία ωστόσο επικίνδυνη κλιμάκωση από την πλευρά του Ιράν. Επίσης, οι Ιρανοί υποστηρίζουν ότι ένα τάνκερ προσέκρουσε σήμερα σε δύο νάρκες φάρκες με αποτέλεσμα να τυλιχθεί στις φλόγες και να ακινητοποιηθεί. Οι Αμερικανοί επίσης πιέζουν σε οικονομικό επίπεδο μετά τις ανακοινώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για οικονομικό D-Day κατά του Ιράν. Ο Υπουργός Οικονομικών, ο Σκοτ Μπένσετ, κάνει λόγο για νέες κυρώσεις που θα αφορούν τραπεζικούς οργανισμούς οι οποίοι συνεργάζονται με το Ιράν και αναμένονται ανακοινώσεις στο επόμενο διάστημα. Από την πλευρά του τώρα, ο Ιρανός πρόεδρος Πεζεσκιάν δήλωσε ότι το Ιράν δεν επιθυμεί τον πόλεμο, ωστόσο είναι έτοιμο για μια σκληρή απάντηση αν συνεχιστούν οι επιθέσεις, ενώ είπε στον Ινδό Πρωθυπουργό Μόντι σε άλλες δηλώσεις του σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ ότι ο πόλεμος δεν ωφελεί κανέναν και ότι το Ιράν παραμένει ανοιχτό σε μια διπλωματική λύση. Να σημειώσουμε εντόνα ότι ο Πεζεσκιάν βρίσκεται στο Μπισκέκ του Κυργιστάν, όπου θα λάβει μέρος σήμερα και αύριο στη Σύνοδο των Χωρών Συνεργασίας της Σανγκάης και είναι η πρώτη φορά που θα υπάρξει συνάντηση με τον Κινέζο Πρόεδρο αλλά και τον Ρώσο Πρόεδρο που επίσης είναι μέλη αυτής της ομάδας. Για πρώτη φορά λοιπόν συνάντηση των τριών μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν.
0: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ από την αίθουσα σύνταξης λοιπόν με τις τελευταίες εξελίξεις από τη Μέση Ανατολή. Εμείς να επιστρέψουμε στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς το προσκήνιο επανέρχεται και η συζήτηση για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, με τις δηλώσεις κατέρωθουν να ανεβάζουν το θερμόμετρο. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Γιώργος Φλωρίδης, άσκησε σκληρή κριτική στην προοπτική ενός νέου πολιτικού σχηματισμού, υποστηρίζοντας ότι για πρώτη φορά στη νεότερη πολιτική ιστορία επιχειρεί τη δημιουργία κόμματος με στόχο να πλήξει το κόμμα από το οποίο προέρχεται.
19: Να σας πω κάτι. Εδώ και ένα χρόνο ακούμε κόμμα Σαμαρά. Αυτό κινδυνεύει ή οδηγείται στο να γίνει το πιο σύντομο ανέκδοτο.
20: Γιατί το λέτε έτσι?
19: Ένα χρόνο κόμμα Σαμαρά. Και μετά κόμμα Σαμαρά και ξανά κόμμα Σαμαρά και ξανά κινήσεις και θα γίνει εν πάση περιπτώσει.
20: Καλά, είναι δικό του θέμα που θα το κάνει όμως.
19: Σύμφωνοι. Όμως και εμείς δικαιούμαστε να σχολιάζουμε. Δικαιούμαστε να σχολιάζουμε κι εμείς.
20: Ναι.
19: Το γεγονός αυτό, έτσι δεν είναι?
20: Ναι.
19: Ωραία. Δικαίωμά του σαφώς ή οτιδήποτε άλλο.
20: Θα πλήξει τη Νέα Δημοκρατία. Αυτή είναι η ουσία τώρα.
19: Να σας πω κάτι. Δεν θυμάμαι στη νεότερη πολιτική ιστορία της χώρας να επιχειρείται να δημιουργηθεί ένα κόμμα με μοναδικό σκοπό να πλήξει το κόμμα από το οποίο προέρχεται. Mm. Υπάρχει άλλο.
0: Εχμηρός και ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, ο οποίος στράφηκε κατά των δηλώσεων συνεργατών του πρώην Πρωθυπουργού, υποστηρίζοντας ότι προσβάλλουν ακόμα και τον ίδιο τον Αντώνη Σαμαρά. Την ίδια ώρα εμφανίστηκε να κρατά αποστάσεις από την περαιτέρω όξυνση, δηλώνοντας ότι δεν θα ήθελε να οδηγηθούν τα πράγματα σε έναν εμφύλιο στο εσωτερικό της παράταξης. Να τον ακούσουμε.
21: Δεν χρεώνω τις ανοησίες του κυρίου Τσούτσια στον κύριο Σαμαρά. Είμαι τελείως βέβαιος ότι ο κύριος Τσούτσιας υπερεύει τα εσκαμμένα. Και ξέροντας τον πρόεδρο Σαμαρά, θα του έχει πει αυτά που πρέπει να του έχει πει. Mm-hmm. Κύριος Τσούτσιας προσέβαλε πολύ τον κύριο Σαμαρά. Όλη του η χθεσινή συνέντευξη ήταν μια προσβολή στον Αντώνη Σαμαρά.
20: Γιατί το λέτε αυτό?
21: Και θέλω να εξηγήσω και το γιατί.
20: Ναι.
21: Πρώτον, όσον αφορά τα προσωπικά μου θέματα. Όταν ο κύριος Τσούτσιας, καπηλευόμενος το όνομα Σαμάρας πραγματικότητα, κατηγορεί το Μητσοτάκη ότι έχει μετατρέψει τη Νέα Δημοκρατία σε ολίγο λαό. Ποια είναι τα πρόβλημα που έχουν έρθει από το Λαϊκό Ορθόδοξο Συνεδρισμό στη Νέα Δημοκρατία? Είμαι εγώ, ο Μάξο Βοής και ο Θάνος ο Πλεύρης. Mm-hmm. Και οι τρεις ήρθαμε στη Νέα Δημοκρατία και οι δύο γίναμε και υπουργοί από τον Αντώνη Σαμαρά.
20: Ναι.
21: Άρα, αν κάποιος κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία για αυτό το πράγμα, είναι σαν να λέει ότι ο Σαμαράς ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας δεν έκανε καλά τη δουλειά του. Mm-hmm. Πρώτη μεγάλη προσβολή. Δεύτερη προσβολή. Όταν μιλάει για το σημειωτικό Πασόκ. Αυτό είναι ακόμα μεγαλύτερη προσβολή. Γιατί θυμίζω ότι ο Αντώνης Σαμαράς και σωστά συγκυβέρνησε με τον Πασόκ. Δεν έφερε απλώς στελέχη του Πασόκ στη Νέα Δημοκρατία. Συγκυβέρνησε. Μοιράστηκε την εξουσία με τον Πασόκ. Mm-hmm. Άρα είναι τελείως πολιτικά αστήρικτο να θέλει να οικοδομήσει ένα επιχείρημα αυτού τύπου κατά της Νέας Δημοκρατίας.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα, γιατί σε αγώνα δρόμου επιδίδονται και φέτος χιλιάδες γονείς για να βρουν οικονομικό ενίκιο για τα παιδιά τους που εισήλθαν στα νότατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Οι τιμές κατά μέσο όρο για ένα μικρό διαμέρισμα ως 45 τετραγωνικά κυμαίνονται από 400 έως 600 ευρώ το μήνα. Ενώ οι κατοικίες με περισσότερα τετραγωνικά σε κάποιες περιπτώσεις ξεπερνούν ακόμα και τα 1000 ευρώ. Στην έρευνα που έκανε το Air News Radio 105,8, παρουσιάστηκε το πρωί στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τους Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Μίλησαν φοιτήτριες, γονείς αλλά και παράγοντες της αγοράς. Τη συνολική εικόνα όμως θα μας τη δώσει η Έλενα Καραθάνου με όλες τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Έλενα.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, γολγοθάς η αναζήτηση φοιτητικής στέγης. Σύμφωνα με την έρευνα του Air News Radio, γονείς και φοιτητές προσπαθούν να βρουν αυτό που ταιριάζει περισσότερο στην τσέπη τους. Ένα μικρό διαμέρισμα δηλαδή, οικονομικό και σε καλή κατάσταση. Όμως, ένα διαμέρισμα έως 45 τετραγωνικών, το πολύ όπως ανέφερες νωρίτερα, ξεκινάει από 400 ευρώ το μήνα. Ενώ σε αρκετές περιοχές οι τιμές αυτές είναι ακόμα πιο υψηλές, ανάλογα με την απόσταση δηλαδή από τη σχολή ή από το κέντρο της πόλης. Τώρα, όσον αφορά τις γκαρσονιέρες, τα πολύ μικρά σπίτια τα οποία αναζητούν οι φοιτητές είναι δυσέβρετα, λένε οι ειδικοί, και πολλά από αυτά που βρίσκονται διαθέσιμα είναι παλιά, χωρίς ανακαίνιση και με τιμές που δεν ανταποκρίνονται σε αυτό που προσφέρουν. Κατά μέσο όρο, ένας φοιτητής για να σπουδάσει εκτός μόνιμης κατοικίας χρειάζεται συνολικά 1.200 με 1.300 ευρώ μηνιαίως, Ντόνα.
0: Και καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι μόνο το ενίκιο, αλλά ένα σπίτι δεν είναι μόνο το ενίκιο, είναι και τα κοινόχρηστα, είναι και οι λογαριασμοί, είναι και τα καθημερινά έξοδα που θα κάνει ένα παιδί για την, και για το φαγητό του και για τις βόλτες του και για όλα. Και καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα δυσβάσταχτο βάρος όλο αυτό για τα νοικοκυριά. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Έλενα Καραθάνου. Εμείς να πάμε να ακούσουμε τι λένε οι ίδιοι φοιτητές αλλά και οι παράγοντες της αγοράς. Η Μιλάν Θικαργάκου είναι φοιτήτρια οικονομικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Ίδια βρήκε ένα σπίτι για το πόσα τετραγωνικά, τι θα ξοδέψει, αλλά και την πρόθεσή της να δουλέψει προκειμένου να βοηθήσει οικονομικά τους γονείς της. Να την ακούσουμε.
2: Πέρασα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων οικονομικών επιστημών και αρχίσαμε να βρίσκουμε σπίτι από αρχές Αυγούστου. Για ένα διάρρη οι τιμές κυμαίνονται από 320 μέχρι 450, κάπου εκεί. Εμένα το δικό μου σπίτι είναι 45 τετραγωνικά, είναι 430 ευρώ το μήνα. Βρήκαμε και πιο φθηνές επιλογές, απλά επέλεξα αυτή γιατί θα μείνω 4 χρόνια εκεί. Θέλαμε να επιλέξουμε κάτι πιο άνετο και βολικό. Είναι κοντά στο κέντρο και πολύ κοντά στη σχολή και από ό,τι καταλάβαμε γιατί πήγαμε και το είδαμε το σπίτι, είναι και σε ασφαλές περιοχή. Με έναν υπολογισμό που κάναμε με τους γονείς μου, μέσα το νίκη και ό,τι θα ξοδεύω εκεί πέρα, πιστεύω ότι θα μου βγουν κάπου στα 1.200 ευρώ, κάπου εκεί. Θέλω να ξεκινήσω να δουλεύω κιόλας για να βγάζω και τα δικά μου χρήματα, αλλά θα με βοηθάνε και οι γονείς μου.
0: Για να ακούσουμε και μία άλλη φοιτήτρια, η Δώρα Θανασοπούλου, η οποία είναι φοιτήτρια στο τμήμα χημίας της Πάτρας. Να δούμε και εκείνη πώς πήγε η έρευνά της για στέγη προκειμένου να φοιτήσει στην Πάτρα τα επόμενα χρόνια.
22: Πέρασα στο τμήμα χημίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών και έχω καταφέρει να βρω σπίτι κοντά στο κέντρο μέσα. 600 ευρώ το μήνα, το ενίκιο. Θεωρείται με αυτά που έχω ακούσει φυσιολογικό για το κέντρο. Το σπίτι είναι 40 τετραγωνικά, 38, κάπου εκεί. Είναι επιπλωμένο. Νιώθω μια μεγαλύτερη ασφάλεια, να πω την αλήθεια, να είμαι μέσα στο κέντρο. Ότι μπορώ να κυκλοφορώ. Ότι μένω κοντά με τους φίλους μου. Ότι θα μπορώ να μετακινούμαι με τα πόδια για μαγαζιά, για εξόδους, όλα αυτά. Σκέφτηκα να συγκατοικήσω. Όμως μετά συνειδητοποίησα και εγώ και εκείνη η κοπέλα που μου είχε κάνει την πρόταση ότι δεν θα είναι πολύ εύκολο γιατί δεν θα μπορούμε δηλαδή να φιλοξενήσουμε ταυτόχρονα και τη δικιά της οικογένεια και τη δικιά μου, να ταιριάξουμε γενικά τα προγράμματά μας. Με την οικογένειά μου που κάναμε έναν προϋπολογισμό των χρημάτων το υπολογίσαμε περίπου στα 1.200 με 1.300 ευρώ το μήνα.
0: Να δούμε όμως τι λένε και οι παράγοντες της αγοράς, το πόσο δύσκολο είναι να βρεθεί ένα μικρό διαμέρισμα, αλλά και για τις υψηλές τιμές, γιατί το συναντούμε συνεχώς. Δεν βρίσκουμε οικονομικά ενίκια. Ο κύριος Ελευθέριος Ποταμιάνος, πρόεδρος του Συλλόγου Μεσητών Αστικών Συμβάσεων Αθηνών Αττικής.
23: Κύρια αναζήτηση τέτοιων κατοικιών εντοπίζεται σε μικρά κινητά κυρίως,
3: που έχουν επιφάνεια από 25 έως 50 τετραγωνικά μέτρα, με υψηλές τιμές και λόγω της στεγαστικής κρίσης αλλά και γενικότερα της ανυπαρξίας τέτοιων μικρών κατοικιών στα αστικά αυτά κέντρα, και με τιμές οι οποίες αγγίζουν πολλές φορές και τα 15 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, κυρίως στην Αθήνα, και σίγουρα δεν πέφτουν εύκολα κάτω από 12 ευρώ το τετραγωνικό. Η επιθυμία όλων είναι να είναι όσο πιο κοντά γίνεται στο πανεπιστήμιο για ευνόητους λόγους. Όμως επειδή αυτό είναι πρακτικά αδύνατο, ανοίγουν τον ορίζοντα και πηγαίνουν πιο μακριά. Όσο πιο μικρά είναι τα κίνητα αυτά, επειδή είναι πιο δισεύρετα, είναι πιο ακριβά.
0: Να πάμε τώρα και σε αυτό το θρίλερ που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κυψέλη με το θάνατο ενός βρέφους. Η ιατροδικαστική εξέταση θα δώσει τις απαντήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το νεκρό βρέφος εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Ήδη έχουν γίνει συλλήψεις. Για το τι εξετάζουν ακριβώς οι αρχές θα μας ενημερώσει η Σοφία Ορφανού. Καλό μεσημέρι, Σοφία.
4: Και σύμφωνα με αστυνομικές πηγές έχουν σχηματιστεί δύο διαφορετικές δικογραφίες. Η πρώτη αφορά την απόκρυψη ανέβρεσης νεκρού και η δεύτερη για την κατοχή και χρήση ναρκωτικών ουσιών. Ένας μάλιστα από τους τέσσερις συλληφθέντες είναι και για τις δύο, έχει συλληφθεί και για τα δύο αδικήματα. Τώρα τα τρία ανήλικα παιδιά, το 12χρονο αγοράκι, ένα ακόμη 9χρονο αγοράκι και το 15χρονο κορίτσι που μάλιστα είναι έγκυος, βρίσκονται ήδη στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία, όπου είναι υποκαθεστώς προστατευτικής φύλαξης με εντολή του εισαγγελέα. Έχουν ήδη υποβληθεί στις πρώτες εξετάσεις, όπου σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται το αγοράκι 9 ετών και 15χρονη, που είναι μάλιστα έγκυος, να έχουν σεξουαλικό μεταδεδόμενο νόσημα. Τώρα είναι σε εξέλιξη οι εξετάσεις στο 12χρονο, όπου έφτασε πριν από λίγη ώρα με την συνοδεία αστυνομικών στο νοσοκομείο, ενώ αναμένεται σήμερα να οδηγηθούν και γιατροδικαστική εξέταση, ενώ η 15χρονη λόγω της εγκυμοσύνης της θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα στη γυναικολογική κλινική προκειμένου να γίνει εκτίμηση της κατάστασης υγείας της. Ένα πραγματικό θρίλερ και για την αστυνομία, καθώς έπεσαν σε αντιφάσεις οι κατεθέσεις, ήταν πολύ ωραίες. Μέχρι τα ξημερώματα κατέθεταν τα εμπλεκόμενα πρόσωπα στις αστυνομικούς ασφάλειας. Υποστήριζαν η γυναίκα 38χρονη, φέρεται να έχει υποστηρίξει πως η ίδια απέβαλε και πως το μωρό ήταν δικό της, στο βρέφος. Ωστόσο, οι αστυνομικές αρχές, επειδή από τέως τώρα στοιχεία που έχουν συλλέξει, έχουν εντοπίσει ανάμεσα και στο διαμέρισμα και κάποια ψηφιακά αρχεία και ψηφιακά πιστήρια τα οποία έχουν αποσταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελλάδας για εξέταση.
0: Πραγματικά φρίκι όμως. Να σε ευχαριστούμε πολύ για τις τελευταίες πληροφορίες, Σοφία.
5: Είναι ραγδαίες οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση θρίλερ με το νεκρό βρέφος που εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι στην περιοχή της Κυψέλης, καθώς ο ιατροδικαστής, σύμφωνα με πληροφορίες που εξέτασε.
0: Λοιπόν, να συνεχίσουμε όμως το δελτίο μας, γιατί συνεχίζονται και οι προσπάθειες για την ανέβρεση 18 ανθρώπων, ανάμεσά τους και παιδιά που εξακολουθούν να αγνοούνται μετά τη βύθιση καταμαράν ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας. 8 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από το ναυάγιο. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 8 μελών του πληρώματος, ανάμεσά τους και ο καπετάνιος. Ο Κωστής Κωνσταντίνου έχει όμως το ρεπορτάζ. Κωστή, καλό μεσημέρι.
23: Καλό μεσημέρι. Όντως υπάρχουν συλλήψεις, υπάρχουν και πρόσθετες συλλήψεις, όπως πληροφορούμαστε τουλάχιστον από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Και υπάρχει και μια καινούργια λεπτομέρεια σε αυτή την ιστορία, ότι πριν από τον Απόπλου, του είχε απαγορευτεί αρχικά είχε απαγορευτεί ο Απόπλους από την Κερίνια λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων, και περίπου μια ώρα αργότερα λέει το καταμαράν απέπλευσε με προορισμό το τασουγιού της Μερσίνης, που είναι βεβαίως το λιμάνι της Ελεύκειας. Και φαίνεται ότι εκεί στην αρχή, ενώ είχαν μπει, άρχισε να μπάζει το σκάφος νερά. Φαίνεται ότι έκαναν παραστάσεις προς το πλήρωμα, και το πλήρωμα τους είπε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό το πράγμα. Και επίσης ήταν κλειδωμένες οι πόρτες. Είναι πάρα πολλά τα δεδομένα τα οποία πλέον επιβαρύνουν φοβερά τη θέση του καπετάνιου και του πληρώματος, ο οποίος θα σημειωθεί, υπάρχει καταγγελία ο καπετάνιος ότι εγκατέλειψε πρόωρα το σκάφος και κατά παράβαση βεβαίως της νομοθεσίας η οποία εφαρμόζεται διεθνώς.
0: Πολλά τα ερωτήματα, θα την παρακολουθούμε και αυτή την υπόθεση. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κωστή, για το ρεπορτάζ. Αθλητικό δελτίο. Να περάσουμε γρήγορα και στην αθλητική επικαιρότητα. Μαζί μας ο Τάσος Επιτρόπου. Με τι να πρωτοξεκινήσουμε? Και ποδόσφαιρο έχουμε και μεσογειακούς αγώνες έχουμε. Τάσο, το αφήνω σε σένα.
6: Ό,τι προλάβουμε είναι αλήθεια. Τους πρώτους τους βαθμούς στο νέο πρωτάθλημα έχασε η ΑΕΚ χθες μετά την ισοπαλία 1-1 που έβαλε με την Κηφισιά στη Λεωφόρο. Στα τέσσερα χθεσινά παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής της Super League, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2 με ανατροπή, Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός 0-1, Κηφισιά ΑΕΚ όπως σας είπα 1-1 και Άρης Όφη 2-1, με την αυλαία της αγωνιστικής να πέφτει σήμερα στις 7.30 με την αναμέτρηση του Λεβαδιακού με τον Παναθηναϊκό στη Βιωτία. Το Σάββατο, να θυμίσω, Βόλος Ηρακλής 1-1 και Πανετολικός Καλαμάτα 2-0. Όμως σήμερα κλέβει και την παράσταση και το παιχνίδι της εθνικής ομάδας στο Telecom Center, στον κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, στο ωριακό αγώνα αυτό της εθνικής με την Ισπανία, που για να αυξήσει η εθνική θέλει τις πιθανότητές της για πρόκριση στο παγκόσμιο κύπελλο. Ώρα έναρξη, επαναλαμβάνω, στις 7 από την ΕΡΤ2 και την ΕΡΑΣΠΟΡ καλύψει το αγώνα.
0: Τάσο Επιτρόπου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
7: Ο καιρός.
0: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε τη μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαβούλη.
8: Την Τρίτη περιμένουμε γενικά ηλιοφάνεια και από το μεσημέρι τοπικές νεφώσεις με μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στα υπηρετικά ορεινά της βόρειας και δυτικής χώρας. Οι συνθήκες ευνοούν την ήπια μεταφορά αφρικανικής σκόνη στα δυτικά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βοριάδες έως 6 μποφόρ και τοπικά έως 7. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 34 με 36 βαθμούς και τοπικά τους 37. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 26 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα εκδηλωθούν λίγες μπόρες προς το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι νότιοι έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 34 βαθμούς.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, μαζί σας σήμερα για πρώτη φορά σε αυτήν την εβδομάδα το Μπαρέρτ εδώ από τους 98,1 και 91,2 για την Κομωτινή, διότι υπάρχει όλο το δίκτυο της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που μας υποστηρίζει και μας ακούει και μας μεταδίδει, η Καβάλα στους 96,3, η Σέρες στους 101,5, η Ορεστιάδα στους 103,5 και ο Βόρειος Εύρος στους 101 FM, εκεί μας ακούν. Και βέβαια μας ακούν και από το Ερτέκο, διότι μέσω του ίντερνετ, από όποια γωνιά του πλανήτη και αν βρίσκεστε, το Ερτέκο είναι εκεί για να μεταδίδει όχι μόνο εμάς, αλλά και όλα τα ραδιόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας, κεντρικά ή περιφερειακά. Το Μπαρέρτ είναι αυτό το ραδιοφωνικό μπαρ που σερβίρει μουσικά κοκτέιλς κάθε μεσημέρι, 3 με 4, στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ο Φώτης Άντζας. Και έτσι με απαλούς ρυθμούς ξεκινάμε, γιατί ξέρω καλά ότι για πολλούς από εσάς οι καλοκαιρινές διακοπές μόλις τελείωσαν, οπότε δεν θέλουμε να σας τσιτώσουμε. Θέλουμε σιγά σιγά να σας βάλουμε στην κανονικότητα του χειμώνα. Και αυτό το έκανε η Tammy Nilsson με ένα καθελωτικό φορτισμένο κομμάτι, το You Were Mine. Αυτή η Καναδο-Νεοζηλανδή δημιουργός, η οποία ξεχωρίζει για τη μοναδική φωνητική της δύναμη που αναμειγνύει την κλασική country, το rockabilly και τη vintage soul. Το You Were Mine που ακούσαμε περιλαμβάνεται στο εξαιρετικό άλμπουμ της Chicka Boom. Είχε βγει αυτό το άλμπουμ το 2020 και ήταν ένα έργο που διακρίθηκε για τον ακατέργαστο ζωντανό ήχο του, αφού η Nilsson συνεργάστηκε στενά με τον αδερφό της και κιθαρίστα Jay Nilsson, αποδίδοντας μια βαθιά προσωπική και δυναμική μουσική εμπειρία. Στο You Were Mine που ακούσαμε, η καλλιτέχνηδα ξεδιπλώνει όλο το εύρος της πρακτικής της ερμηνείας πάνω σε μια ατμοσφαιρική soul μπαλάντα ερνορχίστρωση, εξερευνώντας τα συναισθήματα της απώλειας, της προδοσίας, της νοσταλγίας, με τρόπο, εγώ θα πω, που θυμίζει τις μεγάλες φωνές της δεκαετίας του 60 σε αυτό το μουσικό στερέωμα, στο είδος της soul δηλαδή. Και θα μείνουμε εκεί στην Αμερική και στον αμερικάνικο τρόπο το μουσικό. Θα ακούσουμε ένα κομμάτι από τον αγαπημένο μου bluesman Keb Moe, κατά κόσμο Kevin Roosevelt Moore. Το κομμάτι λέγεται They Don't Make Them Like They Used To. Μια συνεργασία του Keb Moe, ο οποίος είναι πλέον ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του σύγχρονου ακουστικού Delta Blues. Λοιπόν, και είναι αυτή η συνεργασία με το θρυλικό ακαπέλα φωνητικό συγκρότημα του Take Six, το οποίο συγκρότημα είναι γνωστό για τις αριστοτεχνικές gospel και jazz αρμονίες που βγάζει. Περιλαμβάνεται το κομμάτι στο άλμπουμ του Keb Moe με τίτλο Oklahoma, είχε βγει το 2019. Μια παραγωγή γεμάτη κοινωνικό προβληματισμό, ένα αφηγηματικό βάθος και πλούσιες ρίζες μουσικές. Μουσικές ρίζες που αναφέρονται φυσικά στην Αμερικανική Ήπειρο και ιδιαίτερα στο βόρειο κομμάτι της. Στο συγκεκριμένο κομμάτι, χαρακτηριστική γεμάτη συνέστημα κιθάρα και φωνή του Keb Moe σμίγει αριστοτεχνικά με τις πολυεπίπεδες αρμονίες των Take Six, δημιουργώντας ένα διαχρονικό ύμνο που εκφράζει την εκτίμηση για τις παλιές αυθεντικές αξίες, τους ανθρώπους και την ποιότητα που υπήρχε σε μια άλλη εποχή. Όλα αυτά και άλλα πολλά εδώ στον Μπαρέρτ και εδώ στην ΕΡΤ Κομωτινής, αλλά και στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μείνετε μαζί μας για πολλές καλές μουσικές από το μαύρο στερέωμα σήμερα.

Αυτό ήταν το In the Pines. Είναι γνωστό, οι περισσότεροι το ξέρετε ως Where Did You Sleep Last Night. Το έχετε γνωρίσει οι περισσότεροι από την εκτέλεση των Nirvana, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά όμως είναι ένα παραδοσιακό αμερικάνικο folk blues κομμάτι του 19ου αιώνα. Εδώ το ακούσαμε από τη φωνή και την ενορχήστρωση της τραγουδοποιού και τραγουδίστριας Αμύθις Κάια, η οποία το ερμηνεύει με έναν σκοτεινό, καθηλωτικό και βαθιά ατμοσφαιρικό τρόπο. Μία από τις πιο ιδιαίτερες φωνές της σύγχρονης αμερικάνας σκηνής. Συνδυάζει τις αφροαμερικάνικες μουσικές ρίζες της με την indie rock αισθητική και ξεχωρίζει για την επιβλητική φωνητική της έκταση. Το κομμάτι συμπεριλήφθηκε στο προσωπικό της άλμπουμ Weary and Strange ή Weary Plus Strange. Είχε βγει το 2021 αυτός ο δίσκος. Ένας δίσκος που εξερευνά θέματα απομόνωσης, ταυτότητας και ψυχικής κάθαρσης. Η ερμηνεία της Κάια στο In the Pines ξεχωρίζει, καθώς μετατρέπει το κλασικό αυτό τραγούδι σε μια σπαρακτική ακατέργαστη κατάθεση ψυχής με βαριές κιθάρες και υποβλητικό ρυθμό. Τώρα θα πάμε να ακούσουμε και την αγαπημένη μου Liz Wright σε μια δική της σύνθεση, το Your Love. Ατμοσφαιρική σύνθεση, η οποία έτσι αναδεικνύει τη φωνή της Liz Wright. Βγάζει αυτό το μεταξένιο κοντράλτο στη φωνή της και την αριστοτεχνική ανάμειξη της gospel, της jazz και της soul. Περιλαμβάνεται στο αναγνωρισμένο άλμπουμ της Freedom and Surrender. Είχε βγει το 2015 και ήταν ένας δίσκος επικεντρωμένος στα θέματα αγάπης, συναισθηματικής παράδοσης και εσωτερικής ελευθερίας. Στην παραγωγή αυτού του δίσκου ήταν ο καταξιωμένος Larry Klein. Στο συγκεκριμένο κομμάτι η Liz Wright με τη συνοδεία εκλεπτισμένων οργανικών διευθετήσεων και απαλών soul ρυθμών αποδίδει μια ζεστή και αισθησιακή ερμηνεία, αποτυπώνοντας την ηρεμία, τη λύτρωση και την πνευματική δύναμη που προσφέρει η αληθινή αγάπη. Τέτοια πράγματα ακούμε εδώ στο Μπαρέρτ και εδώ στην Ερθκομοτηνής. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω του προφίλ μας στο Messenger. Ψύχρεμα σχόλια, παρατηρήσεις, μουσικές επιθυμίες, όλα δεκτά.

Αυτό ήταν το Days of Mellow, μια ατμοσφαιρική κινηματογραφική σύνθεση από ένα έτσι ιδιαίτερο indie garage rock δίδυμο, τους Bad Flamingo. Δύο γυναίκες είναι, οι οποίες διατηρούν ανώνυμη την ταυτότητά τους, εμφανιζόμενες πάντα με μάσκες και καπέλα. Η μουσική τους συνδυάζει στοιχεία spaghetti western, desert rock και low-fi blues, με χαρακτηριστικά βραχνά φωνητικά, υπνοτικά μπάντζο, ταξιδιάρικα ριφάκια στην κιθάρα. Το κομμάτι κυκλοφόρησε ως ανεξάρτητο single και περιλαμβάνεται στην πλούσια σειρά από ψηφιακά EP που συνθέτουν τον κατάλογό τους. Αποτυπώνουν απόλυτα τη ραθυμία, τη μελαγχολία και τον αισθησιασμό μιας ζεστής χαλαρής ημέρας στην έρημο μέσα από το σκοτεινό vintage και ενιγματικό τους ήχο. Τώρα θα πάμε σε ένα γεμάτο ενέργεια κομμάτι ενός Αμερικανού μουσικού, του Cedric Burnside. Έχουμε πει για αυτόν, είναι εγγονός του θρυλικού R.L. Burnside και είναι εξέχων εκπρόσωπος του σημερινού Hill Country Blues, ενός ξεχωριστού είδους του Mississippi που βασίζεται στους πνοτικούς επαναλαμβανόμενους ρυθμούς και τα κατέργαστα ριφ. Θα ακούσουμε ένα κομμάτι που λέγεται Step In και περιλαμβάνεται στο βραβευμένο άλμπουμ του Cedric Burnside με τίτλο I Be Trying. Είχε βγει το 2021 αυτός ο δίσκος, ο οποίος ηχογραφήθηκε στο ιστορικό Stax Music Academy στο Memphis. Εξερευνά τη ζωή ο δίσκος ολόκληρος, τις δυσκολίες, την πίστη και την αγάπη μέσα από την παράδοση του Νότου, της Αμερικής. Στο Step In, το κομμάτι που θα ακούσουμε, ο Burnside συνδυάζει τα δυναμικά του τύμπανα με την εκφραστική ακουστική κιθάρα και τη χαρακτηριστική γεμάτη βίωμα φωνή του, καλώντας τον ακροατή σε μια μουσική κάθαρση που γεφυρώνει το παραδοσιακό blues με τη σύγχρονη soul αισθητική.

Αυτό είναι το Obetti, μια εκρηκτική συναισθηματικά φορτισμένη σύνθεση του Fantastic Negrito. Ενός καλλιτέχνη που επαναπροσδιορίζει τα σύγχρονα blues, αναμειγνύοντάς τα με funk, soul και punk. Να καλά ακούσατε. Αλλά φυσικά και τα spiritual song και τις ρίζες της αμερικανικής μουσικής που ήρθε κυρίως με τους μαύρους τους σκλάβους. Δύο αιώνες πριν. Το κομμάτι αυτό περιλαμβάνεται στο θεματικό άλμπουμ White Jesus Black Problems. Είχε βγει το 2022. Ήταν ένα και είναι ένα πολυσύνθετο έργο βασισμένο στην πραγματική ιστορία των προγόνων του στη Βιρτζίνια, και μάλιστα στη Βιρτζίνια του 1750. Το κομμάτι το Obetti ουσιαστικά λέγει την ιστορία μιας λευκής Ιρλανδής υπηρέτριας και ενός υποδουλωμένου Αφροαμερικανού και προκαλεί τα φυλετικά κοινωνικά ταμπού. Στο Obetti ο Fantastic Negrito χρησιμοποιεί την ακατέργαστη παθιασμένη φωνή του και ένα δυνατό ρυθμικό groove για να τραγουδήσει για την αγάπη, την επιθυμία και την ελευθερία απέναντι στις κοινωνικές καταπιέσεις, προσφέροντας μια καθηλωτική συμπύκνωση της ιστορίας και του μοναδικού του ήχου. Τώρα το I Forgot To Be Your Lover είναι ένα τραγούδι, μια ψυχωμένη ατμοσφαιρική διασκευή της κλασικής όλους επιτυχίας του William Bell. Ένα τραγούδι που είχε βγει το 1968, εμείς το ακούμε από το εξαιρετικό δίδυμο τους γνωστούς Black Keys, Dan Auerbach και Patrick Carney, οι οποίοι ξεχωρίζουν για την ικανότητά τους να παντρεύουν το vintage ήχο με τη σύγχρονη rock ενέργεια και την ηχητική τεχνολογία. Το κομμάτι περιλαμβάνεται στο άλμπουμ τους Ohio Players. Είχε βγει αυτό το άλμπουμ το 2024 και ήταν ένας δίσκος γεμάτος συνεργασίες και πολυσυλλεκτικές επιρροές που εξερευνά τη soul, το funk και το blues, διατηρώντας πάντα το χαρακτηριστικό ήχο των Black Keys. Στη συγκεκριμένη διασκευή, με τη συμμετοχή του Tommy Brenneck, η εκφραστική φωνή και η κιθάρα του Auerbach συνδυάζονται με τους ζεστούς ρυθμούς του Carney και τα πλούσια φωνητικά, αποδίδοντας ένα γεμάτο συνέστημα και έναν νοσταλγικό ύμνο για την αμέλεια και τη μεταμέλεια στην αγάπη. Όλα αυτά φυσικά εδώ στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μας ακούτε από την Καβάλα στους 96,3, από τις Σέρες στους 101,5, από την Ορσιάδα στους 103,5, από το Βόρειο Εύρος στους 101 FM και από την Κομοτηνή και τη Ροδόπη στους 98,1 και 91,2. Νομίζω και από την Ξάνθη μας ακούτε εκεί. Μας μεταδίδει και το ΕΡΤΕΚΟ, η πλατφόρμα αυτή που μεταδίδει όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς της ΕΡΤ, κεντρικούς ή περιφερειακούς. Και από εκεί μπορείτε να μας ακούσετε από όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου, έχοντας βέβαια πάντα το τάμπλετ, το κινητό ή τον υπολογιστή σας συντονισμένο στην πλατφόρμα του ΕΡΤΕΚΟ.

Αυτό λοιπόν ήταν το Set Sail Part 1. Μια ατμοσφαιρική ταξιδιάρικη σύνθεση του North Mississippi All Stars. Αυτό το συγκρότημα έχει πυρήνα τα αδέλφια Luther and Condi Dickinson, οι οποίοι είναι πρωτοπόροι στη διατήρηση και τον εξυγχρονισμό του Hill Country Blues μέσα από την ανάμιξή του με jam rock, funk και soul στοιχεία. Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο ομώνυμο άλμπουμ τους που είχε βγει το 2022, ένα έργο που εξερευνά θεματικές όπως η ελπίδα, η μετακίνηση, η επιβίωση, η σύνδεση των γενναίων μέσα από τις ρίζες της αμερικανικής μουσικής παράδοσης. Στο κομμάτι αυτό ξεχωρίζει η συμμετοχή του τραγουδιστή Lamar Williams Jr. Είναι γιος του πρώην μπασίστα των Allman Brothers Band, ο οποίος με τη ζεστή γεμάτη soul συνέστημα φωνή του δένει αριστοτεχνικά με τα ψυχεδελικά κιθαριστικά ριφ του Luther και το υπνοτικό ρυθμικό groove του Condi, δημιουργώντας έναν ενωτικό και λυτρωτικό ύμνο. Τώρα, καθώς πάμε σιγά σιγά προς το τέλος, το Call My Name είναι το επόμενο κομμάτι που αποτελεί μια υπνοτική πολυπολιτισμική σύνθεση του Gitkin. Gitkin είναι το προσωπικό πειραματικό project ενός Αμερικανού πολιοργανίστα και παραγωγού ονόματι Brian Jay, ο οποίος φημίζεται για την αριστοτεχνική ανάμιξη της ψυχεδελικής funk, του vintage surf rock, της κούμπια και των μεσοανατολικών κιθαριστικών παραδόσεων. Το κομμάτι συμπυκνώνει, λέγεται Call My Name, έτσι, και συμπυκνώνει το χαρακτηριστικό κινηματογραφικό ήχο που βγάζει ο καλλιτέχνης. Συχνά περιγράφεται ως ένα νοερό μουσικό ταξίδι στην έρημο, συνδυάζοντας ράθιμα σκονισμένα κιθαριστικά ριφ με ατμοσφαιρικά εξωτικά grooves και υποβλητικές μπασογραμμές. Μέσα από αυτήν τη δημιουργία, η οποία εντάσσεται στην ευρύτερη δισκογραφική του εξερεύνηση, μια εξερεύνηση που περιέχει τους παγκόσμιους ρυθμούς κάτω από ένα σύγχρονο εναλλακτικό πρίσμα, ο Gitkin καταφέρει να συνθέσει ένα σκοτεινό αλλά και άκρως ρυθμικό ηχητικό τοπίο που εχμαλωτίζει αισθήσεις, αφήνοντας την ακατέργαστη εκφραστικότητα των οργάνων και την νοσταλγική ατμόσφαιρα να κυριαρχήσουν.

Πλησιάζουμε, όχι πλησιάζουμε, είμαστε κοντά στο τέλος. Ακούτε και το σηματάκι. Πριν σας πάμε στην Οστιάδα και στην εκπομπή του Γιάννη Σκευλίδη προς τη μεριά του ανέμου, τελευταίο κομμάτι είναι το Sold Out On You, μια εκρηκτική soul blues δημιουργία ενός εξαιρετικού τραγουδιστή, του Robert Finley, ενός καλλιτέχνη με συγκλονιστική ιστορία, ο οποίος ανακαλύφθηκε σε μεγάλη ηλικία, τα έχουμε πει. Περιλαμβάνεται το κομμάτι αυτό στο αναγνωρισμένο άλμπουμ του Sir Cooper's Son, είχε βγει το 2021. Ένα βαθιά προσωπικό δίσκο σε παραγωγή του Dan Auerbach από τους Black Keys, να, ο Dan Auerbach, ο οποίος αντλεί έμπνευση από τα βιώματα του Finley ως γιου φτωχού αγρότη στο Αμερικάνικο Νότο. Και εδώ στο Sold Out On You ο Finley παραδίδει μια καθηλωτική ερμηνεία που κινείται ανάμεσα σε σπαρκτικά φαλσέτα και βροντόδεις κραυγές, αποδίδοντας την απόγνωση και τον πόνο ενός ολοκληρωτικού συναισθηματικού ξεκαθαρίσματος πάνω σε μια βαριά ατμοσφαιρική ενορχίστρωση. Λοιπόν, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα στην ίδια συχνότητα. Έως τότε να είστε όλοι καλά.

105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Μειώσεις τιμών σε περισσότερα από 1.740 προϊόντα βασικής κατανάλωσης και σχολικά είδη με μέσο ποσοστό 9,5% ισχύουν από σήμερα στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών. Το μέτρο θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου και σε αυτό συμμετέχουν περισσότεροι από 100 προμηθευτές, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών. Αναμένεται είσοδος και άλλων στην πρωτοβουλία, η οποία, όπως σημείωσε ο Υπουργός Τάκης Θεοδωρικάκος, δίνει μια ανάσα σε νοικοκυριά και πολίτες που δοκιμάζονται από το υψηλό κόστος ζωής. Στο μεταξύ, παρατείνεται η επιδότηση κατά 10 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών, ενώ αντίστοιχη ανακοίνωση εξέδωσαν και τα διελιστήρια. Το μέτρο θα διαρκέσει μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου. Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Η κυβέρνηση θεατή στο ράλι ανατιμήσεων προσπαθεί να μαζέψει τα ασημάζευτα, δηλώνουν οι αρμόδιοι τομάρχες του ΠΑΣΟΚ. 7 ολόκληρα χρόνια ακρίβειας και σχροκέρδειας, αλλά κάθε 6 μήνες η κυβέρνηση αναλαμβάνει πρωτοβουλίες μείωσης τιμών, σχολιάζει η Ελληνική Λύση. Την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης ύψους 36 δισεκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας απολογισμό του προγράμματος Ελλάδα 2.0. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, με τη συμβολή του Ταμείου δημιουργήθηκαν 550.000 νέες θέσεις εργασίας, προχώρησε η ψηφιοποίηση του κράτους και πραγματοποιήθηκαν σημαντικές παρεμβάσεις σε υγεία, παιδεία, δικαιοσύνη και ενέργεια. Ο εξυγχρονισμός της χώρας δεν έχει ημερομηνία λήξης. Επόμενος σταθμός το 2030, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης. Νέα αντιπαράθεση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ για τα κόκκινα δάνεια. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι με την πρότασή του επαναφέρει το κίνημα «Δεν πληρώνω», υποστηρίζοντας ότι η ενδεχόμενη εφαρμογή της θα έθετε σε κίνδυνο το τραπεζικό σύστημα. Απαντώντας, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι προστατεύει την κερδοφορία των φαντς και υποστήριξε ότι η πρόταση του κόμματός του προβλέπει κανόνες για την προστασία των δανειοληπτών χωρίς ζημία για τράπεζες και φαντς. Ελλάδα και Ισραήλ υπέγραψαν στο Τελαβίβ τη διακρατική συμφωνία ύψους άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ασπίδα του Αχιλέα. Πρόκειται για ολοκληρωμένο σύστημα αντιαεροπορικής αντιβαλιστικής και αντιντρόουν άμυνας, η υλοποίηση του οποίου ξεκινά άμεσα. Στο πρόγραμμα θα συμμετάσχουν 19 ελληνικές εταιρείες με μερίδιο άνω του 25%. Ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας χαρακτήρισε το σύστημα κεντρικό τμήμα της Ατζέντα 2030 για τη συνολική μεταρρύθμιση των ενόπλων δυνάμεων. Για μια ακόμα επικίνδυνη απόφαση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για την επιτάχυνση της πολεμικής προετοιμασίας στο πλαίσιο των Αμερικανοανατολικών επιδιώξεων στην περιοχή, κάνει λόγο το ΚΚΕ. Σε κάθε τυχόν αυτερεσία από την Τουρκία θα υπάρχει μια απάντηση εκ μέρους της Ελλάδας, τόνισε σε ραδιοφωνική του συνέντευξη ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Όσον αφορά στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Υπουργός είπε ότι τους επόμενους μήνες πιθανότατα και μέσα στο 2026 θα επανεκκινήσει πόνδυση του καλωδίου. Δεν απαιτείται η άδεια της Τουρκίας και δεν θα ζητηθεί, τόνισε χαρακτηριστικά ο Υπουργός. Η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν εξετάζουν τη διεύρυνση της νέας αμυντικής του συμμαχίας και καταρτίζουν οδικό χάρτη για την ένταξη και άλλων χωρών, όπως δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Η αμυντική συμμαχία της ΜΕΚΑ συγκροτήθηκε στις αρχές Αυγούστου και προβλέπει ότι η επίθεση εναντίον ενός από τα τρία κράτη θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Σήμερα πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη η πρώτη συνεδρίαση της αρμόδιας Στρατηγικής και Αμυντικής Επιτροπής. Σε εγκληματική ενέργεια απόδειται ο θάνατος του βρέφους που εντοπίστηκε χθες σε διαμέρισμα στην Κυψέλη, σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 4 άτομα. Νεκρός εντοπίστηκε άνδρες αγνώστων μέχρι στιγμή στοιχείων κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα 5ου ρόφου στην Εδώ Εκατέου στο Νέο Κόσμο. Επί τόπου συνεχίζουν να επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις. Η Ιταλία παρατείνει για ακόμα 15 μέρες τους συνοριακούς ελέγχους στις αφήξεις από την Ισπανία που είχαν επιβληθεί μετά τη μαζική είσοδο μεταναστών από το Μαρόκο στη Θέουτα. Σε αντίμετρα προχώρησε και η Μαδρίτη παρατείνοντας τους ελέγχους για όσους φτάνουν από την Ιταλία.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος αύριο καιρός, με τοπικές βροχές στα βυτικά και βόρεια επιρροτικά ορεινά. Βορειοδυτική άνεμη έως 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
1: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη. Με τον Γιάννη Σκερλίδη. λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομποτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό. Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Καλή εβδομάδα σε όλους σας. Διανύουμε την τελευταία μέρα αυτού του μήνα, του τελευταίου του καλοκαιριού, λέμε τουλάχιστον, αν και το καλοκαίρι φαίνεται και σύμφωνα με τις προβλέψεις. Διανύουμε την τελευταία μέρα αυτού του μήνα, του τελευταίου του καλοκαιριού, λέμε τουλάχιστον, αν και το καλοκαίρι φαίνεται και σύμφωνα με τις προβλέψεις.

διαφορετικών δημιουργών, διαφορετικών μουσικών αναφορών θα έλεγα, που όμως έχουν ένα κοινό στοιχείο, ένα κοινό παρονομαστή, έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι. Αφού σας υπενθυμίσω πρώτα και τις συχνότητές μας, όσοι διαμένετε ή μας ακούτε στο βόρειο κομμάτι του νομού Εύρου, μας εντοπίζετε στους 101 των FM. Οι υπόλοιποι στο νότιο του Εύρου στους 103.5, για Ροδόπη Ξάνθη στους 98.1 και 91.2, για Καβάλα Δράμα στους 96.3 και για Σέρες στους 101.5. Υπάρχει φυσικά όπως πάντα και η διαδικτυακή ακρόαση από το erteco.gr, όπου και αν είστε και με όποια συσκευή χρησιμοποιείτε μπορείτε να μας ακούτε. Σήμερα λοιπόν θα σταθούμε σε τραγούδια που έχουν πίσω τους ενδιαφέρουσες ιστορίες, εξαίρετες συνεργασίες, δίσκους, δημιουργούς, μουσικές συναντήσεις που αξίζει να θυμόμαστε. Γιατί, φίλες και φίλοι, όπως και να το κάνουμε, ένα τραγούδι δεν είναι μόνο η μελωδία και η φωνή που ακούμε, είναι και η εποχή η οποία γράφτηκε, είναι και οι άνθρωποι που το δημιούργησαν, κυρίως αυτό, είναι η διαδρομή που έκανε μέχρι να φτάσει στα δικά μας αυτιά ή στα αυτιά των νεότερων, των επόμενων που θα έρθουν μετά από μας. Αυτά λοιπόν θα αναζητήσουμε σήμερα, τραγούδι το τραγούδι, εδώ από το στούντιο της ΕΡΤ Ορεστίαδας και για τους υπόλοιπους περιφερειακούς σταθμούς μέχρι τις Σέρες. Αρχίζει γενομένης με ένα τραγούδι που συνδέθηκε με μία από τις πιο σημαντικές ερμηνεύτριες του ελληνικού τραγουδιού, την υπέροχη Βίκη Μοσχολιού. Αυτό που θα ακούσετε γράφτηκε από το Σταμάτη Κραουνάκη, ο οποίος υπογράφει τόσο τη μουσική όσο και τους στίχους. Κυκλοφόρησε στο δίσκο «Εφημερία» το 1990, μια πολύ σημαντική συνεργασία της Μοσχολίου με τον Κραουνάκη. Η «Εφημερία» έχει μια, να το πω πώς, ιδιαίτερη θέση στην τελευταία περίοδο της δικογραφικής πορείας της Μοσχολίου, καθώς ο Κραουνάκης έχει γράψει εδώ τραγούδια που αξιοποιούν την δραματική κυρίως δύναμη της φωνής της, χωρίς βέβαια να την επηρεάζουν ή να την περιορίζουν καλύτερα στο κλασικό λαϊκό ρεπερτόριο που μέχρι τότε ακολουθούσε η Βίκη Μοσχολιού. Και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής εδώ της συνεργασίας της ήταν το «Τσάκισα».

Όπως αντιληφθήκατε, ήταν ένας πολύ σύγχρονος στίχος για την εποχή του, 1990, υπενθυμίζω έτσι, και η μουσική βέβαια εξαιρετική του Σταμάτη Κραουνάκη, με έντονο θεατρικό στοιχείο και με μια ερμηνευτική εμπειρία θα τη χαρακτήριζε από τη Δίκημο Σχολείου. Πάμε τώρα στους ενδελέχεια και ένα τραγούδι που ξεχωρίζει ακριβώς επειδή διαφοροποιείται από το γνώριμο ηλεκτρικό ήχο του συγκροτήματος. Το βρίσκουμε στο άλμπουμ Σε ένα μεγάλο αύριο που είχε κυκλοφορήσει το 2008 και με την συμμετοχή, έκπληξη της Μάρθας Φριτζίλα. Αυτός ο δίσκος, για όσους τον θυμάστε ή αναζητήστε τον, είναι πολυσυλλεκτικός, περιλαμβάνει μάλιστα συνεργασίες πέρα από τη Μάρθα Φριτζίλα αυτής του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα και του Στάθη Δρογώση, και μάλιστα το τραγούδι αυτό κλείνει και το δίσκο. Έχει σχολιαστεί τότε, θυμάμαι, είχαν πει ότι για τη διαφορετική του μουσική κατεύθυνση σε σχέση με το χαρακτηριστικό ήχο των Ενδελέχεια, μπήκε σαν υστερόγραφο με ακριβώς αυτό τον τίτλο. Και η Μάρθα Φριτζίλα, φίλες και φίλοι, επίσης, που δίνει στο τραγούδι έτσι διαφορετικό ηχόχρωμα, αναδεικνύοντας και την πιο θεατρική της πλευρά, είναι, αν θέλετε, ένα ενδιαφέρον παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο ένα ροκ συγκρότημα μπορεί να διευρύνει την αισθητική του χωρίς καθόλου να εγκαταλείπει την ταυτότητά του.

0: Ένας άλλος ήχος τον εντελέχει. Και τώρα πάμε σε ένα τραγούδι που συνδέει δύο πολύ σημαντικά ονόματα της σύγχρονης ελληνικής τραγουδοποιίας. Η στίχη και η μουσική από το Θανάση Παπακοσταντίνου. Η πρώτη εκτέλεση από το Γιάννη Αγγελάκα. Και ένα τραγούδι από το Βαχνό Προφήτη. Και εδώ η επιλογή του Γιάννη Αγγελάκα στην ερμηνεία είχε πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί μεταφέρει ένα τραγούδι του Παπακοσταντίνου από το χώρο της τραγουδοποιίας σε ένα πιο alternative, να το πω. Ναι, ηλεκτρικό ηχητικό περιβάλλον, γιατί οι στίχοι κινούνται γύρω από την έννοια της αυγής, της αλλαγής, της μετάβασης από το φως στο σκοτάδι. Αλλά αυτό που αξίζει να κρατήσουμε από το Όταν Χαράζει, μουσικά πρώτα, είναι η συνάντηση των δύο διαφορετικών καλλιτεχνικών κόσμων. Του Θανάση Παπακοσταντίνου, που έχει ιδιαίτερη στιχουργική αλλά και συνθετική γλώσσα, και απ' την άλλη του σπουδαίου Γιάννη Αγγελάκα, από τις τρύπες και την πορεία του που συνεχίζεται μέχρι τώρα διαφορετικά.
1: Όταν χαράζει ο πρώτος

ένας ποταμός στις εκβολές του θα προσφέρει όσα χαθήκαν, όσα ξεχάστηκαν.

Θα πάμε στο διάλειμμα με ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια της συνεργασίας του Θάνου Μικρούτσικου με τη Λίνα Νικολακοπούλου και τη Χαρούλα Αλεξίου. Πάμε στο δίσκο «Κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια» του 1990. Μια συνεργασία που αποτελεί και ένα από τα χαρακτηριστικά παραδείγματα της ελληνικής δισκογραφίας της αρχής εκεί της δεκαετίας του 90, όπου σύνθεση, μουσική, γραφή του Μικρούτσικου συναντά τον ιδιαίτερο και ανατρεπτικό για την εποχή του πάντα συχνά κινηματογραφικό λόγο της Λίνας Νικολακοπούλου και μια Χαρούλα η οποία δίνει πραγματικά αυτό που χρειαζόταν στο τραγούδι, δηλαδή μια έντονη δραματική διάσταση. Και το τραγούδι το συγκεκριμένο έχει επίσης μια πολύ ενδιαφέρουσα μεταγενέστερη πορεία, καθώς έχει επανερμηνευτεί από πολλούς άλλους ερμηνευτές, μεταξύ αυτών μια υπέροχη ερμηνεία από τη Ρίτα Αντωνοπούλου, και πρόσφατα το 2023-2024 ήταν όταν κυκλοφόρησε και διαφορετικά στο Revox της Χαρούλας Αλεξίου.

0: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολη Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
3: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
3: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο,
4: ειδήσεις με ρυθμό
3: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες
3: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
3: και την Ελένη Σταυρίδου.
4: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
4: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
5: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης. Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το Φυλοζωικό Σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
6: Δεύτερο Διεπιστημονικό Περιβαλλοντικό Συνέδριο, 1 και 2 Σεπτεμβρίου στον Εύρο.
4: Υπό την αιγίδα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονίμου.
6: Διακεκριμένοι επιστήμονες αναπτύσσουν το θέμα κλιματική ανθεκτικότητα, τοπική ανάπτυξη, εθνική βιωσιμότητα.
4: Χώροι διεξαγωγής Δαδιά και Αλεξανδρούπολη.
6: Το συνέδριο διοργανώνει η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Θείας και Πολιτικής Οικονομίας και Οικολογίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Με τη συνεργασία των Μητροπόλεων Διδημοτήχου Ορεστιάδας και Σουφλίου, Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊωνουπόλεως και Σαμοθράκης. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
4: Λοιπόν, επιστρέψαμε 35 σχεδόν 36 λεπτά μετά από τις 4 προς τη μεριά του ανέμου. Πάντα ταξιδεύουμε. Ορεστιάδα Κομωτινή, Καβάλα και Σέρες, σε κοινό πρόγραμμα τα 4 ραδιόφωνα τα περιφερειακά της ΕΡΤ. Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο, Άγγελος Παπαδόπουλος στη φροντίδα του ήχου. Και τώρα, συνεχίζοντας, πάμε να κάνουμε λίγη ιστορία, γιατί αξίζει πραγματικά τον κόπο για το τραγούδι που θα ακούσετε μέσα από έναν εξαίρετο κύκλο τραγουδιών. Είναι από κοινές συνεργασίες στην ελληνική μουσική που δεν προκύπτουν απλώς επειδή ένας καλλιτέχνης έτσι συναντά κάποιον άλλον, αλλά επειδή κάποιος ακούει κάτι διαφορετικό και τολμάει να το προσεγγίσει και τελικά δημιουργείται ένα νέο, πραγματικά έτσι έγινε με αυτό το δίσκο, μουσικό τοπίο. Έτσι ξεκίνησε λοιπόν το 1991 η συνεργασία της Άλκησης Πρωτοψάλτη με τη Λίνα Νικολακοπούλου και τον Γκόραν Μπρέγκοβιτς. Είχε προηγηθεί η μεγάλη επιτυχία στην Ελλάδα της ταινίας του Εμίρ Κουστουρίτσα «Ο καιρός των Τζιγκάνων» και κυρίως η μουσική του Μπρέγκοβιτς, που έγινε πολύ γνωστή μέσα από τους Βαλκανικούς ήχους, μέσα από τα Χάλκινα, τους ρυθμούς των Ρωμά, και αυτή η ιδιαίτερη συνύπαρξη παραδοσιακού αλλά και σύγχρονου ήχου είχαν ήδη αρχίσει να γίνονται γνωστά στοιχεία στο ελληνικό κοινό. Λίνα Νικολακοπούλου λοιπόν και Άλκης Πρωτοψάλτη είδαν σε αυτήν την μουσική κάτι που μπορούσε να μεταφερθεί στο ελληνικό τραγούδι και έτσι γεννέται το παραδέχτηκα. Δεν επρόκειται όμως απλά για ένα δίσκο με τραγούδια από το soundtrack της ταινίας του «Τον καιρό των Τζιγκάνων». Ο Μπρέγκοβιτς ήταν ο βασικός συνθετικός κρίκος. Η Νικολακοπούλου έγραψε ελληνικούς στίχους. Η Πρωτοψάλτη ανέλαβε την ερμηνεία. Σπουδαία τραγούδια. Βεζινάδικο, Να την η καρδιά, η κόπεδα, Γιώργης κτλ. Υπάρχει όμως και μια πολύ ενδιαφέρουσα πίσω από το τραγούδι που θα ακούσουμε σήμερα, «Το Θεός Αν Είναι». Η Λίνα Νικολακοπούλου λοιπόν είχε αποκαλύψει σε έναν παλαιότερο δίσκο του Μπρέγκοβιτς ένα τραγούδι. Μάλλον είχε ανακαλύψει. Τι είπα, αποκαλύψει, είπα. Το διορθώνω. Είχε ανακαλύψει λοιπόν ένα τραγούδι από την ροκ περίοδο του Μπρέγκοβιτς. Της θύμισε όμως ότι υπήρχε κάτι από ηλεκτρισμό στις δεκαετίες του 70 και μια φωνή σαν του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ο Μπρέγκοβιτς λοιπόν πήρε εκείνο το παλαιότερο υλικό και το διαμόρφωσε για τη συγκεκριμένη δουλειά, παρακαλώ. Η Νικολακοπούλου γράφει τους ελληνικούς στίχους, κάνει την Άλκηστη Πρωτοψάλτη να σιγοντάρει, να τραγουδάει τέλος πάντων, και όλα έπρεπε να γίνουν γρήγορα. Ο Μπρέγκοβιτς είχε ήδη προγραμματίσει να φύγει στην Αμερική και η Νικολακοπούλου έτρεχε ταυτόχρονα έτσι, για μια δεύτερη μεγάλη παραγωγή. Θυμάστε το «Μένω εκτός», άλλη σπουδαία δουλειά με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Και για να προλάβει, χρειάστηκε ακόμη και να ζητήσει από τον Κραουνάκη 2 μέρες από τον χρόνο του στο στούντιο Σιέρα, όπου εκείνος ηχογραφήσε τότε τη δική του δουλειά. Και υπάρχει και κάτι ακόμη σημαντικό, νομίζω. Στην παραγωγή του δίσκου, παραδέχτηκα, δεν έμειναν μόνο στους βαλκανικούς μουσικούς του Μπρέγκοβιτς, συναντήθηκαν με την ελληνική παράδοση, με τον Αριστίδη Μόσχο, τον κορυφαίο αυτό, με την ορχήστρα του, και ενώ ηχογραφήθηκαν μαζί ελληνικά και γιουγκοσλαβικά μουσικά στοιχεία, αργότερα στη μίξη έγινε αυτό που έγινε. Το αποτέλεσμα, ένας δίσκος που κυκλοφορεί κάπου στο Μάη, αν θυμάμαι καλά, του 91. Τριπλά πλατινένιους, σύμφωνα με σχετικές αναφορές πάντα, ενώ αρκετά από τα τραγούδια εξακολουθούν μέχρι και σήμερα να βρίσκονται στο ελληνικό μουσικό ρεπαρτόριο, όχι μόνο της Άλκης της Πρωτοψάλτη, αλλά και άλλων ερμηνευτών. Και αν σήμερα έτσι μας φαίνεται σχεδόν αυτονόητο να συναντώνται το ελληνικό τραγούδι, η βαλκανική μουσική και ο ήχος των Χάλκινων, εκείνη η χρονιά του 1991 και αυτή ακριβώς η συνεργασία ήταν μια πραγματική μουσική τομή.

Σπουδαίο τραγούδι πραγματικά. Και πάμε τώρα σε ένα τραγούδι που έχει ουσιαστικά μας συστήθηκε με αυτό ο Αλκίνος Ιωαννίδης. Θα πάμε πίσω στο χρόνο, 1993, στον πρώτο του προσωπικό δίσκο, στην Αγορά του Κόσμου. Υπάρχει μια σημαντική πληροφορία, όπου η μουσική και η στίχη δεν είναι του Αλκίνου, είναι του Νίκου Ζούδιαρη. Έτσι ξεκίνησε άλλωστε ο Αλκίνος. Τάκης Μπουρμάς την ενορχήστρωση. Τη διεύθυνση παραγωγής την είχε η Δήμητρα Γαλάνη, η οποία είχε πολύ καθοριστική συμβολή στην κυκλοφορία του πρώτου δίσκου του Αλκίνου. Και ο δίσκος περιλαμβάνει 11, αν θυμάμαι καλά, τραγούδια και αποτέλεσε ουσιαστικά και την πρώτη ολοκληρωμένη παρουσία του, όπως είπα λίγο πριν. Το «Δε στην αγορά» του Αλχαλίλη που θα ακούσουμε ξεχώρισε από την αρχή και έγινε ένα από τα τραγούδια που ταυτίστηκαν και με το ξεκίνημα της πορείας. Δέχτηκε εξαιρετικές ενορχιστρώσεις στο πέρασμα του χρόνου μέχρι και τώρα από τον Αλκίνο Ιωαννίδη και τους μουσικούς του. Ενδιαφέρον έχει ότι και το μουσικό περιβάλλον, αν θέλετε, του δίσκου, δηλαδή πιάνο από την μία, κιθάρες, ούτι, μαντολίνο, λαούτο, ακορντεόν, βιολί, σαξόφωνο, όλα αυτά τα μουσικά όργανα συνυπάρχουν με μια ενορχήστρωση που κινείται μεταξύ του λεγόμενου, αν θέλετε, έντεχνου, αλλά και της ανατολίτικης μουσικής αναφοράς.

Έλεγα για την παραγωγή της Δήμητρας Γαλάνη λίγο πριν για το πρώτο άλμπουμ του Αλκίνου Ιωαννίδη και τώρα έρχεται ένα τραγούδι που έχει ενδιαφέρον όχι μόνο από την ελληνική του εκδοχή αλλά και από την προέλευσή του. Κυκλοφόρησε το 97 στα Χάρτινα της Δήμητρας η μουσική του Αζέρου συνθέτη του Ελντάρ Μανσούροφ σε στίχους ελληνικούς από τον Νίκο Μωραΐτη. Η ελληνική μάλιστα εκδοχή βασίζεται στο Μπαγιατί του Μανσούροφ και αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα μεταφοράς μιας διεθνούς σύνθεσης στο ελληνικό τραγούδι και μάλιστα το τραγούδι αυτό είχε κυκλοφορήσει λίγο νωρίτερα σε single, σε CD single για τη Διεθνή Αμνηστία. Τα έσοδα από το δίσκο εκείνο είχε πάει κατευθείαν στη Διεθνή Αμνηστία. Εντάχθηκε αργότερα στο ολοκληρωμένο άλμπουμ, στα Χάρτινα, που περιλάμβανε τα τραγούδια του Τάκη Σούκα αλλά και δύο διασκευές. Το «Όσες φωτιές» που επίλεξα για να ακούσουμε τώρα και ένα παραδοσιακό τραγούδι αρμένικο, μια διασκευή του Χάι Γεζιτζιάν. Έτσι λοιπόν η Δήμητρα Γαλάνη βρίσκεται σε ένα δίσκο που το ελληνικό τραγούδι συνομιλεί άμεσα με μουσικές παραδόσεις από την ευρύτερη περιοχή της Ανατολής και πάμε να το θυμηθούμε.

Πάμε για κλείσιμο. Έτσι κι αλλιώς αύριο θα συνεχιστεί αυτή η ιστορία με των τραγουδιών και για ολόκληρη την εβδομάδα. Πάμε σε ένα τραγούδι που έχει και τηλεοπτική ιστορία, γραμμένο για την ομώνυμη δραματική σειρά, νομίζω του Α ήταν εκεί η προβολή της, Εξαφάνιση λεγόταν, η οποία έκανε πρεμιέρα το 8, το 9, κάπου εκεί, αρχές του χρόνου. Τη μουσική λοιπόν υπογράφει ο Χρήστος Παπαδόπουλος. Για τον δίσκο αυτό είχαμε μιλήσει, για το soundtrack, αλλά και για τη σειρά, για τις μουσικές του Χρήστου Παπαδόπουλου, με τον ίδιο το συνθέτη. Η στίχη είναι της Ελένης Πανταζή, στην ερμηνεία ο Γιώργος Νταλάρας και δίπλωτα ένας κορυφαίος, ο Χάγε Ζητζιάν. Η συνεργασία λοιπόν η συγκεκριμένη έχει ένα πολύ ιδιαίτερο μουσικό ενδιαφέρον, γιατί συνδυάζει από τη μία τη φωνή του Νταλάρα και από την άλλη την πιο ανατολίτικη μουσική προσέγγιση του Χάικ, και στην επίσημη δισκογραφική παρουσία του έργου υπάρχουν διαφορετικά μέρη της Εξαφάνισης. Εγώ επίλεξα το πρώτο μέρος για να ακούσουμε, με μια εξαιρετική ενορχήστρωση όπου το ούτι συναντάει το ντουντούκ, το καμνόνι, το κανονάκι, το νέι, το κλαρίνο, τα βιολιά, τα κροστά. Ένα ηχητικό ωραίο περιβάλλον με έντονα ανατολίτικα αλλά και μεσογειακά χαρακτηριστικά. Αύριο την ίδια ώρα θα τα ξαναπούμε. 4 και 5 περίπου το απόγευμα. Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο, Άγγελος Παπαδόπουλος στους ήχους των 4 περιφερειακών σταθμών. Σας ευχαριστούμε για την ακρόαση. Καλό απόγευμα να έχετε.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μειώσεις τιμών σε περισσότερα από 1.740 προϊόντα βασικής κατανάλωσης και σχολικά είδη με μέσο ποσοστό 9,5% ισχύουν από σήμερα στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών. Το μέτρο θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου και σε αυτό συμμετέχουν περισσότεροι από 100 προμηθευτές, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών. Αναμένεται είσοδος και άλλων κωδικών στην πρωτοβουλία. Παρατείνεται η επιδότηση κατά 10 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών, ενώ αντίστοιχη ανακοίνωση εξέδωσαν και τα διελιστήρια. Το μέτρο θα διαρκέσει μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης ύψους 36 δισεκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνοντας απολογισμό του προγράμματος Ελλάδα 2. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, με τη συμβολή του Ταμείου δημιουργήθηκαν 550.000 νέες θέσεις εργασίας, προχώρησε η ψηφιοποίηση του κράτους και πραγματοποιήθηκαν σημαντικές παρεμβάσεις σε υγεία, παιδεία, δικαιοσύνη και ενέργεια. Πρέπει να σταματήσουμε ως χώρα να χάνουμε ευκαιρίες, διεμήνυσε ο Αλέξης Τσίπρας από Θεσσαλονίκη, όπου ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης συναντήθηκε με τους εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων της πόλης εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και την παρουσίαση του προγράμματος του κομματός του. Την αναβάθμιση των σχέσεων Ελλάδας-Λιβάνου σε στρατηγική εταιρική σχέση υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Τζόζεφ Αούν, που επισκέφθηκε τη χώρα μας. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τη στήριξη της Αθήνας στην κυριαρχία και την ανεξαρτησία του Λιβάνου και στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης με το Ισραήλ. Έδωσε παράλληλα έμφαση στην οικονομική και ενεργειακή συνεργασία, τονίζοντας ότι η Ελλάδα πιστεύει σε κοινές υποδομές και ενεργειακές γέφυρες που θα συνδέουν την Ανατολική Μεσόγειο με την Ευρώπη. Ελλάδα και Ισραήλ υπέγραψαν στο Τελ Αβίβ τη διακρατική συμφωνία ύψους άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ασπίδα του Αχιλλέα. Πρόκειται για ολοκληρωμένο σύστημα αντιαεροπορικής, αντιβαλιστικής και αντιτρόουν άμυνας, η υλοποίηση του οποίου ξεκινά άμεσα. Στο πρόγραμμα θα συμμετάσχουν 19 ελληνικές εταιρείες με μερίδιο άνω του 25%. Ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας χαρακτήρισε το σύστημα κεντρικό τμήμα της Ατζέντας 2030 για τη συνολική μεταρρύθμιση των ενόπλων δυνάμεων. Σε αγώνα δρόμου επιδίδονται και φέτος χιλιάδες γονείς για να βρουν οικονομικό ενίκιο για τα παιδιά τους που εισήλθαν στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Οι τιμές κατά μέσο όρο για ένα μικρό διαμέρισμα 40-45 τετραγωνικά μέτρα κυμαίνονται από 400 έως 600 ευρώ το μήνα, ενώ οι κατοικίες με περισσότερα τετραγωνικά σε κάποιες περιπτώσεις ξεπερνούν ακόμα και τα 1.000 ευρώ, ειδικά αν βρίσκονται σε κεντρικό σημείο. Παράταση έως και την 30 Σεπτεμβρίου έλαβε η προθεσμία επανυποβολής αιτήματος ολοκλήρωσης και ελέγχου για την καταβολή της ενίσχυσης για τους δικαιούχους του προγράμματος «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις». Αφορά περισσότερες από 1.400 επιχειρήσεις που είχαν υποβάλει αίτημα ολοκλήρωσης και ελέγχου για την καταβολή της ενίσχυσης έως τις 17 Ιουλίου, αλλά κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκαν ελλείψεις ή λάθη και γι' αυτό απορρίφθηκαν. Οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με τη βοήθεια του ειδικού αλγορίθμου του Risk Analysis βρήκαν στα γραφεία και στους αποθηκευτικούς χώρους επιχείρησης μεγάλες ποσότητες παπουτσιών χωρίς να εκδίδονται τα απαιτούμενα τιμολόγια, αποκρύπτοντας με αυτόν τον τρόπο μεγάλα έσοδα. Συγκεκριμένα, η επιχείρηση είχε εισαγάγει πάνω από 1,2 εκατομμύρια ζευγάρια παπούτσια, σχεδόν το 1 εκατομμύριο από αυτά πωλήθηκαν χωρίς να εκδοθούν τα προβλεπόμενα παραστατικά, με τα αποκριβέντα έσοδα να ξεπερνούν τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Οι φόροι που δεν έχουν καταβληθεί ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Η φερόμενη ως διαχειρίστρια της επιχείρησης, κινέζικης καταγωγής, συνδέεται στενά με άλλη γυναίκα από την ίδια χώρα, η οποία είχε πρόσφατα απασχολήσει τους ελεγκτές του ΔΕΟΣ στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με αντίστοιχη υπόθεση. Άγρια μαχαιρωμένο με 10 μαχαιριές, στην πλάτη του ήταν το βρέφος που βρέθηκε σε βαλίτσα μέσα σε βάζο κατεψυγμένο σε διαμέρισμα στην Κυψέλη, όπως έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση. Το αγόρι φαίνεται από τις εξετάσεις πως ήταν σωστά μεγαλωμένο, δεν είχε κάποιο ζήτημα υγείας, με τον ιατροδικαστή να πιθανολογεί πως πρόκειται για βρέφος που γεννήθηκε 8 έως 9 μηνών. Ως αιτία θανάτου καταγράφονται οι πολλαπλές κακώσεις από μαχαίρι, κάποιες από τις οποίες ήταν και οι θανατηφόρες, αφού έπληξαν ζωτικά όργανα. Στη φυλακή με ποινή φυλάκισης 28 μηνών κατέληξε 37χρονος που ξυλοκοπούσε επί ένα μήνα τη σύζυγό του και τη χτυπούσε με κουτουλιά στο κεφάλι μέσα στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη μπροστά στη 2,5 ετών κόρη τους. Με απόφαση του δικαστηρίου η έφεση του δεν θα έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα, όμως η γυναίκα του μετά τις καταγγελίες δήλωσε στο δικαστήριο πως πλέον είναι πολύ καλά με τον σύζυγό της και δεν θέλει αυτός να πάει στη φυλακή. Στη διεθνή επικαιρότητα, Ισραηλινά πλήγματα στήχησαν τη ζωή σε 5 ανθρώπους στη Λωρίδα της Γάζας, ανέφεραν σήμερα η πολιτική άμυνα και ένα νοσοκομείο του Παλαιστινιακού θύλακα, την ώρα που ο Ισραηλινός στρατός υποστήριζε ότι στόχευε μέλη του ένοπλου βραχίωνα της Χαμάς. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά αιθρίος θα είναι αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στη Μακεδονία. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη δυτική και κεντρική Μακεδονία. Η άνεμη θα πνέω μεταβλητή, εντάσσεως 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη τιμή θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Γενικά αίθριος θα είναι αύριο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Η άνεμη θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα είναι νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Η άνεμη θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3

0: ερημνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθη.
1: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
2: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
3: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
4: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
5: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
6: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
7: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
8: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
9: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
10: Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
11: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Stranglers, Always the Sun, στην τελευταία ημέρα του καλοκαιριού, θεωρητικά, γιατί δεν είναι η τελευταία μέρα, διότι το καλοκαιράκι, όπως έχετε καταλάβει, συνεχίζεται, αλλά θα μας τα πει και σε λίγο και ο δικός μας ο άνθρωπος, ο Πέστα Χρυσόστομε, ο Χρυσόστομος Παρανός, και εμείς γιορτάζουμε και το καλοκαιράκι 2026 και σήμερα εδώ στον 102 της ΕΡΤ3. Λίγο καλοκαίρι ακόμα θέλουμε όλοι, όπως διαβάζω πολύ συχνά στο Φουμπού, μου χρωστάς, λέει, ακόμα έναν Αύγουστο, το οποίο βέβαια είναι λίγο έτσι γκριντς, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε, καλή εβδομάδα να έχουμε με υγεία και ευχάριστα όσο μπορούμε. Νέα, τελευταία ημέρα του Αυγούστου, 31 του Αυγούστου, τσάγκαρο Δευτερούλα, ήδη βρισκόμαστε στα 13 λεπτά μετά τις 5, 32 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης, άνα επέστρεψαν οι περισσότεροι, διότι έχουμε και την κίνησή του, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον στο κέντρο και λίγο γύρω από τα δικαστήρια. Πολύ, πολύ προσοχή και 102 στα ραδιοφωνά σας. Είναι η εκπομπή Ακουναδής, είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, Αγγελική Μπρέλου και Ευαγγέλης Καπετάνου στην τεχνική υποστήριξη, τους οποίους τους ευχαριστώ θερμά. Λοιπόν, σήμερα 31 του Αυγούστου είναι Διεθνής ημέρα ανθρώπων με αφρικανική καταγωγή. Επίσης σήμερα 31 του Αυγούστου είναι ημέρα γλώσσας στη Μολδαβία, είναι ημέρα των Ταλκέριδων στη Ρωσία και εθνική ημέρα Μπέικον στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σαν σήμερα επίσης αξίζει να σημειώσω το 1997, σε τραγικό δυστύχημα μέσα στο Παρίσι, σκοτώνεται η πριγκίπισσα Ταλιάνα μαζί με τον σύντροφό της, τον Ντότι Αλφαγέτ, και τον οδηγό της μοιραίας Μερσεντές, ενώ τραυματίζεται τότε και ο σωματοφύλακάς της. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1945 ο Βαν Μόρισον, Ιρλανδός ρόκερ, εννοείται θα παίξουμε μετά Βαν Μόρισον, αλλά και το 1949 ο πολύ γοητευτικός Ρίτσαρντ Γκιρ. Λοιπόν, 2313-338-420, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, για τα μηνύματά σας στο Viber 6930-078-228. Θα συνεχίσουμε και θα ροκάρουμε και θα βγούμε στους αγρούς. Πάμε να ακούσουμε Out in the Fields.

0: Υπέροχο τραγούδι από Gary Moore, την Lizzy, Out in the Fields. Και άκου να δεις τώρα, χθες Κυριακή 30 Αυγούστου, ένα εντυπωσιακό αλλά σύντομο ατμοσφαιρικό φαινόμενο, σου λέει, έκανε την εμφάνισή του στον περιβάλλοντα χώρο του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών, στο ΟΑΚΑ. Το φαινόμενο αυτό, σου λέει, είναι ένας μικρός θερμικός στρόβιλος, γνωστός και ως Dust Devil, ο οποίος προσέλκυσε την προσοχή όσων βρίσκονταν εκεί στην περιοχή, δημιουργώντας μια εικόνα που θύμιζε ανεμοστρόβιλα. Ανεμοστρόβιλο, να το και το πρώτο σαρδάμ της εκπομπής. Σε άλλα νέα, βέβαια, ο καιρός σήμερα είναι έτσι πολύ καλοκαιρινός. Δεν θα πω ότι είναι η τελευταία ημέρα του καλοκαιριού, γιατί δεν θέλω να στεναχωρήσω τον φίλο μου, τον Χρυσόστομο τον Παρανό, που έχω στην τηλεφωνική γραμμή και τον οποίο τον ευχαριστώ θερμά, μετεωρολόγο της ΕΡΤ3 και δικός μας άνθρωπος. Πες τα ρε Χρυσόστομε, τι κάνεις, πώς είσαι, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα Τόνια, καλώς σας βρήκα, καλά είμαι. Είμαι πρώτη μέρα πίσω στην δουλειά που
0: σε λένε. Τσίπησα πρώτη μέρα.
1: Με τσίπησες πρώτη μέρα, είμαι
0: ούτε να το
1: ήξερα. Ακόμα, ναι.
0: Αλήθεια, δεν το περίμενα.
1: Έκανες ποδαρικό όμως για να πάει καλύτερα η χρονιά, η σεζόν.
0: Έτσι,
1: που λέμε.
0: Η σεζόν, η σεζόν.
1: Ναι.
0: Χαίρομαι ότι που ανταμώνουμε και κάνω και ποδαρικό και χαίρομαι που άκουσα ότι πέρασες έτσι καλά την άδειά σου. Φυσικά θα θέλαμε νομίζω όλοι να ήταν κι άλλο.
1: Ναι, πάντα ποτέ δεν σου φτάνει
0: δεν
1: η άδεια,
0: σου
1: η αλήθεια είναι. Όχι, καλά θα ήταν να έχουμε άδεια 6 μήνες το χρόνο, ας πούμε, και τους άλλους 6 να ψηλοδουλεύουμε
0: τις
1: 2-3 ώρες.
0: Ναι. Ή να δουλεύουμε 2 μέρες το Σαββατοκύριακο και τις 5 να καθόμαστε, δεν ξέρω.
1: Α, κι αυτό γίνεται.
0: Λοιπόν, πώς θα πάμε, τελευταία μέρα δεν είναι του καλοκαιριού, εντάξει, γιατί το καλοκαίρι εγώ διάβαζα ότι συνεχίζεται και τον Σεπτέμβριο, ο Σεπτέμβριος δηλαδή θεωρητικά θα είναι θερμός, αλλά βέβαια εσύ θα μας τα πεις πολύ πολύ καλύτερα.
1: Ναι, το καλοκαίρι δεν μας αφήνει. Εντάξει, αύριο αλλάζει το ημερολόγιο, μπαίνουμε στο Σεπτέμβριο, οπότε ημερολογιακά μπαίνουμε και λίγο στο φθινόπωρο. Ωστόσο, θα παραμείνουμε καλοκαιρινοί, αλλά θα έχουμε και μία αλλαγή μέσα στη βδομάδα.
0: Κάτι για δηλαδή, Πέμπτη είδα μία ψυχάλα.
1: Μπράβο, μπράβο. Την Πέμπτη, Τετάρτη βράδυ εδώ στα βόρεια θα αλλάξει ο καιρός, αλλά μέχρι τότε θα πάμε καλά. Δηλαδή, και σήμερα και αύριο και την Τετάρτη θα έχουμε καλές θερμοκρασίες, υψηλές θερμοκρασίες. Στα παραθαλάσσια βέβαια και στη Θεσσαλονίκη όχι πάνω από 32 με 33. Στα πιο εσωτερικά τμήματα θα πάμε και στους 37, δηλαδή στα Γιάννητσά, στο Κιλκής θα φτάσουμε και τους 36 με 37 βαθμούς. Από την Τετάρτη το απόγευμα βράδυ και μετά θα αλλάξει ο καιρός αρχικά εδώ στα βόρεια. Θα έχουμε κάποιες μπόρες, θα έχουμε καταιγίδες, μπουρίνια. Δηλαδή αυτά τα με αρκετά μεγάλες εντάσεις στον άνεμο, τα ξαφνικά μπουρίνια που λέμε, θα χρειαστεί και λιγάκι προσοχή, ιδίως όσοι είναι οι ψαράδες, ας πούμε, αυτοί που πηγαίνουν για εξωτερικές δραστηριότητες γενικότερα, να έχουν το νου τους από Τετάρτη βράδυ.
0: Άρα είναι μια φθινοπορεινή ημέρα μέσα στο καλοκαίρι, Πέμπτη, ας πούμε, από Τετάρτη βράδυ αρχής γινωμένης.
1: Ναι, ναι, κάπως έτσι. Δηλαδή και μέσα στο ξημέρωμα της Πέμπτης θα έχουμε τοπικά φαινόμενα. Θα ξυπνήσουμε με αρκετή συννεφιά την Πέμπτη, θα έχει δροσιά και θα συνεχιστούν έτσι κάποιες παροδικές βροχές και μέσα στην Πέμπτη, στην κεντρική Μακεδονία, και σιγά σιγά από το βράδυ της Πέμπτης θα βελτιωθεί ο καιρός ως προς τα φαινόμενα. Ωστόσο, θερμοκρασιακά είμαστε δροσερά και την Παρασκευή, δηλαδή θα είμαστε γύρω στους 30 με 31 βαθμούς από τους 36-37 που θα έχουμε αυτές τις ημέρες. Θα πέσουμε δηλαδή κατά 6 με 7 βαθμούς.
0: Μια χαρά μου ακούγεται εμένα το 31, φυσιολογικό για την εποχή, θεωρώ.
1: Ναι, είναι το φυσιολογικό η αλήθεια, είναι όχι το 37. Όσοι είναι να ταξιδέψουν προς το Αιγαίο, να έχουν το νου τους την Παρασκευή, περιμένουμε ένταση των ανέμων, θα φτάνουν και τα 8 μποφόρ, βοριάδες, και θα είναι και η αιτία που θα πέσει και η θερμοκρασία πλέον σε όλη τη χώρα. Ωστόσο, θα είναι μια μικρή αυτή η παρένθεση. Από το Σαββατοκύριακο βελτιώνεται αισθητά, σιγά σιγά πέφτουν και οι άνεμοι. Η θερμοκρασία, ιδίως από Κυριακή και μετά, ξανανεβαίνει σε παρόμοια με τώρα επίπεδα. Και μάλιστα φαίνεται ότι πάμε έτσι με απουσία βροχών μέχρι και τις τουλάχιστον 10 Σεπτεμβρίου.
0: Α, μάλιστα. Δηλαδή κατά τη διάρκεια, γιατί μέσα σε όλα τα άλλα έρχεται και η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης από 5 ως 13. Άρα να πούμε ότι και εκείνες τις ημέρες θα έχουμε ζέστη εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Τουλάχιστον
1: θα
0: μέχρι
1: ζέστη,
0: τις 10.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι, μέχρι τις 10 θα έχουμε ζέστη και δεν θα έχουμε και προβλήματα στις βραδινές εκδηλώσεις της Διεθνής Έκθεσης.
0: Ναι, γιατί έχει συναυλίες, ναι, έτσι ακριβώς.
1: Ναι, ναι, ναι. θα είμαστε μια χαρά. Θα το, ό,τι πρέπει δηλαδή για να το απολαύσουμε.
0: Εγώ σου είπα, θέλω αν βοηθήσει ο καιρός μέχρι και αρχές Οκτωβρίου να την κάνω τη βούτα μου, δηλαδή να την κάνω τη βουτιά στη θάλασσα, όσο μπορώ να εκμεταλλεύομαι τα Σαββατοκύριακα, εφόσον δουλεύουμε καθημερινή, ή κάποιος άλλος που δουλεύει Σαββατοκύριακο να μπορέσει να εκμεταλλευτεί τις καθημερινές, διότι έχουμε υπέροχες παραλίες και κοντά μας και στη Χαλκιδική και στην Κατερίνη, στην Πιερία, εκεί στον Πλαταμόνα και όχι μόνο. Χρυσόστομε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θέλω να σε κουράσω πρώτη μέρα επιστροφής στη δουλειά.
1: Σε ευχαριστώ και εγώ. Πιστεύω ότι όντως θα τις κάνεις τις βουτιές σου. Ούτως ή άλλως τα τελευταία χρόνια το καλοκαίρι τραβάει προς τα πίσω που λέμε.
0: Σίγουρα.
1: Δηλαδή
0: θα
1: ακόμα
0: τις
1: και Νοέμβριο μας κάνει πολύ καλές ημέρες.
0: Και είναι να ζεστή πούμε ότι.
1: Είναι ζεστή ακόμα η θάλασσα. Και να ευχηθούμε και έτσι μια καλή σεζόν, γιατί η τηλεόραση και το ραδιόφωνο στην ουσία από τώρα ξεκινάει η σεζόν. Να ευχηθούμε μια καλή σεζόν σε όλους. Και μια καιρική σεζόν, καλή και φυσιολογική, να μην έχουμε ακρότητες. Αυτό είναι το σημαντικό.
0: Αυτό,
1: και να
0: αυτό
1: έχουμε και
0: κανένα
1: αρκανά και έτσι να φτιάξουμε κανένα άνθρωπο. Έτσι, το
0: σωστό και αυτό. Αυτό ευχόμαστε και εμείς από καρδιάς. Χρυσόστομε Παρανές, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάθε φορά έτσι που βγαίνει στο Άκου να δεις εδώ στον 102 με συγκινείς. Εμείς θα τα ξαναπούμε και να πάνε όλα καλά όπως είπες.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ και εγώ Τόνια. Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια.

Καλώς όρισες, λέει Τόνια, στο Άκου να δεις. Σε περιμέναμε να σε απολαύσουμε, οι φίλες μου η Στέλλα και η Νατάσα, τις οποίες τις ευχαριστώ θερμά. Εδώ είμαστε λοιπόν, απόγευμα Δευτέρας, 31 του Αυγούστου. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber, στο 6930-078-228. Και φυσικά θέλω να ευχαριστήσω πολύ αυτά τα δύο πανέμορφα κορίτσια, τη Στέλλα και την Νατάσα. Λοιπόν, για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, σας λέγαμε ότι μάλλον επιστρέψαν οι εκδρομείς, διότι την έχει την κινησούλα του, ιδιαίτερα στο κέντρο της πόλης αυτή τη στιγμή. Και μας έλεγε νωρίτερα ο φίλος μου ο Χρυσόστομος ο Παρανός ότι γενικότερα οι θερμοκρασίες μέχρι 10 του Σεπτέμβρη φαίνεται ότι θα είναι σχετικά υψηλές, θα είναι θερμός ο Σεπτέμβρης, με μία παραφωνία όπως σας αναφέραμε, Τετάρτη βράδυ με Πέμπτη που θα πέσει και η θερμοκρασία και ενδεχομένως να έχουμε και βροχές και καταιγίδες. Αλλά μετά ξανά προς τη δόξα τραβά. Στο λιμάνι, τώρα εγώ θα πάω σε ένα viral βίντεο της ημέρα. Στο λιμάνι του Πειραιά βρέθηκε η κάμερα της ΕΡΤ και η δημοσιογράφος η Χρυσίτα Νικητάκη, προκειμένου να συνομιλήσει εννοείται με τους ταξιδιώτες που σιγά σιγά επιστρέφουν από τις καλοκαιρινές τους διακοπές και εκείνους που τώρα φεύγουν για κάποιο νησιωτικό προορισμό. Αυτούς τους δεύτερους λίγο τους ζηλεύουμε. Την παράσταση έκλεψε μία ταξιδιώτισσα, εδώ φυσικά Θεσσαλονικιά, η οποία μίλησε για το island hopping που έκανε σε 5 νησιά του Αιγαίου και τις βόλτες που απόλαυσε με την παρέα της. Εμείς λείπαμε, λέει, 17 ημέρες, πάρα πολύ όμορφο αυτό. Έρχομαι, λέει, από Σέριφο, πήγαμε σε 5 νησάκια, το κάνουν κάθε χρόνο τα κορίτσια. Ναι, μεν σου λέει είναι κουραστικό, διότι μαζεύεις πράγματα, πλοία κτλ. Αλλά αξίζει. Το πρόγραμμα έλεγε τα πάντα, μέχρι και ημερήσια εκδρομή σε άλλο νησάκι. Από σήμερα σου λέει και αυτή η επιστροφή, όπως και ο Χρυσόστομος που τον τσίμπησα πρώτη μέρα, επιστροφή στη δουλειά. Επίσης είπε συγκεκριμένη ταξιδιώτησα ότι φέτος, λέει, δεν έκατσα σε ξαπλώστρα γιατί έκανα πολλές βόλτες και δεν ήμουν του αραχτού. Ούτε εγώ είμαι του αραχτού και εγώ της βόλτας είμαι. Εγώ είμαι περισσότερο να με αφήσει μέσα στη θάλασσα μέχρι να μην να σβήσει ο ήλιος, που λένε. Και να δεις το υπέροχο φεγγάρι, το οποίο το, δεν ξέρω αν το απολαύσατε μες στο Σαββατοκύριακο, διότι είχαμε και τη Μασέλινο του Οξύριχου και πραγματικά ήταν μαγικό. Οπότε θα συνεχίσω λίγο με φεγγάρια. Ένεκα του γεγονότος ότι σήμερα έχει γενέθλια ο Σερ Τζόρτζ Άιβαν Βαν Μόρισον, γεννήθηκε το 1945, βόρειο-ιρλανδός τραγουδοποιός, μουσικός, του οποίου η δισκογραφική καριέρα ξεκίνησε τη δεκαετία του 60, σβήνει τα 81 κεράκια ο Βαν Μόρισον σήμερα. Είχε γίνει αρχικά δημοφιλής στη δεκαετία του 60 ως βασικός τραγουδιστής του συγκροτήματος των Them, μεγάλη τους επιτυχία το τραγούδι Gloria. Στη συνέχεια ακολούθησε όμως επιτυχημένη σόλο καριέρα με πολλά τραγούδια επιτυχίες όπως το Moon Dance που θα ακούσουμε για τη συνέχεια. Έχει κερδίσει ο Βαν Μόρισον 2 βραβεία Grammy, το όνομα του έχει γραφτεί στο Rock and Roll Hall of Fame αλλά και στο Songwriters Hall of Fame. Του ευχόμαστε τα καλύτερα και φυσικά χρόνια πολλά και σε όσους έχουν γενέθλια σήμερα.

Χρόνια πολλά στο Βαν Μόρισον που έχει γενέθλια σήμερα. Χρόνια πολλά σε όσους επίσης έχουν γενέθλια σήμερα. Εδώ είμαστε, έχουν να δει στον 102, απόγευμα Δευτέρας 31 του Αυγούστου. Και από ό,τι φαίνεται, οι περισσότεροι έχετε επιστρέψει, διότι εκτός από το κέντρο της πόλης, αυτή τη στιγμή βλέπω ότι στα κόκκινα βρίσκεται και η περιφερειακή, κινούμενη στο ρεύμα προς τα δυτικά, από το ύψος της Τούμπας έως και στην Τριανδρία. Μέσα σε όλα τα άλλα, ολοκληρώνεται και σήμερα 31 του Αυγούστου, η θερινή εκπτωτική περίοδος και η επόμενη σε εισαγωγικά ημέρα βρίσκεται την αγορά με τον πύχη των προσδοκιών χαμηλότερα και με ενεργή τη συζήτηση για το ρόλο των συνεχών προσφορών σε ένα περιβάλλον επιλεκτικής κατανάλωσης και αυξημένης πίεσης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εννοείται ότι το διαθέσιμο εισόδημα εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό περιοριστικό παράγοντα για τις αγορές ένδυσης, υπόδησης και άλλα είδη. Εγώ προσπάθησα τουλάχιστον λίγο να τονώσω την αγορά. Βέβαια δεν κατάφερα να πάρω πολλά πράγματα. Κάνα δύο πράγματα, έτσι ένα συνολάκι, ένα κάτι της, όσο μπορούσα περισσότερο. Αλλά τι να κάνουμε, τα βαλάντια είναι λίγα. Ας συνεχίσουν όμως οι προσφορές για να βοηθηθεί και να βοηθηθούν και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά φυσικά και ο κόσμος. Θα συνεχίσω τώρα πάλι με Μάικλ Γιάσον, με Μάικλ Τζάκσον. Ναι, ακούσαμε νωρίτερα μία διασκευή Billie Jean, τώρα θα ακούσουμε το Original Thing, διότι σαν σήμερα το 1987 κυκλοφορεί το 7ο στούντιο άλμπουμ του Μάικλ Τζάκσον με τίτλο Bad. Μάλιστα είχε γίνει, ξέρετε, και παροδία με τίτλο Fat. Θα γνωρίσει μεγάλη επιτυχία, οι πωλήσεις του θα ξεπεράσουν τα 35 εκατομμύρια αντίτυπα, 5 από τα τραγούδια του άλμπουμ κατακτούν την κορυφή του Billboard Hot 100. Ένα εξ αυτών είναι και το ομώνυμο το Bad. Ενώ σας λέγαμε σε άλλη εκπομπή ότι εκτός από την biopic, δηλαδή τη βιογραφική αυτή ταινία με τον Michael Jackson, το 1, όπου πρωταγωνιστεί ο ανιψιός του στο ρόλο του Michael Jackson, ετοιμάζεται και Michael Jackson 2. Τι λες τώρα?

Ή αλλιώς Weird Al Yankovic από το 1988 που το παράφρασε και δημιούργησε έτσι διαφορετική παροδία διασκευή του μπα του Michael Jackson Because I'm fat, you know I'm fat κτλ. Λοιπόν, ερχόμενη σήμερα στη δουλειά, εδώ τουλάχιστον στην Αγγελάκη, δεν μπόρεσα να πάω γιατί βιαζόμουν και στην Τζιμισκή να δω, είδα φυσικά τα ιαπωνικά σύμβολα που έχουν αρχίσει ήδη να στολίζουν τους δρόμους της πόλης εν ώψη της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Έχουν ήδη, διαβάζω, αναρτηθεί 50 οριζόντιες γυρλάντες, πάνω από 400 σύμβολα της Ιαπωνίας και της Ιαπωνικής παράδοσης αλλά και της Ελλάδος θα αναρτηθούν σε διάφορα κεντρικά σημεία της Θεσσαλονίκης. Ήδη σας είπα εδώ για την Αγγελάκη, Εγνατία, 3η Σεπτεμβρίου, Αριστοτέλους, Τσιμισκή, οι σημαίες της οικοδέσποινας Ελλάδος και της φιλοξενούμενης Ιαπωνίας, το φουνό Φουτζιγιάμα, το σύμβολο του Τακούμι, μια παραδοσιακή Ιαπωνική πύλη, το Τόρι, και το σήμα της 90ης ΔΕΘ φιγουράρουν στις γυρλάντες που ήδη έχουν αναρτηθεί στο χώρο εδώ γύρω από τη ΔΕΘ. Κομβικό δε είναι το σύμβολο του Τακούμι, καθώς έτσι ονομάζεται στην Ιαπωνία η διαχρονική φιλοσοφία της δεξιοτεχνίας, που μεταξύ άλλων θεωρείται εκ των βασικών κινητήριων δυνάμεων της οικονομικής καινοτομίας της χώρας. Το Τακούμι, σου λέει, είναι η φιλοσοφία που εμπνέει το σχεδιασμό και τη λειτουργία του Ιαπωνικού περιπτέρου στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η Ιαπωνική συμμετοχή θα φιλοξενηθεί συγκεκριμένα στο περίπτερο 13 και φυσικά μην ξεχνάμε τις μεγάλες συναυλίες και τους πολύ αξιόλογους καλλιτέχνες που αναμένουμε και φέτος στα πλαίσια της 90ης ΔΕΘ, η οποία ξεκινάει 5 του Σεπτέμβρη και λαμβάνει χώρα έως και τις 13 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, με Rolling Stones θα συνεχίσουμε, διότι σαν σήμερα το 1974 κυκλοφόρησαν το 11ο άλμπουμ τους με τίτλο Goat's Head Soup. Περιέχει μάλιστα τη μεγάλη τους επιτυχία Angie, αλλά επειδή το συγκεκριμένο τραγούδι το είχαμε έτσι μεταδώσει σχετικά στα κοντά, δηλαδή το είχαμε μεταδώσει την προηγούμενη εβδομάδα και δεν θέλω να βάζω τα ίδια, είπα να βάλω κάτι πιο πρόσφατο, κάτι πιο σύγχρονο από Rolling Stones, το Living in a Ghost Town, το οποίο όμως το ακούμε σε φάση remix. Δηλαδή, εμείς συνεχίζουμε τώρα να είμαστε σε ένα beach bar, να πάμε για τη βουτιά μας και να ακούσουμε αυτό.

Δεν ξέρω αν σας άρεσε αυτό το ρίμιξάκι από Rolling Stones. Εδώ είμαστε αγουναδί στον 102.3. Δεν θα πούμε τελευταία ημέρα του καλοκαιριού, επειδή είναι Δευτέρα 31 του Αυγούστου. Ίσα-ίσα είπαμε και λόγω καιρικών συνθηκών ότι το καλοκαιράκι συνεχίζεται με μία, σημειώστε, μικρή παραφωνία την Πέμπτη που μας έρχεται. Έχουμε κινησούλα στους δρόμους της πόλης. Φαίνεται έχουμε επιστρέψει οι περισσότεροι στα καθήκοντά μας, στις εργασίες μας. Έρχεται και η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης από 5 ως 13 του μήνα, με τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα. Να στείλω την καλησπέρα μου οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας, και στην Καβάλα και στις Σέρες και στη Δράμα και στην Κατερίνη και στη Χαλκιδική και στα Βασιλικά και φυσικά στο εξωτερικό. Και εδώ να στείλω την καλησπέρα μου στη φίλη μου τη Σοφία αλλά και στη φίλη μου τη Χρυσή. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber, την επικοινωνία, τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή με φωτογραφίες, με βιντεάκια, με ό,τι γουστάρετε, ό,τι αγαπάτε, παραγγελιές για τραγούδια, όλα τα δεχόμαστε στο Viber στο 6930 078 228. Θα αλλάξουμε ρότα τώρα, μουσική, με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα το 1991 στην κορυφή του Billboard 200 βρίσκονται οι Metallica με το ομότιτλο άλμπουμ τους, γνωστό και ως το The Black Album. Μάλιστα θα παραμείνουν στην κορυφή για 4 εβδομάδες. Είναι το 5ο στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος, περιέχει δημοφιλή τραγούδια όπως το Enter Sandman, και οι πωλήσεις του μόνο στις ΗΠΑ ξεπερνούν τα 15 εκατομμύρια αντίτυπα.

Τώρα βλέπω και τη Μαρία Παπαγεωργίου που κάνει στάση στην ΕΡΤΡΙΑ, στην εκπομπή Στάση ΕΡΤΡΙΑ, φυσικά από την τηλεόραση της ΕΡΤΡΙΑ. Εμφανίζεται σήμερα Δευτέρα 31 Αυγούστου, στην Πλάζα Ρετσού, στην Καλαμαριά, στο πλαίσιο του φεστιβάλ Παραθήναλος. Ήδη να σας δώσουμε έτσι και ένα tip για το πώς να περάσετε σήμερα το βράδυ. Θα κλείσω την πρώτη ώρα της εκπομπής με ένα τραγούδι που εσείς ζητήσατε και έτσι είναι πολύ ταξιδιάρικο να πω. Δεν ξέρω, εγώ κάθε φορά που το ακούω αυτό το τραγούδι σκέφτομαι πουλάκια, σκέφτομαι ουρανού, σκέφτομαι ταξίδια. Εννοείται θάλασσα και όλα τα σχετικά. Οδεύουμε με το συγκεκριμένο τραγούδι μέχρι και η αρμύρα της θάλασσας μου έρχεται στις 6 και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις, στον 102 μήνες στην παρέα.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Θεοδόριο του Δήμου Συντικής Ερών, χωρίς να κινδυνεύει κατοικημένη περιοχή. Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Συντικής προκειμένου να συνδράμει το έργο του πυροσβεστικού σώματος με υδροφόρες. Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμβρισμού Σερών. Ο Αύγουστος κλείνει με άλμα άνω του 3% στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, αφότου οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δύο Ιρανικούς εκτοξευτές πυράβλων στο νησί Λαράκ, σηματοδοτώντας την επιστροφή στις μάχες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το διεθνές αργό πετρέλαιο Brent για παράδοση Σεπτεμβρίου σημείωσαν άνοδο 3,3% στα $90,99 το βαρέλι. Την ίδια ώρα η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης σε πανελλαδικό επίπεδο αγγίζει τα 2,029 ευρώ το λίτρο. Η κυβέρνηση παρατείνει την επιδότηση κατά 10 λεπτά το λίτρο στο πετρελαίο κίνησης, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών, ενώ αντίστοιχη ανακοίνωση εξέδωσαν και τα διελιστήρια. Η επιδότηση θα ισχύει και για ολόκληρο το Σεπτέμβριο και στόχο έχει να συγκρατήσει τις αυξήσεις στα πρατήρια καυσίμων. Μείωση τιμών σε περισσότερα από 1.740 προϊόντα βασικής κατανάλωσης και σχολικά είδη με μέσο ποσοστό 9,5% ισχύουν από σήμερα στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών. Το μέτρο θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου και σε αυτό συμμετέχουν περισσότεροι από 100 προμηθευτές, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών. Αναμένεται είσοδος και άλλων κωδικών στην πρωτοβουλία. Την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης ύψους 36 δισεκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, κάνοντας απολογισμό του προγράμματος Ελλάδα 2. Σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με τη συμβολή του Ταμείου δημιουργήθηκαν 550.000 νέες θέσεις εργασίας, προχώρησε η ψηφιοποίηση του κράτους και πραγματοποιήθηκαν σημαντικές παρεμβάσεις σε υγεία, παιδεία, δικαιοσύνη και ενέργεια. Πρέπει να σταματήσουμε ως χώρα να χάνουμε ευκαιρίες, διεμήνυσε ο Αλέξης Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη, όπου βρέθηκε. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης συναντήθηκε με τους εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων της Θεσσαλονίκης εν ώψη της ΔΕΘ και παρουσίασε το πρόγραμμα του κόμματός του. Ελλάδα και Ισραήλ υπέγραψαν στο Τελαβίβ τη διακρατική συμφωνία ύψους άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ασπίδα του Αχιλέα. Πρόκειται για ολοκληρωμένο σύστημα αντιαεροπορικής, αντιβαλιστικής και αντιντρόουν άμυνας, η υλοποίηση του οποίου ξεκινά άμεσα. Συγχαρητήρια στον Υπουργό Εθνικής Αμήνης Νίκο Δένδια και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τη σημερινή τους μεγάλη επιτυχία. Όπως είπε, έδωσε από το βήμα της Βουλής ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης με αφορμή την υπογραφή της συμφωνίας για την ασπίδα του Αχιλέα. Στο πλαίσιο συζήτησης επίκαιρης ερώτησης του βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, Βασίλη Μεταξά, ο οποίος επέκρινε τον Υπουργό ότι θεωρεί πρωταρχικότερη τη συμφωνία με το Ισραήλ από ότι τα προβλήματα της υγείας και των επιθητεία γιατρών, ο κύριος Γεωργιάδης είπε ότι η συμμαχία με το Ισραήλ εξασφαλίζει την ελευθερία του ελληνικού κράτους. Σε εγκληματική ενέργεια αποδίδεται ο θάνατος του βρέφους που εντοπίστηκε χθες σε διαμέρισμα στην Κυψέλη, σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 4 άτομα. Η Σαντορίνη βγαίνει από την Carte Postale και μπαίνει στο μετρό του Παρισιού. Εικόνες της Σαντορίνης θα προβάλλονται σε 205 ψηφιακές οθόνες σε 11 κεντρικούς σταθμούς της γραμμής 14 του μετρό του Παρισιού που συνδέει την πόλη με το αεροδρόμιο Ορλή. Πρόκειται για ένα δίκτυο με περισσότερους από 4 εκατομμύρια επιβάτες ημερησίως, προσφέροντας σημαντική προβολή του προορισμού στην καρδιά της γαλλικής πρωτεύουσας. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Ινδός Πρωθυπουργός Ναρέντα Μόντι είπε σήμερα στο Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν ότι η χώρα του υποστηρίζει κάθε ειρηνευτική προσπάθεια για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Μόντι και Πούτιν συναντήθηκαν στην πρωτεύουσα του Κυργιστάν, Μπισκέκ, στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης. Τους 939 έφτασαν οι νεκροί από την καταστροφική πλημμύρα που σημειώθηκε την Τετάρτη στο Νεπάλ στα σύνορα με την Κίνα, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό των αρχών της χώρας, ενώ ο αριθμός των αγνοωμένων μειώθηκε ελαφρώς σε 3.925 από τον προηγούμενο απολογισμό. Η κατολίσθηση που προκλήθηκε από τις πλημμύρες επηρέασε και τη γειτονική περιοχή του Θιβέτ στην Κίνα, όπου μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί 16 νεκροί, ενώ 546 άνθρωποι αγνοούνται. Μια γυναίκα υπέστη σοβαρά εγκαύματα κατά τη διάρκεια μιας κεσαρικής επέμβασης όταν ξέσπασε φωτιά, ένα σπάνιο φαινόμενο, την οποία προκάλεσε ένα αντισηπτικό υγρό που ήρθε σε επαφή με ένα ηλεκτροχειρουργικό εργαλείο στην Πράγα στην Τσεχία. Το νεογέννητο ευτυχώς δεν τραυματίστηκε. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά αίθριος θα είναι αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στη Μακεδονία. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στη δυτική και κεντρική Μακεδονία. Η άνεμη θα πνέουν μεταβλητή, εντάσσεως 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω όρινα, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Η άνεμη θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει στους 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
2: Πιερία. Ο τόπος των Ολύμπιων Θεών, τόπος της ιστορίας, των μύθων, των παραδόσεων και του πολιτισμού. Η Πιερία του Φεστιβάλ Ολύμπου, ενός σύγχρονου πολιτιστικού θεσμού της περιφέρειας με πανελλήνια εμβέλεια και διεθνή ορίζοντα. Για περισσότερο από μισό αιώνα, το θέατρο, η μουσική, ο χορός, τα εικαστικά του πολιτιστικού θεσμού της περιφέρειας με πανελλήνια εμβέλεια και διεθνή ορίζοντα. Για περισσότερο από μισό αιώνα, το θέατρο, η μουσική, ο χορός,

0: εμπειρία. Στο Βασιλικό Θέατρο, στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών και στη Μόνη Λαζαριστών. Μάθε περισσότερα στο 2315 200 029.
1: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
4: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

0: γειτονιά.
1: Και τι να γινότανε. Πήρε 3-10 για τον κόσμο.
2: Με 5 μεγάλες συναυλίες να έχουν ήδη πραγματοποιηθεί σε Ηράκλειο, Λάρισα, Λευκοσία, Ξάνθη και Πάτρα, το Lex Tour 2026 έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο σημαντικά συναυλιακά γεγονότα της χρονιάς και δι' του καλοκαιρακίου. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν βρεθεί μέχρι σήμερα στις μέχρι στιγμή στάσεις της περιοδίας του Lex, επιβεβαιώνοντας για ακόμα μία φορά τη μοναδική του σχέση με το κοινό του. Πλέον η περιοδία του Θεσσαλονικιού ράπερ μπαίνει στην τελική της ευθεία με 3 τελευταίους σταθμούς στο Βόλο, 2 Σεπτεμβρίου, στα Χανιά 5 Σεπτεμβρίου και στα Ιωάννινα στις 10.

9 του Σεπτέμβρη. Ο Lex αποτελεί εδώ και χρόνια το πιο σημαντικό, το πιο επιδραστικό πρόσωπο της ελληνικής hip-hop σκηνής, με μια πορεία που ξεκίνησε από τα τέλη της δεκαετίας του 90, έχει επηρεάσει ολόκληρες γενιές ακροατών και μουσικών. Οι δίσκοι του σημειώνουν διαχρονικά εκατομμύρια ακροάσεις. Οι ζωντανές του εμφανίσεις εξελίσσονται σταθερά σε πολιτιστικά γεγονότα με πανελλαδική επίχυση. Να σημειώσω ότι και τα εισιτήριά του εξαντλώνται σε χρόνο DT. Και επίσης να πω ότι τα εισιτήριά του ξεκινάνε και από 15 ευρώ, το οποίο το θεωρώ πολύ πολύ λογικό. Τρεις λοιπόν τελευταίες πόλεις, τρεις τελευταίες βραδιές μιας περιοδίας που ήδη έχει αφήσει το αποτύπωμά της στο συναυλιακό καλοκαίρι του 2026. Εδώ είμαστε λοιπόν, ακού να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα Δευτέρας 31 του Αυγούστου. Αγγελική Πρέλου στην τεχνική υποστήριξη, θα είμαστε κοντά σας έως και στις 7. Έχουμε μια έτσι κινητικότητα στους δρόμους της πόλης, ιδιαίτερα στο κέντρο, στην Πολυτεχνείου, στην Τζιμισκή, στη Λεωφόρο Νίκης. Περιφερειακώς βλέπω ότι βαίνουμε καλώς. Από ό,τι δείχνει η εικόνα, σιγά σιγά έχουμε επιστρέψει όλοι στα πόστα μας. 32 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Και επειδή τις Δευτέρες ξεκινάω με το top 20 των ξένων τραγουδιών για την προηγούμενη εβδομάδα, στο top 20 πάλι στην πρώτη θέση είναι αυτό το τραγούδι, τον Dracula. Αλλά επειδή το έχουμε μεταδώσει, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, πάμε στη δεύτερη θέση, είναι η Ζέινα και το Τζανάτο. Πάμε στην τρίτη θέση που είναι η Σακύρα και Burna Boy και το Die Die, που μας θυμίζει, αν θέλετε, Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026. Στα μηνύματά σας στο Viber στο 6930 078 228 μιλάμε μαζί στο 2313 338 420.

Νόρμα Λιούις, φυσικά όταν ακούμε δίσκο κομμάτια, ευθύνεται φυσικά ο φίλος μου, ο Δισκόβιος, ο Βασίλης από την Καβάλα, τον οποίο τον ευχαριστώ πολύ. Τι ωραία κομμάτια μας μαθαίνεις και έτσι πολύ μας αρέσει να μας μαθαίνετε και να δημιουργείτε εσείς το playlist αυτής της εκπομπής. Άκου να δεις εδώ στον 102 και σήμερα απόγευμα Δευτέρας 31 του Αυγούστου που έχουμε και κινησούλα στους δρόμους της πόλης διότι επιστρέψαμε σιγά σιγά οι περισσότεροι και 30 βαθμοί Κελσίου. Και από δίσκο θα πάω σε country διότι σας λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα ότι έφυγε από τη ζωή η θρυλική Dolly Parton στις 25 Αυγούστου του 2026, ηλικία 80 ετών. Η θρυλική λοιπόν μορφή της country μουσικής, η Dolly Parton, κηδεύτηκε σε ιδιωτική οικογενειακή τελετή στο Νάσβιλ λίγες ημέρες μετά το θάνατό της. Σύμφωνα με όσα δημοσίευσε η ανιψιά της, η Dolly Parton αναπαύεται πλέον δίπλα στον αείμνηστο σύζυγό της, τον Carl Dean, με τον οποίο μοιράστηκε περισσότερα από 50 χρόνια ζωής, μισό αιώνα ζωής, στο Νάσβιλ, στο Τένεσι. Η Λέινι Πάρτον, που είναι η ανιψιά της, αποκαλούσε, λέει, τη διάσημη τραγουδίστρια γιαγιά και θυμήθηκε τη στενή σχέση που είχαν, όπως έγραψε η ίδια στην ανάρτησή της. Επειδή η Ντόλι Πάρτον δεν απέκτησε ποτέ δικά της παιδιά, έκανε τα μέλη της οικογένειας της να αισθάνονται σαν να ήταν δικά της. Η οικογένεια ζήτησε αντί για λουλούδια να γίνουν δωρεές στη βιβλιοθήκη φαντασίας της Ντόλι Πάρτον, το πρόγραμμα που δημιούργησε η ίδια η τραγουδίστρια για την αποστολή δωρεάν βιβλίων σε μικρά παιδιά. Μάλιστα, το Σάββατο που μας πέρασε, πραγματοποιήθηκε και συναυλία αφιέρωμα στην Dolly Parton στο Νάσβιλ. Παράλληλα, ο κυβερνήτης του Τενεσί ανακοίνωσε ότι στα σχέδια είναι το Διεθνές Αεροδρόμιο του Νάσβιλ να πάρει πλέον το όνομα της Dolly Parton ως φόρο τιμή στην τεράστια προσφορά και στην κληρονομιά της. Φυσικά, το θρυλικό της τραγούδι Jolene το 1973 είναι αυτό που την έκανε διάσημη σε όλο τον κόσμο και είναι και αυτό που έχει διασκευαστεί πάρα πολλές φορές.

καλή Διασκευή. Σήμερα είναι η μέρα της Διασκευής. Μάλα Βίτα, Νουβέλ Βάγκ, εδώ στο Ακουναδί, στον 102 της R3, Δευτέρα 31 του Αυγούστου. Και από ό,τι φαίνεται, σας άρεσε τελικά ο Spider-Man με τον Tom Holland και τη Zendaya, διότι από ό,τι διαβάζω σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, πάμε σε κινηματογραφικό νέο, πέρασε τον Τιτανικό και κυνηγάει το top 3, αν θέλετε έτσι στα ελληνικά, όλων των εποχών. Μία ανάσα από την πρώτη τριάδα των εμπορικότερων ταινιών όλων των εποχών βρίσκεται πλέον το Spider-Man Brand New Day, καθώς η νέα αυτή περιπέτεια του Peter Parker, ξανά λέω με τον Tom Holland στον πρωταγωνιστικό ρόλο, ξεπέρασε τον Τιτανικό, έχει συγκεντρώσει 2,3 δις δολάρια παγκοσμίως. Η νέα αυτή ταινία του Spider-Man κατάφερε μέσα σε πολύ λίγες εβδομάδες να ανατρέψει την κατάσταση και την κατάταξη στην κορυφή του παγκόσμιου box office. Στην κορυφή παραμένει το Avatar του 2009, αλλά σκεφτείτε ότι το Spider-Man έχει να δώσει κι άλλο. Μόλις σου λέει 2 εκατομμύρια δολάρια από την τρίτη θέση. Χαμός με το Spider-Man, με τον Tom Holland και τη Zendaya. Εγώ έχω πει ότι δεν μου αρέσουν αυτού του είδους οι ταινίες, αλλά από ό,τι φαίνεται εσάς σας αρέσουν και καλώς πηγαίνετε και τις κυνηγάτε, όπως και ο Spider-Man κυνηγάει το top 3 όλων των εποχών. Λοιπόν, και το επόμενο τραγούδι εσείς μας το ζητήσατε, Χατήρι, δεν χαλάμε. Για λίγο ακόμα θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber του 102 στο 6930 078 228.

Και από τη δίσκο των 80's πάμε στην δίσκο των 2026. Αχ, My Greek Odyssey βλέπω τώρα στην R3, που μου αρέσει πάρα πολύ αυτός ο τύπος που γυρνάει στην χώρα μας και μας δείχνει τα όμορφα μέρη μας. Αυτός τα ξέρει καλύτερα και τα έχει δει πολύ περισσότερο από μένα και τον ζηλεύω γι' αυτό το λόγο. Και Odyssey είπα τώρα και θα σας υπενθυμίσω, γιατί σας λέγαμε νωρίτερα για το Spider-Man και για το γεγονός ότι έχει περάσει και τον Τιτανικό και γενικά, γενικότερα έτσι, τις πρωτιές. Και η Οδύσσια συνεχίζει φυσικά, η Φρενίτιδα με την Οδύσσια, και συνεχίζει να πηγαίνει πάρα πολύ καλά στο box office. Και αν δεν έχετε δει μέχρι τώρα την Οδύσσια, εγώ τουλάχιστον προσωπικά θα σας πω και θα σας προτείνω να τη δείτε. Αν μπορείτε να τη δείτε και σε IMAX έτσι, οθόνη, ακόμα καλύτερα. Αλλά σε κάθε περίπτωση αξίζει να δείτε την Οδύσσια του Christopher Nolan. Λοιπόν, από την δίσκο τώρα θα πάω στην Ολίβια Ροντρίγκο, η οποία αυτό το Σάββατο που μας πέρασε ήταν η headliner στη διοργάνωση την πρώτη διοργάνωση του Daisy Chain Fields, το οποίο είναι ένα μουσικό φεστιβάλ, λαμβάνει χώρα στην Καλιφόρνια. Η Ροντρίγκο ήταν η headliner βέβαια της βραδιάς, αλλά δεν έλειψαν και τα πολύ τρανταχτά ονόματα, όπως αυτό της Stevie Nicks, αλλά και όχι μόνο. Μαζί με τη Stevie Nicks έδωσαν μια πολύ ξεχωριστή εμφάνιση, ερμήνευσαν το Landslide, αλλά η Stevie Nicks δεν ήταν η μοναδική special guest star της Ολίβια Ροντρίγκο. Η τραγουδίστρια επανενώθηκε επί σκηνής με την Alanis Morissette για μια κοινή ερμηνεία στο iconic τραγούδι Ironic, και το οποίο συγκέντρωσε πάρα πολύ έτσι την προσοχή και των ακροατών και τα βλέμματα και όλα, και γενικότερα στέφθηκε με επιτυχία αυτό το Daisy Chain Fields, το πρώτο μουσικό φεστιβάλ το οποίο διοργάνωσε η πολύ υποσχόμενη και ανερχόμενη η Ολίβια Ροντρίγκο. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν Ironic για τη συνέχεια.

Nobody's wife, λέει. Βέβαια, η ίδια παντρεύτηκε. Από ό,τι ξέρω, κανά 2-3 φορές το έκανε το βήμα. Λοιπόν, Ανούκ, Nobody's wife από το 1997 και εμείς έτσι λέγαμε και τελικά παντρευτήκαμε και τώρα ρωτάμε αν πετύχαμε το γιουβέτσι στην γάστρα και στο κρυθαράκι και τα κεφτεδάκια και τα μπιφτεκάκια και τα σχετικά. Λοιπόν, πάμε να σας δώσουμε όμορφες ιδέες για το πώς να περάσετε σήμερα Δευτέρα, 31 του Αυγούστου. Δεν αποχαιρετάμε το καλοκαίρι, ίσα-ίσα εμείς συνεχίζουμε. Καλοκαιράκι 2026 και επειδή πάντα θέλουμε λίγο να σκάσει το χυλάκι μας, δηλαδή να περάσουμε όμορφα και ιδιαίτερα έτσι αν είναι κάτι κωμικό, ακόμα καλύτερα, σας έχω stand-up comedy, ζώδια, ζωντανή μουσική με τον Νικόλα Φραγκιουδάκη, την Τζοάννα Ντρίκο και τον Τόμ Γιώση σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά. Η Κοσμική Αγάπη λοιπόν έρχεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη, στο θέατρο κήπου εδώ στη γειτονιά μας, για μια μοναδική παράσταση που συνδυάζει και stand-up comedy και μουσική, αλλά και το αγαπημένο αυτής της εκπομπής και επιστημονικά πάντα, αστρολογικές αποκαλύψεις. Σήμερα λοιπόν, σήμερα στο θέατρο κήπου, πάρα πολύ ωραία πρόταση για να περάσετε πολύ όμορφα και είπαμε να μην αποχαιρετήσετε ακόμα το καλοκαίρι, ίσα ίσα συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε και μουσικά και από την Ανούκ πάμε στην Κριστίνα Αγγιλέρα που δεν σταματάει να είναι μια μαχήτρια και έτσι πρέπει, fighter για τη συνέχεια. After all you put me through, you think I despise you, but in the end, I wanna thank you, 'cause you made me that much stronger.

Έτσι, μαχήτριες είμαστε όλες οι γυναίκες. Έχουμε πάρα πολλούς ρόλους καθημερινά. Χαμός γίνεται, τρέξιμο και στο σπίτι και στη δουλειά και από εδώ και από εκεί. Και αυτό το τραγούδι το αφιερώνω σε όλες τις γυναίκες ακροάτριες που μας ακούνε εδώ. Λοιπόν, σας δώσαμε και μια θεατρική πρόταση. Πάμε και στη μουσική πρόταση της ημέρας. Σας λέγαμε και νωρίτερα ότι η Μαρία η Παπαγεωργίου εμφανίζεται στην Πλάζα Ρετσούς, εδώ στην Καλαμαριά στη Θεσσαλονίκη, σήμερα Δευτέρα, 31 του Αυγούστου, στο πλαίσιο του φεστιβάλ Παραθήνα Λος. Στις 9 η ώρα το βράδυ και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 15 ευρώ. Εδώ είμαστε χωρίς εισιτήριο, καθημερινά κοντά σας, άκου να δεις, στον 102, 5 με 7 το απόγευμα, με την ομιλούσα, τον Ιωσουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς για τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή. Να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τη φίλη μου, την Αγγελική Τιμπρέλου, που και αυτή είναι μια μαχήτρια, που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Δεν είπαμε σήμερα, δεν αποχαιρετάμε ακόμα το καλοκαίρι. Ίσα-ίσα συνεχίζουμε και τα μπάνια μας και τις βουτιές μας, όπως μας είπε και ο φίλος μας ο Χρυσόστομος ο Παρανός, καθώς μέχρι και τις 10 του Σεπτέμβρη, βγάλετε μια παραφωνία την Πέμπτη που μας έρχεται που θα έχει βροχούλες, οι θερμοκρασίες θα δίνονται για βουτιές στη θάλασσα και όχι μόνο. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κίνηση στους δρόμους της πόλης, αυτή τη στιγμή, και αν έχετε κάνει μια βόλτα στην πόλη, ενδεχομένως και εσείς να είδατε μερικά από τα 400 ιαπωνικά σύμβολα που πλέον στολίζουν τις δρόμους της πόλης εν ώψη της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης που ξεκινάει 5 έως και 13 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε θερμά. Να σας ανταμώσουμε ξανά αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 5, να σας ευχηθούμε να περάσετε υπέροχα και το υπόλοιπο της ημέρας, αλλά και όλη την εβδομάδα. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε και γεια και χαρά.

0: Σχέδιο άνω του 25%. Ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας χαρακτήρισε το σύστημα κεντρικό τμήμα της ατζέντα του 2030 για τη συνολική μεταρρύθμιση των ενόπλων δυνάμεων. Σε εγκληματική ενέργεια αποδίδεται ο θάνατος του βρέφους που εντοπίστηκε χθες σε διαμέρισμα στην Κυψέλη, σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 4 άτομα. Ο ιατροδικαστής εντόπισε στην πλάτη του παιδιού τουλάχιστον 10 τραύματα από μαχαίρι διαφορετικών διαστάσεων, με την υπόθεση να αντιμετωπίζεται ως βρεφοκτονία. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Θεοδόριο του Δήμου Συντικής Ερών. Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκε και ο Δήμος Συντικής προκειμένου να συνδράμει στο έργο του πυροσβεστικού σώματος. Μειωμένο σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες είναι ο υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 για αύριο, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Στη διεθνή επικαιρότητα, τους 939 έφτασαν οι νεκροί από την καταστροφική φωνική πλημμύρα που σημειώθηκε την περασμένη Τετάρτη στο Νεπάλ, στα σύνορα με την Κίνα, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό των αρχών. Η κατολίσθηση που προκλήθηκε από τις πλημμύρες επηρέασε και τη γειτονική περιοχή του Θιβέτ, στην Κίνα, όπου μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί 16 νεκροί. Οι αγνοούμενοι και στις δύο χώρες υπολογίζονται σε πάνω από 4.470, με τη συντριπτική πλειοψηφία να έχει χαθεί στο Νεπάλ. Ο Ινδός Πρωθυπουργός Ναρέντα Μόντι είπε σήμερα στο Ρώσο Πρόεδρο Βλάντιμιρ Πούτιν ότι η χώρα του υποστηρίζει κάθε ειρηνευτική προσπάθεια για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Μόντι και Πούτιν συναντήθηκαν στην πρωτεύουσα του Κυργιστάν Μπισκέκ στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης. Στην αθλητική μας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός μπαίνει στη μάχη της Super League αντιμετωπίζοντας στις 7.30 τον Λεβαδιακό εκτός έδρας στο παιχνίδι που ολοκληρώνει τη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω.
4: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
5: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
4: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
5: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Γνωρίζετε το Αμερικανικό Ίδρυμα Θυμάτων του Κομμουνισμού? Η πιο επίοικης έκφραση που θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω, φίλες και φίλοι, είναι ένα θλιβερό τσίρκο αποτελούμενο από ένα μάτσο παλιάτσους που περνούν τις ώρες τους ενημερώνοντας, εντός εισαγωγικών αυτό το ενημερώνοντας, ανυποψίαστα και αγράμματα υποκείμενα περί των κινδύνων της

και να μην ψάχνουμε φαντάσματα προκειμένου να ικανοποιήσουμε και να προωθήσουμε τα δικά μας συμφέροντα. Το συγκεκριμένο ίδρυμα που λέτε ιδρύθηκε το 1994 από τους Lee Edwards, Lev Dobryavsky και Zbigniew Brzezinski και μεταξύ άλλων είναι αυτό που χρηματοδότησε αλλά και φρόντισε πολιτικά την κατασκευή και κυρίως την ανέγερση στην κεντρική πλατεία της Ουάσιγκτον του ομώνυμου αγάλματος των θυμάτων του κομμουνισμού. Και πότε τα έκανε όλα αυτά? Όλα αυτά σε μια εποχή που τα βράδια, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από το άγαλμα, οι πράκτορες της CIA, σε συνεργασία με κάτι βρώμικα σκυλιά από την Ονδούρα, τους λεγόμενους Κόντρας, έμπαιναν στα κρυφά στο έδαφος της επαναστατημένης Νικαράγουας. Και τι κάνανε, λέτε? Μπαίναν στα χωριά, τα οποία δυνατούσαν να φυλάξουν οι Σαντινίστας, και μάζευαν όλες τις έγκυες γυναίκες. Μετά, τους έσκιζαν την κοιλιά, χωρίς αναισθησία, έπαιρναν από μέσα το παιδί, γέμιζαν την κοιλιά με δολάρια και μετά τις έραβαν. Σας όκαρα έτσι. Έτσι πρέπει. Όχι πως είχα στόχο εσάς προς Θεού, φίλες και φίλοι, αλλά ήθελα να ενισχύσω την άποψή μου πως αν έρθει η ώρα να μιλήσεις για θύματα, τουλάχιστον να είσαι θύμα. Διότι οι μεγαλύτεροι θύτες του κόσμου δεν έχουν κανένα, μα κανένα δικαίωμα να ομιλούν. Σε τέτοιες περιπτώσεις, αν είσαι κυμπάρης, το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να το βουλώσεις και να περιμένεις την ιστορία να σε κρίνει.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι ακροάτρες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην τελευταία για τον Αύγουστο. Σας την έφερα έτσι. Εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». 102 FM. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο.

Μικρόφωνο Παναγιώτης Βούρα στην τεχνική υποστήριξη. Και ποιος δεν έχει τραγουδήσει το If I Had a Hammer με το οποίο ξεκινήσαμε, ή αλλιώς The Hammer Song, και ποιος δεν έχει δουλέψει πάνω στη μουσική του συγκεκριμένου τραγουδιού. Η Ιταλίδα, η τραγουδίστρια Ρίτα Παβόνε με το Date Mi Martello, Martin De Vandella στο 1963 στο άλμπουμ Heat Wave, The Sam Cooke στο The Sam Cooke άλμπουμ του 1964, Κόσμος Πολύς. Εμείς όμως ακούσαμε το πρωτότυπο, το ιστορικό αυτό τραγούδι, το οποίο έγραψαν ο Πιτ Σίγκερ και ο Λι Χέις το 1949. Ένα τραγούδι που στάθηκε στο πλευρό, θα λέγαμε, ως άξια σημαία του εργατικού κινήματος της εποχής εκείνης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μάλιστα, πρωτοπαρουσιάστηκε στις 3 Ιουνίου του 1949 στο Σεν Νίκολας Αρίνα της Νέας Υόρκης, σε μια βραδιά αφιερωμένη στους ηγέτες του Κομμουνιστικού Κόμματος των Ηνωμένων Πολιτείων, οι οποίοι τότε περνούσαν, τι άλλο, από δίκη. Αυτό το τσίρκο όμως, για το οποίο σας μιλούσα και στην εισαγωγή με τον τίτλο «Αμερικανικό Ίδρυμα Θυμάτων του Κομμουνισμού», βιάστηκε. Βιάστηκε και αποφάσισε να βγάλει τα δικά του ιστορικά συμπεράσματα. Και έτσι, πριν από μερικούς μήνες, και συγκεκριμένα τον περασμένο Νοέμβριο, διοργάνωσε μια έρευνα με τη βοήθεια του δικτύου YouGov. Η έρευνα ήταν κόλαφος. Και βέβαια, και να ήθελα να την μαζέψουν μετά, δεν γινόταν. Τα Αμερικανάκια που λέτε, όπως πολλές φορές τους αποκαλούμε κυρίως κοροϊδευτικά, έστειλαν αδιάβαστους τους μπαμπάδες τους. Ο πολιτικός προσανατολισμός της Αμερικανικής νεολαίας ήρθε στο προσκήνιο χάρη στην γκάφα του Ιδρύματος που θέλησε σώνει και καλά να κάνει μια έρευνα που θα αποδείκνυε το ότι ο καπιταλισμός ήταν, είναι και θα είναι για πάντα το αγαπημένο φρούτο των Αμερικανών. Σύμφωνα με την έρευνα, οι νέοι στις Ηνωμένες Πολιτείες ηλικίας 21 έως και 30 χρόνων θα προτιμούσαν να ζουν σε σοσιαλιστική και όχι σε καπιταλιστική κοινωνία. Γέλιο, ε! Συγκεκριμένα, η γενιά των millennials, όπως τους αποκαλούν στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα επέλεγε με ποσοστό 44% να ζει σε μια σοσιαλιστική χώρα, ενώ στη δεύτερη θέση έρχεται ο καπιταλισμός με 42%. Το 53% των νέων πιστεύει ότι το ισχύον σύστημα δουλεύει εναντίον τους, ενώ συνολικά το 48% των Αμερικανών ασπάζεται την ίδια άποψη. Επτά στους 10 Αμερικανούς, σύμφωνα πάντα με την ίδια έρευνα, πιστεύουν ότι οι πλούσιοι δεν πληρώνουν τους φόρους που τους αναλογούν, ενώ 8 στους 10 πιστεύουν ότι η οικονομική ανισότητα είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Έχω την αίσθηση, και την έχετε και εσείς μετά από αυτό, φίλες και φίλοι, πως ο ίδιος ο Λένι να διοργάνωνε την έρευνα και να πήγαινε από σπίτι σε σπίτι και να χτυπούσε πόρτες, τέτοια σοσιαλιστικά νούμερα δεν θα έβγαζε. Λένιν είπα. Στα 1918, λίγους μήνες μετά την επανάσταση των Πολσεβίκων, ο Λένιν στέλνει προς τους Αμερικανούς εργάτες ένα γράμμα. Ένα γράμμα που σαφώς έπαιξε ρόλο καταλυτικό στο δυνάμωμα του εργατικού κινήματος των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και σε κάτι που αποτέλεσε την αφορμή της σημερινής εκπομπής. Το γράμμα του Λένιν προς τους Αμερικανούς εργάτες έκλεινε ως εξής, φίλες και φίλοι. Όποιος αποδέχεται την επανάσταση του προλεταριάτου μόνο με τον όρο ότι αυτή θα εξελιχθεί εύκολα και ομαλά, ότι θα υπάρχει από την πρώτη στιγμή συνδυασμένη δράση των προλετάριων των διαφόρων χωρών, ότι θα υπάρχει των προτέρων εγγύηση πως δεν θα υποστεί ήτες, ότι ο δρόμος της επανάστασης θα είναι πλατής, ελεύθερος, ευθύς, ότι δεν θα χρειαστεί στο δρόμο προς την νίκη να υποστεί από καιρό σε καιρό τις πιο βαριές θυσίες, να βρεθεί κλεισμένος μέσα σε ένα πολιορκημένο φρούριο ή να περάσει από τα πιο στενά, αδιάβατα, σπυροειδή και επικίνδυνα ορεινά μονοπάτια, αυτός
δεν είναι επαναστάτης. Δεν απαλλάχθηκε από τον σχολαστικισμό της αστικής διανόησης. Στην ουσία, θα ξεγλιστράει συνεχώς στο στρατόπεδο της αντεπαναστατικής αστικής τάξης, όπως η δική μας δεξή Εσέρη, η Μενσεβίκη, ακόμη αν και σπανιότερα, και η αριστερή Εσέρη. Τι ήθελε να προλάβει ο Λένιν με το γράμμα του? Ήθελε να προλάβει τους μετασχηματισμούς που γινόταν και που θα γινόταν στο αμερικανικό εργατικό κίνημα. Ήθελε να προλάβει την προδοτική, όπως αποδείχτηκε, δράση της σοσιαλδημοκρατίας. Και θα δούμε αργότερα γιατί ο Λένιν είχε δίκιο. Η πρώτη αναφορά σε απόπειρα συνδικαλισμού στις ΗΠΑ έρχεται από το μακρινό 1805, όταν 8 τσαγκάριδες, μέλη του νεοσύστατου συνδικάτου των τσαγκάριδων της Φιλαδέλφειας, κατηγορήθηκαν για σύσταση συμμορίας και συνωμοσία με σκοπό της αυξήσης μισθών. Ήταν έγκλημα τότε να ζητάς αύξηση. Το 1827 έχει καταγραφεί η ομιλία ενός τσαγκάρι προς συναδέλφους του, ο οποίος μεταξύ άλλων έλεγε: «Μας καταδυναστεύουν με κάθε ευκαιρία. Μοχθούμε παράγοντας αγαθά κάθε είδους για να τα απολαμβάνουν άλλοι, ενώ εμάς μας δίνουν ψίχουλα. Και σήμερα, ακόμη και αυτά τα ψίχουλα μας τα δίνουν μόνο εάν συμφωνήσουν οι εργοδότες».

Ακούσαμε το τραγούδι «This Land Is Your Land», ένα τραγούδι που έχει ξαναπεράσει από την εκπομπή μας σε κάποια παρόμοια θέματα, αλλά δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να αφήσεις έξω έναν από τους πιο σημαντικούς ύμνους του εργατικού κινήματος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ένα τραγούδι, πραγματικός ύμνος στην συναδέλφωση, στην αλληλεγγύη, στον κοινό αγώνα. Του Woody Guthrie, το 1940. Μια απάντηση, θα λέγαμε, του Woody Guthrie, ο οποίος είχε βαρεθεί να ακούει στο ραδιόφωνο την Kate Smith να τραγουδάει το «God Bless America» και έτσι παίρνει την απόφαση να δώσει την δικιά του απάντηση. Πάμε όμως και πάλι πίσω στους τσαγκάριδες των αρχών του 19ου αιώνα. Εκείνη την περίοδο, πριν καν ο Καρλ Μάρξ συμπληρώσει την πρώτη δεκαετία της ζωής του, οι ιδέες του ουτοπικού σοσιαλισμού, των Προυντών, Φουριέ, των Όουεν και άλλων, είχαν απήχηση στα πιο καταπιεσμένα κοινωνικά στρώματα. Το 1829, ο George Henry Evans, τυπογράφος και εκδότης της πρώτης ίσως εργατικής εφημερίδας της Νέας Υόρκης, της Workingman Advocate, έγραψε την περίφημη διακήρυξη της ανεξαρτησίας των εργατών. Το 1835 στη Φιλαδέλφεια πραγματοποιήθηκε γενική απεργία υπό το συντονισμό ανειδίκευτων και βιομηχανικών εργατών, βιβλιοδετών, τεχνητών κοσμημάτων, μεταφορέων κάρβουνου, κρεοπολών και επιπλοποιών, με αίτημα την καθιέρωση του δεκαώρου ως ανώτατου ημερήσιου ωρίου εργασίας. Η πιο μαχητική εργατική κινητοποίηση της δεκαετίας ήταν αυτή των υφαντουργών της Φιλαδέλφειας, οι οποίοι όχι μόνο έκαναν απεργία διεκδικώντας μεγαλύτερο μεροκάματο, αλλά επιτέθηκαν και στα σπίτια όσων δεν συμμετείχαν. Η πρώτη αμιγώς γυναικεία κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε από τις μοδίστρες της Νέας Υόρκης, οι οποίες συγκρότησαν τις Ενωμένες Μοδίστρες της Νέας Υόρκης και κατέβηκαν σε απεργία το 1825. 11 χρόνια αργότερα, το 1836, οι εργάτριες κλωστοϊφαντουργίας στο Lowell της Μασαχουσέτης συσπυρώθηκαν γύρω από την Ένωση Νεαρών Εργατριών προκειμένου να διεκδικήσουν ανθρώπινες συνθήκες εργασίας, καθώς και τη μείωση των ενοικίων στα οικοτροφεία όπου διέμεναν. Η οικονομική κρίση που θα έρθει το 1857 ήταν ισχυρό σοκ για την ανερχόμενη αμερικανική οικονομία, ενώ την διαδικασία ριζοσπαστικοποίησης και ανόδου του εργατικού κινήματος διέκοψε ο Αμερικανικός εμφύλιος από το 1861 έως το 1865. Η λήξη του Αμερικανικού εμφυλίου σήμαινε το νέο χτίσιμο του συνδικαλισμού. Στρατιές ανέργων που εγκατέλειψαν τον Νότο και τα κατεστραμμένα εργοστάσια του κατέκλυζαν πλέον τα μεγάλα αστικά κέντρα του Βορρά. Ενώσεις ανέργων ξεπηδούσαν σε κάθε γωνία των Ηνωμένων Πολιτειών. Εθνικά κλαδικά σωματεία όπως το Εθνικό Συνδικάτο Μεταλλουργών και το Σωματείο Βαρελάδων ανασυγκροτήθηκαν, ενώ άλλα, όπως το Εθνικό Συνδικάτο Τυπογράφων, δημιουργήθηκαν από την αρχή. Τα επόμενα χρόνια, οι εργατικές διεκδικήσεις συνεχίστηκαν με αμύωτη ένταση. Οργανώσεις εθνοτικού χαρακτήρα, όπως το αρχαίο τάγμα της Ιβερνίας που συσπήρωνε μετανάστες Ιρλανδικής καταγωγής, έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην καθοδήγηση μαχητικών απεργιών, όπως εκείνη των ηρωικών αθρακορίχων στα ορυχεία της Πενσιλβάνια, η οποία έληξε με την εκτέλεση 20 Ιρλανδών απεργών. Οι ιδιοκτήτες ορυχείων, σιδηροδρόμων και κάθε πηγής πλούτου της απέραντης εκείνης χώρας, σαν τον Franklin Benjamin Gowen για παράδειγμα, πρόεδρο της εταιρείας Philadelphia and Reading Railroad, δεν ανέχονταν ηρωικούς απεργούς και αιματοβαμμένες απεργίες που αποτελούσαν ανάχωμα στην κερδοφορία τους. Συχνά χρησιμοποιούσαν ιδιωτικούς στρατούς, θα τους θυμάστε, όπως οι Pickertons ή η αστυνομία Άνθρακα και Χάλιβα,
ή η αστυνομία των σιδηροδρόμων προκειμένου να καταστήλουν κάθε αντίσταση. Ταυτόχρονα χρησιμοποιούσαν ως απεργοσπάστες νέους μετανάστες που μόλις έφταναν στην υποτιθέμενη γη της επαγγελίας. Τους φόρτωναν στα τρένα με σκοπό να αντικαταστήσουν τους απεργούς, χωρίς καν οι ίδιοι να το γνωρίζουν τις περισσότερες φορές. Και βέβαια, δεν ήταν λίγες οι περιπτώσεις στις οποίες, όταν οι νεαροί το καταλάβαιναν, ενώνονταν με τους απεργούς.

102 FM, ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Παναγιώτης Βούρας σήμερα στην τεχνική υποστήριξη, Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Το τραγούδι το οποίο ακούσαμε, φίλες και φίλοι, έχει τίτλο «The Preacher and the Slave», «Ο ιερέας και ο σκλάβος», και είναι ένα τραγούδι γραμμένο το 1911 από τον Joe Hill, μια μεγάλη μορφή του κινήματος των βιομηχανικών εργατών του κόσμου. Ένα τραγούδι το οποίο έρχεται ως απάντηση στον ύμνο «In the sweet by and by», και θα σας εξηγήσω το γιατί. Διότι πάρα πολύ απλά, στο συγκεκριμένο τραγούδι, στο «The Preacher and the Slave», κάποια στιγμή ο σκλάβος γυρίζει σε εκείνη τη λογική του, όλα ωραία και καλά όλα αυτά, αλλά τίποτα για να φάμε. Και η απάντηση η οποία λαμβάνει από τον ιερέα είναι «You will eat by and by in that glorious land above the sky», δηλαδή θα φας, μια χαρά που λέμε, σε αυτόν τον δοξασμένο τόπο κάπου εκεί ψηλά στον ουρανό. Ο Joe Hill, να πούμε, πως θα εκτελεστεί κάποια στιγμή για τα αριστερά του, πιστεύω. Η 1η Μαΐου του 1886 θα ρίξει το αίμα αλλά και το φως της σε όλη την Αμερική. Οι πατεράδες όμως των ιδρυτών του Ιδρύματος για τα Θύματα του Κομμουνισμού είχαν πάντοτε απαντήσεις. Το 1906, 62.000 απεργοί χαλιβουργοί νικήθηκαν στα εργοστάσια της US Steel. Ο Εργοδοτικός Εθνικός Σύνδεσμος Μετάλλου διέλυσε την πανεθνική απεργία 58.000 μηχανουργών, ενώ οι επιτροπές επαγρύπνησης έσπαγαν τα γραφεία των συνδικάτων και τα κεφάλια των συνδικαλιστών. Βέβαια, η είσοδος των Ηνωμένων Πολιτειών στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο έφερε την πολεμική υστερία και περαιτέρω χτυπήματα στους επικίνδυνους για την κοινωνική ειρήνη συνδικαλιστές και εργάτες. Τον Ιούλιο του 1917, κατά τη διάρκεια απεργίας χαλκορίχων, ένοπλοι πολιτοφύλακες εισέβαλαν στα σπίτια τους, έδεσαν χειροπόδαρα 2.000 απεργούς και τους μετέφεραν στην έρημο με ζωάμαξες, όπου και τους παράτησαν απειλώντας τους να μην γυρίσουν πίσω. Όπως αντιλαμβάνεστε, η μάχη θα ήταν ως το τέλος και θα ήταν πολύ σκληρή.

Τα κόμματα που πάλευαν για ένα καλύτερο αύριο είχαν πλέον ιδρυθεί. Το 1919 η ανάπτυξη του εργατικού κινήματος στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και οι επιτυχίες της επανάστασης των Πολσεβίκων στη Ρωσία δυνάμωσαν την αριστερή πτέρυγα στο Σοσιαλιστικό Κόμμα, το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα, στην Συνδικαλιστική Οργάνωση Βιομηχανικοί Εργάτες της Ειρήνης, αλλά και στην Αμερικανική Ομοσπονδία Εργασίας. Μεγάλο ρόλο στην ανάπτυξη της επιρροής της αριστερής πτέρυγας του σοσιαλιστικού κινήματος έπαιξαν τα έργα και τα λόγια του Λένιν. Και εδώ έρχεται το περίφημο γράμμα του προς τους Αμερικανούς εργάτες, με το οποίο φώτισε τα πιο σπουδαία θεωρητικά και πρακτικά προβλήματα του αγώνα τους. Από τους ηγέτες της αριστερής πτέρυγας, η πιο αγαπητή στο λαό ήταν ο William Haywood, ο Charles Rudenberg και κυρίως ο John Reed. Στις εκλογές λοιπόν για την ανάδειξη της εκτελεστικής επιτροπής του Σοσιαλιστικού Κόμματος τον Μάη του 1919, οι ηγέτες της αριστεράς πήραν την συντριπτική πλειοψηφία. Ο Reed 17.235 ψήφους, ο Rudenberg περισσότερες από 10.000, ενώ ο επικεφαλής της λεγόμενης δεξιάς πτέρυγας Wilkwith συγκέντρωσε μόλις 4.871. Μπροστά στον κίνδυνο να απολέσουν την ηγεσία, οι ρεφορμιστές όνομα και πράγμα απέκλεισαν πραξικοπηματικά τους εκπροσώπους της αριστερής πτέρυγας από όλα τα κομματικά όργανα. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι την περίοδο εκείνη το Σοσιαλιστικό Κόμμα είχε 104.000 μέλη. Όπως αντιλαμβάνεστε, μετά από μια τέτοια μενσεβίκικη πράξη, είχε έρθει πλέον η ώρα της ρήξης. Αυγούστου 1919 και αρχίζουν στο Σικάγο οι εργασίες της Εθνικής Συνδιάσκεψης του Σοσιαλιστικού Κόμματος. Οι αντιπρόσωποι της αριστερής πτέρυγας με επικεφαλής τον John Reed ζήτησαν να πάρουν μέρος στη συνδιάσκεψη ως νόμιμα εκλεγμένα μέλη της. Όμως η ομάδα Hillquith ζήτησε παρακαλώ τη βοήθεια της αστυνομίας και τους απαγόρευσε την είσοδο. Και έτσι, κάθε εμπόδιο σε καλό που θα λέγαμε, την άλλη μέρα, σαν σήμερα, 31 Αυγούστου του 1919, οι οπαδοί του John Reed ίδρυσαν το Κομμουνιστικό Εργατικό Κόμμα της Αμερικής, όπου εγγράφηκαν περίπου 10.000 μέλη. Και την επομένη, 1η Σεπτέμβρη, άλλη μία ομάδα μελών του Σοσιαλιστικού Κόμματος, με επικεφαλής τον Charles Rudenberg, ίδρυσε το Κομμουνιστικό Κόμμα Αμερικής, στο οποίο εντάχθηκαν εργάτες κυρίως μη αμερικανικής καταγωγής. Τα μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος έφτασαν τις 58.000 περίπου. Και τα δύο κόμματα ζήτησαν να προσχωρήσουν στην Κομμουνιστική Διεθνή. Και το Μάη του 1921 ενώθηκαν και δημιούργησαν το ενιαίο Κομμουνιστικό Κόμμα της Αμερικής, γραμματέας του οποίου εκλέχθηκε ο Rudenberg, αν και ήταν στη φυλακή. Το κόμμα παρέμεινε στην παρανομία έως τις αρχές του 1923, οπότε και νομιμοποιήθηκε. Αγώνας πολλής, κόσμος και κοσμάκης χάθηκε. Ένας από αυτούς, τραγούδι το ακούσαμε νωρίτερα, ο Joe Hill. Ακούμε το ομώνυμο τραγούδι, Joe Hill, από τον Paul Robeson. Ένα τραγούδι το οποίο έγραψε μετά τον θάνατο του Joe Hill ο Earl Robinson, μέλος και αυτός του Κομμουνιστικού Κόμματος των Ηνωμένων Πολιτειών.

σκληρό θα το χαρακτηρίζαμε, συμπαγές. Το Αμερικανικό Κομμουνιστικό Κόμμα δεν δεχόταν και πολλές αποκλίσεις από την συγκεκριμένη ιδεολογική του γραμμή. Με την παγκόσμια οικονομική ύφεση του 1929 και την άνοδο του φασισμού προέκυψε η ευκαιρία για αύξηση της δημοτικότητάς του. Υπερασπίστηκε με θέρμη τα δικαιώματα μειονοτήτων και ειδικότερα των Αφροαμερικανών. Κατά τη διάρκεια της έξαρσης του μακαρθισμού, που θα έρθει μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, δεκάδες μέλη και οπαδοί του Αμερικανικού Κομμουνιστικού Κόμματος υπέστησαν διώξεις που επαναλήφθηκαν όταν δήλωσε την αντίθεσή του στον πόλεμο του Βιετνάμ. Κατά την περίοδο αυτή, και αν δεν είναι περίοδος, 1959-2000, αρχηγός του κόμματος ήταν ο Γκας Χολ, ο οποίος, σταλινικό τον χαρακτήριζαν, ήταν στενός συνεργάτης του Λεωνίτ Μπρέζνιεφ, και μετά τον θάνατό του το 2000 το κόμμα στράφηκε προς το λεγόμενο δημοκρατικό σοσιαλισμό. Πριν το θάνατο όμως του Χολ συνέβη το εξής φοβερό. Πιστός στα ιδεώδη του, όπως είπαμε, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ηνωμένων Πολιτειών κλήθηκε να απαντήσει και αυτό στην περεστρόικα και στην γκλάσνοστ του Μιχαήλ Κορμπατσόφ, ο οποίος, αφού έκανε μια τρύπα στο νερό, άρχισε στη συνέχεια τα διαφημιστικά με τις τσάντες της Louis Vuitton. Τελικά, η άλλη πλευρά του Ατλαντικού αποδείχθηκε ένα πολύ μεγάλο χαστούκι για εκείνον που οδήγησε μια χώρα στα χέρια στη συνέχεια ενός μεθύστακα όπως ήταν ο Μπόρις Γέλτσιν. Πρώτος σταθμός τότε του Μιχαήλ, η Κούβα, όπου μετά από μια οκτάωρη ομιλία του Φιδέλ Κάστρο στην πλατεία της Επανάστασης στην Αβάνα, ο Φιδέλ με την στρατιωτική του στολή γυρίζει προς τον Κορμπατσόφ, τον κοιτά, γυρίζει μετά προς το συγκεντρωμένο πλήθος και φωνάζει το ιστορικό «Σοσιαλισμό ο Μουέρτε», δηλαδή «Σοσιαλισμός ή θάνατος». Με τα αυτιά κάτω, επόμενος σταθμός της Περεστρόικα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ο Χολ, ο οποίος ήδη έχει φωτογραφηθεί με ένα σφύρι και ένα δρεπάνι προκειμένου να υποδεχθεί τα μαντάτα από τη Μόσχα, γυρίζει την πλάτη στον Κορμπατσόφ σαν να του λέει «Εδώ δεν είναι Κρεμλίνο, φίλε. Εδώ αντέξαμε Μακάρθι. Εσένα θα φοβηθούμε». Ο Βέρνο Πίτερσεν, καθηγητής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Great Falls στη Μοντάνα των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος ειδικεύεται στην ιστορία του κομμουνισμού, τονίζει πως με βάση δικές του έρευνες το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν έφτασε ποτέ στην ιστορία του τα ποσοστά των ευρωπαϊκών αντίστοιχων κομμουνιστικών κομμάτων, πρώτον γιατί στις Ηνωμένες Πολιτείες υπήρχε ευρύτερο περιθώριο για μεταρρυθμίσεις εντός των μεγάλων κομμάτων, και δεύτερον επειδή στις Ηνωμένες Πολιτείες υπήρχε πολύ μεγαλύτερη κοινωνική κινητικότητα στις δεκαετίες του 30 και του 40 από όσο στην Ευρώπη. Χαρακτηριστικό είναι, λέει, ότι στη διάρκεια της μεγάλης ύφεσης, όταν περιορίστηκε η κοινωνική κινητικότητα, το Κομμουνιστικό Κόμμα γνώρισε μεγαλύτερες δόξες.

Από την πλευρά του, ο Harvey Clare, καθηγητής πολιτικής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Emory στην Ατλάντα των Ηνωμένων Πολιτειών, υποστηρίζει πως πριν από το πρώτο μισό της δεκαετίας του 30, ο αντίκτυπος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ηνωμένων Πολιτειών δεν ήταν μεγάλος. Το κόμμα αναμειγνυόταν σε ορισμένα μεγάλα ζητήματα, βοήθησε σε υποθέσεις όπως εκείνη των παιδιών του Σκότσμπρο, όταν 9 μαύροι έφηβοι κατηγορήθηκαν άδικα και ρατσιστικά για έναν βιασμό στην Αλαμπάμα το 31, και σαφώς ηγήθηκε μεγάλων απεργιών. Μόνο όμως το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 30 άρχισε να αποκτά ισχυρή παρουσία σε μια εποχή που το φάντασμα του φασισμού άρχισε να πλανάται όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκείνη την εποχή, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ηνωμένων Πολιτειών διείσδυσε στο συνδικαλιστικό κίνημα, στους νέους, στους διανοούμενους και σε κάποιο βαθμό στους μαύρους. Ως το 1939 είχε 100.000 μέλη, ο υψηλότερος αριθμός μελών στην ιστορία του. Σήμερα, σύμφωνα με σχετικές έρευνες, δεν ξεπερνούν τις 4.000. Η ανωδική τάση ανακόπηκε λόγω του συμφώνου μη επίθεσης ενάντια στη Σοβιετική Ένωση και το Τρίτο Ράιχ. Ανέβηκε μετά τη νίκη των Σοβιετικών επί τους Γερμανούς και συνέχισε να ενισχύεται τόσο για τους αγώνες του, αλλά και γιατί έγινε αντικείμενο επιθέσεων, καθώς ο αντικομμουνισμός ήταν μείζον πολιτικό ζήτημα στα χρόνια εκείνα. Το κόμμα συμμετείχε στις Αμερικανικές Προεδρικές Εκλογές από το 1924 έως το 1984, εκτός από τις χρονιές του 1948 και του 1952. Πάντως, δείγμα της σοσιαλδημοκρατικής στροφής του κόμματος ήταν και η απόφαση για υποστήριξη προς τον Μπάρακ Ομπάμα στις προτελευταίες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην λογική, όπως είπανε πάρα πολύ τα χρόνια εκείνα, από το κακό τουλάχιστον το λιγότερο κακό.

Όταν με το καλημέρα καταφέρνεις να πουλήσεις στα χρόνια εκείνα 650.000 δίσκους, 1915 παρακαλώ, πάνω από ότι έχεις γράψει ένα πάρα πολύ μεγάλο τραγούδι. Και ποιος το έγραψε? Το έγραψε ο Άλφρεντ Μπράιαν τους στίχους και ο Αλ Πιανταντόσι στη σύνθεση, με τίτλο «I didn't raise my boy to be a soldier». Σαν να λέγαμε, δεν μεγάλωσα εγώ το παιδί μου για να γίνει στρατιώτης. Το νούμερο ένα αντιπολεμικό τραγούδι των Ηνωμένων Πολιτειών, εκεί όπως σας είπαμε στο 1915, λίγο πριν οι Ηνωμένες Πολιτείες μπουν για τα καλά στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Χαρακτηριστική η στίχη του τραγουδιού σε κάποιο σημείο, στο οποίο λένε «I didn't raise my boy to be a soldier», δεν μεγάλωσα το παιδί μου για να γίνει στρατιώτης, «I brought him up to be my pride and joy», δηλαδή τον μεγάλωσα για να είναι η περηφάνεια μου, για να είναι η χαρά μου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, 2018. Τι να κάνουμε, που θα έλεγε και ο Λένιν, τον οποίον αναφέραμε σήμερα πολλές φορές. Η ζωντανή εμπειρία των νέων στην εργατική τάξη, όπως είναι οι περισσότεροι άνθρωποι, δεν είναι πια μια φαινομενική ευημερία, ούτε καν εκεί που κάποτε τρόμαζε πραγματικά τους εχθρούς το υπέροχο αμερικανικό όνειρο. Εκεί, όπως και εδώ, πίνουν τον πικρό χυμό του καπιταλισμού. Περιορισμένες ευκαιρίες απασχόλησης, χαμηλή μισθή, βουνά σχολικού χρέους, έλλειψη συνδικαλιστικής προστασίας, απειλή άλλης οικονομικής σύγκρουσης και το τρομακτικό μέλλον της κλιματικής αλλαγής.

Ναι, και εκεί στη χώρα του Αμερικανικού Ονείρου αντιμετωπίζουν την πιο αντιδραστική κυβέρνηση εδώ και γενιές που επιτίθεται σε όλα όσα είναι καλά και αξιοπρεπή. Ενώ η δημοκρατική εναλλακτική λύση παραμένει ευσεβής και ανεπαρκής. Το λεγόμενο ελάχιστα κακό. Το ερώτημα δεν είναι, φίλες και φίλοι, γιατί οι άνθρωποι στρέφονται προς το σοσιαλισμό, αλλά γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι δεν μετατρέπονται σε σοσιαλιστές. Απάντηση υπάρχει. Μας την είχε δώσει ο Μάρξ πριν χρόνια, όταν άνθρωπος του καιρού του ήταν, δεν γνώριζε ψυχανάλυση, κατά ψέματα, μιλούσε τότε για ιδεολογική και ταξική ταύτιση. Ήρθε ο Φρόιντ όμως μετά και μας άνοιξε το παράθυρο της ψυχολογίας του υποκειμένου. Αυτό όμως είναι μια άλλη εκπομπή. Προς το παρόν πρέπει να κλείσει αυτή. Και θα κλείσει με έναν ύμνο, με έναν ύμνο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλο τον κόσμο. Κλείνει με τον μεγάλο Bob Dylan και το Blowing in the Wind. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ανατριχιαστικά είναι τα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας αναφορικά με την υπόθεση του νεκρού βρέφους που βρέθηκε σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι το βρέφος έφερε περίπου 20 μαχαιριές, πιθανότατα από σουγιά, δείχνοντας ξεκάθαρο ότι το μωρό έπεσε θύμα άγριας δολοφονίας. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκαν οι τρεις συλληφθέντες για την αποτροπιαστική υπόθεση της Κυψέλης. Σε βάρος τους ασχήθηκε ποινική δίωξη για κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και πλημέλημα για μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Πρόκειται για έναν Έλληνα, μία Γερμανίδα και έναν ακόμη άνδρα αφγανικής καταγωγής. Οι τρεις κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αστυνομικών αρχών προκειμένου να εξακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έφυγε από τη ζωή το βρέφος που βρέθηκε σε βαλίτσα. Τα τρία ανήλικα παιδιά έχουν μεταφερθεί υπό καθεστώς προστατευτικής φύλαξης στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία. Μείωση τιμών σε περισσότερα από 1.740 προϊόντα βασικής κατανάλωσης και σχολικά είδη με μέσο ποσοστό 9,5% ισχύουν από σήμερα στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωση Τιμών. Το μέτρο θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου και σε αυτό συμμετέχουν περισσότεροι από 100 προμηθευτές, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών. Αναμένεται η είσοδος και άλλων κωδικών στην πρωτοβουλία. Την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών αναλύτρω στο πετρέλαιο κίνησης ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών και για το μήνα Σεπτέμβριο. Υπενθυμίζεται ότι το μέτρο ενάντια στο ράλι των τιμών των καυσίμων ίσχυε μέχρι σήμερα. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου, συνολικά από τον Απρίλιο που ξεκίνησε η επιδότηση, το δημοσιονομικό κόστος για τη συγκράτηση των αυξήσεων στην τιμή του πετρελαίου κίνησης ανέρχεται σε 211 εκατομμύρια ευρώ. Πείρα εξαπέλυσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η κυβέρνηση, θεατή στο ράλι ανατιμήσεων, προσπαθεί να μαζέψει τα ασημάζευτα, δηλώνουν οι αρμόδιοι τομεάρχες του ΠΑΣΟΚ. Η Εθνική Πρωτοβουλία για τη Μείωση των Τιμών είναι σκέτη κοροϊδία γιατί δεν αγγίζουν ούτε στο ελάχιστο τις αιτίες της τεράστιας ακρίβειας, υποστηρίζει το ΚΚΕ. 7 ολόκληρα χρόνια ακρίβειας και εσχροκέρδειας, αλλά κάθε 6 μήνες η κυβέρνηση αναλαμβάνει πρωτοβουλίες μείωσης τιμών, σχολιάζει η Ελληνική Λύση. Την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης ύψος 36 δισεκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας απολογισμό του προγράμματος Ελλάδα 2.0. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, με τη συμβολή του Ταμείου δημιουργήθηκαν 550.000 νέες θέσεις εργασίας, προχώρησε η ψηφιοποίηση του κράτους και πραγματοποιήθηκαν σημαντικές παρεμβάσεις σε υγεία, παιδεία, δικαιοσύνη και ενέργεια. Ο εξυγχρονισμός της χώρας δεν έχει ημερομηνία λήξης. Επόμενος σταθμός το 2030, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης. Την αναβάθμιση των σχέσεων Ελλάδος-Λιβάνου σε στρατηγική εταιρική σχέση υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Τζόζεφ Αούν, που επισκέφτηκε τη χώρα μας. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τη στήριξη της Αθήνας στην κυριαρχία και την ανεξαρτησία του Λιβάνου και στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης με το Ισραήλ. Έδωσε παράλληλα έμφαση στην οικονομική και ενεργειακή συνεργασία, τονίζοντας ότι η Ελλάδα πιστεύει σε κοινές υποδομές και ενεργειακές γέφυρες που θα συνδέουν την Ανατολική Μεσόγειο με την Ευρώπη. Ελλάδα και Ισραήλ υπέγραψαν στο Τελαβίβ τη διακρατική συμφωνία ύψους άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ασπίδα του Αχιλέα. Πρόκειται για ολοκληρωμένο σύστημα αντιαεροπορικής, αντιβαλιστικής και αντιντρόουν άμυνας, η υλοποίηση του οποίου ξεκινά άμεσα. Στο πρόγραμμα θα συμμετάσχουν 19 ελληνικές εταιρείες με μερίδιο άνω του 25%. Ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας χαρακτήρισε το σύστημα κεντρικό τμήμα της Ατζέντα 2030 για τη συνολική μεταρρύθμιση των ενόπλων δυνάμεων. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα στο Fox News ότι ο Αμερικανικός στρατός θα απαντά σε πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν κατά Αμερικανικών στόχων στη Μέση Ανατολή, καθώς οι δύο χώρες επανέλαβαν τις εκατέρωθεν επιθέσεις έπειτα από ένα μήνα παύσης. «Θα υπάρξει απάντηση και θα τους πλήξουμε σκληρά», δήλωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε σύμφωνα με το Fox News ότι όλοι οι Ιρανικοί πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν αναχαιτίστηκαν εκτός από έναν που, όπως είπε, δεν αποτελούσε απειλή. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί κατηγόρησε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι χειραγώγησε την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών προκειμένου να τη σύρει στον πόλεμο. Όταν μιλά στα εβραϊκά, ο Νετανιάχου περηφανεύεται ανοιχτά ότι χειραγώγησε την Αμερικανική κυβέρνηση για να την πιέσει να ξεκινήσει πόλεμο εναντίον του Ιράν εξ ονόματος του Ισραήλ, έγραψε ο Αραχτσί σε ανάρτησή του. Τους 939 έφτασαν οι νεκροί από την καταστροφική φωνική πλημμύρα που σημειώθηκε την περασμένη Τετάρτη στο Νεπάλ στα σύνορα με την Κίνα, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό των αρχών της χώρας. Η κατολίσθηση που προκλήθηκε από τις πλημμύρες επηρέασε και τη γειτονική περιοχή του Θιβέτ στην Κίνα, όπου μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί 16 νεκροί. Οι αγνοούμενοι και στις δύο χώρες υπολογίζονται σε πάνω από 4.470, με τη συντριπτική πλειοψηφία να έχει χαθεί στο Νεπάλ. Στην αθλητική μας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός μπήκε στη μάχη της Super League, αντιμετωπίζοντας αυτή τη στιγμή το Λεβαδιακό εκτός έδρας στο παιχνίδι που ολοκληρώνει τη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος, 0-1 το σκορ στο 33. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά αίθριος, η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Παρατείνεται η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, με την κυβέρνηση και τα διυλιστήρια να διατηρούν την έκπτωση σε μια περίοδο κατά την οποία οι διεθνείς εξελίξεις ασκούν νέες πιέσεις στην αγορά καυσίμων. Από την 1η Σεπτεμβρίου, η κρατική επιδότηση στον ντίζελ ανέρχεται σε 10 λεπτά ανά λίτρο, ενώ τα διυλιστήρια συνεχίζουν να προσφέρουν επιπλέον έκπτωση 5 λεπτών, διαμορφώνοντας τη συνολική επιδότηση στα 15 λεπτά το λίτρο. Παράλληλα, τα διυλιστήρια διατηρούν και την έκπτωση των 10 λεπτών ανά λίτρο στην αμόλυβδη. Ωστόσο, τόσο η βενζίνη όσο και το πετρέλαιο κίνησης παραμένουν στη λιανική πάνω από 2 ευρώ το λίτρο. Μειώσεις τιμών σε περισσότερα από 1.740 προϊόντα βασικής κατανάλωσης και σχολικά είδη με μέσο ποσοστό 9,5% ισχύουν από σήμερα στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών. Το μέτρο θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου και σε αυτό συμμετέχουν περισσότεροι από 100 προμηθευτές, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών. Αναμένεται είσοδος και άλλων κωδικών στην πρωτοβουλία. Πειρά εξαπέλυσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η κυβέρνηση, θεατή στο ράλι ανατιμήσεων, προσπαθεί να μαζέψει τα ασημάζευτα, δηλώνουν οι αρμόδιοι τομεάρχες του ΠΑΣΟΚ. Η Εθνική Πρωτοβουλία για τη Μείωση των Τιμών είναι σχέτη κοροϊδία, γιατί δεν αγγίζουν ούτε στο ελάχιστο τις αιτίες της τεράστιας ακρίβειας, υποστήριξε το ΚΚΕ. 7 ολόκληρα χρόνια ακρίβειας και σχροκέρδειας, αλλά κάθε 6 μήνες η κυβέρνηση αναλαμβάνει πρωτοβουλίες μείωσης τιμών, σχολίασε η Ελληνική Λύση. Την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης ύψους 36 δισεκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας απολογισμό του προγράμματος Ελλάδα 2.0. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, με τη συμβολή του Ταμείου δημιουργήθηκαν 550.000 νέες θέσεις εργασίας, προχώρησε η ψηφιοποίηση του κράτους και πραγματοποιήθηκαν σημαντικές παρεμβάσεις σε υγεία, παιδεία, δικαιοσύνη και ενέργεια. Ο εξυγχρονισμός της χώρας δεν έχει ημερομηνία λήξης. Επόμενος σταθμός το 2030, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης. Ελλάδα και Ισραήλ υπέγραψαν στο Τελ Αβίβ τη διακρατική συμφωνία ύψους άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ασπίδα του Αχιλέα. Πρόκειται για ολοκληρωμένο σύστημα αντιαεροπορικής, αντιβαλιστικής και αντιντρόουν άμυνας, η υλοποίηση του οποίου ξεκινά άμεσα. Σχολιάζοντας τη συμφωνία, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου με ανάρτησή του τη χαρακτηρίζει μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία της χώρας και ότι αποτελεί άμεση συνέχεια της συμμαχίας στην Ανατολική Μεσόγειο που δημιουργήσαμε πριν από μια δεκαετία, όπως είπε, με την Ελλάδα και την Κύπρο. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας χαρακτήρισε το σύστημα κεντρικό τμήμα της Ατζέντας 2030 για τη συνολική μεταρρύθμιση των ενόπλων δυνάμεων. Με 100% τηλεδιοίκηση πραγματοποιείται από αυτή την εβδομάδα το σιδηροδρομικό δρομολόγιο Αθήνα-Θεσσαλονίκη, ενώ έχει εγκατασταθεί πλήρως το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ελέγχου Αμαξοστοιχειών. Είχαμε πει 15 μήνες και ολοκληρώθηκε σε 15 μήνες, σχολίασε ο πρώην Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών και νυν γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Πρόσθεσε ότι είναι η πρώτη φορά που σύμβαση στον ελληνικό σιδηρόδρομο παραδίδεται στην ώρα της. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο railway.gov.gr, μέσω του οποίου κάθε πολίτης μπορεί να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τη θέση των αμαξοστοιχειών. Πρόκειται για ένα εργαλείο που δίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα, με ακρίβεια ενός δευτερολέπτου και 5 εκατοστών, την ακριβή θέση κάθε αμαξοστοιχίας. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκαν οι τρεις συλληφθέντες για την αποτροπιαστική υπόθεση του νεκρού βρέφους της Κυψέλης. Πρόκειται για έναν Έλληνα, μία Γερμανίδα και έναν άνδρα αφγανικής καταγωγής. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και πλημέλημα για μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Οι τρεις κατηγορούμενοι παραπέφθηκαν σε ανακριτή, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αστυνομικών προκειμένου να εξακριβωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες έφυγε από τη ζωή το βρέφος που βρέθηκε στη βαλίτσα. Τα τρία ανήλικα παιδιά έχουν μεταφερθεί υπό καθεστώς προστατευτικής φύλαξης στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία. Χειροπέδες στον διοργανωτή του event με τα Super Cars πέρασαν οι αστυνομικές αρχές έπειτα από την κούρσα ενός πολυτελούς οχήματος, το οποίο κινούνταν με ιδιαίτερα μεγάλη ταχύτητα πάνω στο πλακόστρωτο της Νέας Παραλίας στη Θεσσαλονίκη. Η σύλληψη έγινε μετά από σχετικό βίντεο που έδειχναν πολυτελές γιοταχή να τρέχει με μεγάλη ταχύτητα στο παραλιακό μέτωπο. Στη φυλακή με ποινή φυλάκισης 28 μηνών κατέληξε 37χρονος που ξυλοκοπούσε επί έναν μήνα τη σύζυγό του και τη χτυπούσε στο κεφάλι μέσα στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη μπροστά στη 2,5 ετών κόρη τους. Με απόφαση του δικαστηρίου η έφεσή του δεν θα έχει ανασταλτικό χαρακτήρα. Στην αθλητική μας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός νικάει με 1-0 το Λεβαδιακό στο εκτός έδρας παιχνίδι που ολοκληρώνει τη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Νέα κλιμάκωση στον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα στο Fox News ότι ο Αμερικανικός στρατός θα απαντά σε πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν κατά Αμερικανικών στόχων στη Μέση Ανατολή, καθώς οι δύο χώρες επανέλαβαν τις εκατέρωθεν επιθέσεις έπειτα από ένα μήνα παύσης. Θα υπάρξει απάντηση και θα τους πλήξουμε πολύ σκληρά, δήλωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε σύμφωνα με το Fox News ότι όλοι οι Ιρανικοί πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν αναχαιτίστηκαν, εκτός από έναν που, όπως είπε, δεν αποτελούσε απειλή. Νέα άνοδος στις τιμές πετρελαίου διεθνώς στον απόϊχο της κλιμάκωσης. Η τιμή του Brent ξεπέρασε εκ νέου τα $90 το βαρέλι, σημειώνοντας άνοδο άνω του 3%. Παρατείνεται η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, με την ελληνική κυβέρνηση και τα διελιστήρια να διατηρούν την έκπτωση. Από την 1η Σεπτεμβρίου, η κρατική επιδότηση στον ντίζελ ανέρχεται σε 10 λεπτά ανά λίτρο, ενώ τα διελιστήρια συνεχίζουν να προσφέρουν επιπλέον έκπτωση 5 λεπτών, διαμορφώνοντας τη συνολική επιδότηση στα 15 λεπτά το λίτρο. Παράλληλα, τα διελιστήρια διατηρούν και την έκπτωση των 10 λεπτών ανά λίτρο στην αμόλυβδη. Ωστόσο, τόσο η βενζίνη όσο και το πετρέλαιο κίνησης παραμένουν στη λιανική πάνω από 2 ευρώ το λίτρο. Ελλάδα και Ισραήλ υπέγραψαν στο Τελ Αβίβ τη διακρατική συμφωνία ύψους άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ασπίδα του Αχιλέα. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σύστημα αντιαεροπορικής, αντιβαλιστικής και αντιδρόουν άμυνας, η υλοποίηση του οποίου ξεκινά άμεσα. Σχολιάζοντας τη συμφωνία, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, με ανάρτησή του, τη χαρακτηρίζει μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία της χώρας και ότι αποτελεί άμεση συνέχεια τη συμμαχία στην Ανατολική Μεσόγειο που δημιούργησαμε πριν από μία δεκαετία με την Ελλάδα και την Κύπρο, όπως είπε. Ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας χαρακτήρισε το σύστημα κεντρικό τμήμα της Ατζέντας 2030 για τη συνολική μεταρρύθμιση των ενόπλων δυνάμεων. Την αναβάθμιση των σχέσεων Ελλάδος-Λιβάνου σε στρατηγική εταιρική σχέση υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Λιβάνου Τζοζέ Φαούν, που επισκέφτηκε τη χώρα μας. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τη στήριξη της Αθήνας στην κυριαρχία και στην ανεξαρτησία του Λιβάνου και στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης με το Ισραήλ. Έδωσε παράλληλα έμφαση στην οικονομική και ενεργειακή συνεργασία, τονίζοντας ότι η Ελλάδα πιστεύει σε κοινές υποδομές και ενεργειακές γέφυρες που θα συνδέουν την Ανατολική Μεσόγειο με την Ευρώπη. Με 100% τηλεδιοίκηση πραγματοποιείται από αυτή την εβδομάδα το σιδηροδρομικό δρομολόγιο Αθήνα-Θεσσαλονίκη, ενώ έχει εγκατασταθεί πλήρως το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ελέγχου Αμαξοστοιχειών. Είχαν πει 15 μήνες και ολοκληρώθηκε σε 15 μήνες, σχολίασε ο πρώην Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών και είναι γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Πρόσθεσε ότι είναι η πρώτη φορά που σύμβαση στον ελληνικό σιδηρόδρομο παραδίδεται στην ώρα της. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο railwave.gov.gr, μέσω του οποίου κάθε πολίτης μπορεί να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο την θέση των αμαξοστοιχειών. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκαν οι τρεις συλληφθέντες για την αποτροπιαστική υπόθεση του νεκρού βρέφους της Κυψέλης. Πρόκειται για έναν Έλληνα, μία Γερμανίδα και έναν άνδρα αφγανικής καταγωγής. Εις βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και πλημέλημα για μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Οι τρεις κατηγορούμενοι παραπέφθηκαν σε ανακριτή, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αστυνομικών προκειμένου να εξακριβωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες έφυγε από τη ζωή το βρέφος που βρέθηκε σε βαλίτσα. Τα τρία ανήλικα παιδιά έχουν μεταφερθεί υπό καθεστώς προστατευτικής φύλαξης στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία. Χειροπέδες στον διοργανωτή του event με τα Super Cars πέρασαν οι αστυνομικές αρχές έπειτα από την κούρσα ενός πολυτελούς οχήματος, το οποίο κινούνταν με ιδιαίτερα μεγάλη ταχύτητα πάνω στο πλακόστρωτο της Νέας Παραλίας στη Θεσσαλονίκη. Η σύλληψη έγινε μετά από σχετικό βίντεο που έδειχναν πολυτελές αυτοκίνητο να τρέχει με μεγάλη ταχύτητα στο παραλιακό μέτωπο. Παράταση έλαβε η προθεσμία επανυποβολής αιτήματος ολοκλήρωσης και ελέγχου για την καταβολή της ενίσχυσης στους δικαιούχους του προγράμματος «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις» μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου. Η παράταση αφορά περισσότερες από 1.400 επιχειρήσεις που είχαν υποβάλει αίτημα ολοκλήρωσης και ελέγχου για την καταβολή της ενίσχυσης μέχρι τις 17 Ιουλίου, αλλά κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκαν ελλείψεις ή λάθη και γι' αυτό απορρίφθηκαν. Στην αθλητική μας ενημέρωση, η Εθνική Ελλάδος Μπάσκετ των Ανδρών επικράτησε με 108-106 στην παράταση της Ισπανίας για να διατηρήσει τις ελπίδες πρόκρισης στην τελική φάση του Μουντομπάσκετ 2027. 0-2 έληξε ο αγώνας ανάμεσα στο Λεβαδιακό και τον Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος, με παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11 η ώρα.
2: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, The Blessed Madonna, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mode Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και σου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

στο Wild Wild West. Σήμερα αποχαιρετούμε τον Αύγουστο. Για πολλοί κόσμο αυτό σημαίνει επιστροφή στην καθημερινότητα και τις υποχρεώσεις. Βέβαια αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό. Στο χέρι μας είναι να κάνουμε την καθημερινότητά μας πιο όμορφη. Για παράδειγμα, μπορείτε να εντάξετε στις συνήθειές σας να ανοίγετε το ραδιόφωνο σας στον 102 κάθε βράδυ, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 και να ακούτε την νυχτερινή βαρδιά. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Κωνσταντίνος Μανουσάκης σήμερα στον ήχο. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 8228, 6930 07 8228.

Να ξεκινήσουμε με τα μηνύματά σας. Η Χρυσάνθη μας στέλνει, μας καλησπερίζει μάλλον και μας λέει ότι είμαστε η καλύτερη βραδινή της παρέα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσάνθη. Η Δέσποινα ζητάει ένα τραγούδι. Κώστα, να ψάξουμε από Water Boys, The Hole of the Moon. Water Boys, The Hole of the Moon. Και να ξεκινήσουμε έτσι λίγο θετικά με την εθνική μας ομάδα στο μπάσκετ, όπου σε έναν αγώνα thriller, αλλά καταπληκτικό αγώνα, είχα καιρό να δω τόσο πολύ ωραίο παιχνίδι μπασκετικό, κέρδισε 108-106 την Ισπανία και έχει ελπίδες για να προκριθεί στο παγκόσμιο κύπελο. Όταν λέμε έχει ελπίδες, πρέπει να κάνει τα 4 στα 4 στα 4 εναπομείνοντα παιχνίδια και να χάσει άλλο ένα μάτς η Ισπανία. Μας βολεύει, πλέον αυτήν θα κυνηγάμε και όχι τις άλλες ομάδες. Η εθνική ομάδα ξεκίνησε καταπληκτικά. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν σχεδόν αλάνθαστη, πολύ καλή στην επίθεση. Είχε σε τρομερή μέρα και τον Ντόρσεϊ και τον Μίτογλου. Από 29 πόντους έβαλαν αυτοί οι δύο παίχτες. Οι υπόλοιποι προσπάθησαν, όχι ότι πρόσφεραν πάρα πολλά στην επίθεση, αλλά στην άμυνα έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό. Δεν μιλάμε για τον Νίκα Λάθη. Ο άνθρωπος μπορεί να δώσει πάσα μέσα από βελόνα. Ήταν για ακόμη μια φορά καταπληκτικός. Και να δείτε που η καλύτερη μεταγραφή του ΠΑΟΚ φέτος είναι ο Νίκα Λάθης. Ακόμη και αν είναι στα 36 του. Η εθνική μας λοιπόν στο δεύτερο ημίχρονο έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι της για να δώσει ελπίδες στην Ισπανία να μείνει μέσα στο παιχνίδι. Πήγε στην παράταση με ένα τρίποντο του Χουάντσο στο τελευταίο δέκατο του δευτερολέπτου. Στην παράταση πάλι στο τελευταίο δευτερόλεπτο κοντέψαμε να ισοφαρίσουν οι Ισπανοί και να πάμε και σε δεύτερη παράταση, αλλά ήμασταν τυχεροί. Μπήκανε και οι βολές που έπρεπε και έτσι πήραμε τον αγώνα. 108-106. Είχαμε να δούμε τέτοια επιθετική επιτυχία από την εθνική μας ομάδα 2-3 χρόνια. Μακάρι να συνεχίσουν έτσι οι παίχτες. Φαίνεται ότι πήραν ψυχολογία. Ο Βασίλης Πανούλης παίρνει άριστα στον πάγκο. Έκανε τις σωστές αλλαγές, τις σωστές κινήσεις όταν έπρεπε. Λίγο να βοηθήσουν και κάποιοι παίχτες που μπορούν. Μιλάω για τον Τολιόπουλο, μιλάω για τον Χαραλαμπόπουλο. Δεν περιμένω πολλά από τους Αντετοκούμπο. Δίνουν πολλή ενέργεια και πολλή ψυχή. Υστερούν σε μπασκετική ευφυΐα, αλλά έχουν σωματικά προσόντα που τα χρειαζόμαστε και αυτά.

Ο Λευτέρης ζητάει ένα τραγούδι, Κώστα, δεν φταίω εγώ, το Shadow on the Wall. Shadow on the Wall. Καλησπέρα στο Λευτέρη, μια ωραία βραδιά, ωραία εκπομπή λέει. Φυσικά και θα το βρούμε και θα το βάλουμε το τραγούδι, Λευτέρη, μην ανησυχείς. Και πάμε στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη, που για ακόμη μια φορά απέδειξε ότι μπορεί να γίνει πολύ εύκολα ξέφραγο αμπέλι. Πάνω στην παραλία, στην πολύ ωραία νέα παραλία που έχουμε και που περπατάει συνήθως κόσμος και απολαμβάνει τη θάλασσα και τη βόλτα του, είχε πάρει άδεια μια εταιρεία για να σταθμεύσει ακριβά αυτοκίνητα, super cars τα λένε. Είναι αυτά τα πολύ γρήγορα αυτοκίνητα που μοιάζουν λίγο έτσι διαστημικά, με δύο πόρτες που μπορούν να πατήσουν 200-300 χιλιόμετρα. Δεν γνωρίζω πολλά από αυτοκίνητα, γι' αυτό τα περιγράφω έτσι, αλλά έχετε καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Είχε λοιπόν πάρει άδεια για να σταθμεύσει αυτά τα αυτοκίνητα μπροστά το Μακεδονία Παλάς και να γίνει μια μίνι έκθεση για τον κόσμο που ενδιαφέρεται και έχει αυτό το χόμπι. Γιατί περί χόμπι φαίνεται, φαντάζομαι οι περισσότεροι που πήγαν για να δουν αυτά τα αυτοκίνητα δεν έχουν το βαλάντιο για να τα αγοράσουν, απλά τα βλέπουν από μακριά και τα ονειρεύονται. Κάποιοι λοιπόν, την ώρα που γινόταν η έκθεση και είχε μαζευτεί αρκετός κόσμος, μπήκανε μέσα στο αμάξι και άρχισαν να μαρσάρουν και να τρέχουν, να κάνουν διάφορους ελιγμούς, με αποτέλεσμα να γίνουν τόσο επικίνδυνη κατάσταση που αν κάποιο μικρό παιδάκι έφευγε από τα χέρια μιας μητέρας, όπως γίνεται πάρα πολλές φορές στην παραλία, και πήγαινε προς αυτή την κατεύθυνση, αν κάποιος νεαρός, κάποιος ποδηλάτης έπεφτε στο δρόμο τους κτλ, θα είχαμε σίγουρα ένα ατύχημα και τώρα θα το σχολιάζαμε και θα είχαν γίνει και συλλήψεις και τα πάντα. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης εξασφάλισε μάλλον τα απαραίτητα βίντεο που έδειξε ότι κάποιοι μπήκαν μέσα στο αμάξι και άρχισαν να αναπτύσσουν ταχύτητες πάνω στο πλακόστρωτο της νέας παραλίας. Τα έχει παραδώσει στην ελληνική αστυνομία, στην τροχέα, και περιμένουμε να γίνουν οι αντίστοιχες κινήσεις από αυτήν και να αποδοθούν ευθύνες, γιατί ο Δήμος, ξαναλέμε, δεν έδωσε άδεια για αυτό το πράγμα. Μάλιστα, ο αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας, ο Γιώργος Δημαρέλος, μίλησε γι' αυτό. Είπε ότι είχε δώσει άδεια για να γίνει μια εκδήλωση στο πλακόστρωτο της Νέας Παραλίας, όπου θα στάθμευαν κάποια οχήματα και που δεν είδε δόθηκε άδεια για να τρέχουν τα αυτοκίνητα και να κάνουν ελιγμούς. Είχε μια εκδήλωση στατική όμως, δηλαδή να είναι εκεί και να σταματήσει τα αυτοκίνητα στο πλακόστρωτο μπροστά από το Μακεδονία Παλάς. Αλλά κάποιοι μάρσαραν και έκαναν διάφορα. Εμείς ως Δήμος έχουμε διαβιβάσει όλο το υλικό στην τροχιά για να ασκηθούν οι διώξεις για επικίνδυνη οδήγηση. Και μακάρι να κάνει η τροχιά τις απαραίτητες κινήσεις και να αποδοθούν ευθύνες και ποινικές διώξεις.

Καλό είναι να μην τσουβαλιάζουμε ανθρώπους, χώρες, εθνικότητες, αλλά δεν έχω μπει ποτέ σε αεροπλάνο που να είναι μέσα αρκετά άτομα από την Μεγάλη Βρετανία, κυρίως Ιρλανδοί και Άγγλοι, που να μην έχουν δημιουργήσει προβλήματα στην πτήση. Για ακόμη μια φορά λοιπόν, ένας Βρετανός από το Newcastle, μεθυσμένος, σε μια πτήση από το Newcastle προς το Ηράκλειο, άρχισε να κάνει φασαρίες, να φωνάζει, να απειλεί, να προχωράει σε χειροδικίες απέναντι στις κοπέλες, στις αεροσυνοδούς που εργάζονταν εκείνη την ώρα, με αποτέλεσμα ο πιλότος να κάνει αναγκαστική προσγείωση στο δικό μας αεροδρόμιο, το αεροδρόμιο Μακεδονία. Συνελήφθη ο 42χρονος Βρετανός, πήγε στο μονομελές πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης, του επιβλήθηκε μια ποινή 3 μηνών με τριετή αναστολή, είπε, ζήτησε συγγνώμη, ήμουν αμεθυσμένος, λέει, αλίμονο, είναι ότι πρέπει να μπαίνεις μεθυσμένος σε μια πτήση που θα έχεις μαζί σου άλλα 100 άτομα για να τους αναστατώσεις και έτσι όπως έγινε η κατάσταση να τους καθυστερήσεις το ταξίδι. Ζήτησε συγγνώμη για τη συμπεριφορά του. Δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια που σε έναν κόσμο πλέον που τα πάντα κρατιούνται σε αρχείο, αποδείχθηκε ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που το είχε κάνει. Δεν το είχε κάνει στη δικιά μας χώρα, το είχε κάνει σε εσωτερική πτήση της Μεγάλης Βρετανίας. Οπότε κάτι μου λέει ότι σύντομα θα ξαναδεί δικαστήριο.

Ξέρετε τι είναι το pheromone maxing? Ελπίζω όχι, γιατί είστε φυσιολογικοί άνθρωποι, αλλά είναι μια νέα τάση στις ΗΠΑ. Βγήκε μια κοπέλα στο διάσημο influencer στο TikTok και είπε ότι δεν υπάρχει κάτι πιο ερεθιστικό και πιο ωραίο από την φυσική μυρωδιά του ανδρός. Και τι έγινε από εκείνη τη στιγμή και μετά? Τους τελευταίους 2 μήνες είναι τάση στις ΗΠΑ οι άνδρες να βγαίνουν στο πρώτο ραντεβού χωρίς να έχουν κάνει ντουζ, άπλητοι, δηλαδή χωρίς να φοράνε αποσμητικό ούτε κολόνια, με ρούχα άπλητα, απλά και μόνο για να αναδύεται, λέει, η φυσική τους μυρωδιά. Δεν ξέρω πώς σας ακούγεται όλο αυτό, αλλά έρχονται οι επιστήμονες, γιατί πήρε διαστάσεις αυτό το θέμα. Έχουν αρχίσει και διαμαρτύρονται οι γυναίκες ότι δεν μπορούν να πάνε για ένα ποτό και μυρίζουν τις ανδρικές ορμόνες. Βγήκαν λοιπόν οι επιστήμονες και είπαν ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Οι ανδρικές ορμόνες που εκρίνει το σώμα μας όταν δεν έχουμε κάνει μπάνιο δεν δημιουργούν συναισθήματα στις γυναίκες, δεν τις ερεθίζουν δηλαδή, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Βγήκε λοιπόν κάποιος, ένας τρελός, στα διάφορα social media, είπε κάτι, το εφαρμόσανε 2-3, το ανεβάσαν και αυτοί στα δικά τους social media και αυτό το πράγμα γιγαντώθηκε. Για να καταλάβετε τι δύναμη έχει το διαδίκτυο και τα social media.

Λοιπόν, αν ψάχνετε για δωμάτιο Airbnb στη Θεσσαλονίκη ή δωμάτιο σε ξενοδοχείο για τις μέρες της έκθεσης, τις δύο εβδομάδες της έκθεσης, και όχι μόνο, είναι και η συναυλία του Αντώνη Ρέμου, είναι και η συναυλία το Reunion από τα Ημισκούμπρια που είναι την Παρασκευή πριν από τον Αντώνη Ρέμου, δεν θα βρείτε με τίποτα. 100% πληρότητα υπάρχει στη Θεσσαλονίκη, δωμάτια δεν υπάρχουν, όλες οι τιμές διπλασιάστηκαν για αυτές τις μέρες, στα δωμάτια και σε ξενοδοχεία. Διαβάζω εδώ ότι κάθε χρόνο, την περίοδο της έκθεσης, της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η εστίαση τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Παρουσιάζει μια αύξηση της τάξης του 26 με 30% από τις υπόλοιπες μέρες του μήνα. Καλό είναι αυτό, γιατί η εστίαση τον τελευταίο καιρό περνάει δύσκολα, οπότε μια ανάσα τη χρειάζεται. Θυμίζουμε ότι η συναυλία του Αντώνη Ρέμου είναι στις 12 Σεπτεμβρίου και ώρα 9 στην παραλία Θεσσαλονίκης. Αν θέλετε όντως να τη δείτε, θα πρέπει να είστε από πάρα πολύ νωρίς εκεί πέρα, γιατί αναμένονται εκδρομές από παντού, από όλη την Βόρεια Ελλάδα, από Σερβία, Βουλγαρία, από την Αλβανία. Όλοι με λεωφορεία έχουν κανονίσει για να εμφανιστούν εκείνη τη μέρα στη Θεσσαλονίκη. 5 Σεπτεμβρίου ξεκινάει η έκθεση για το κοινό. Να θυμίσουμε και το ωράριο, θα είναι από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, και τις καθημερινές, Σάββατο και Κυριακή, και καθημερινές 4 με 10. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν και συναυλίες που μπορείτε να δείτε μέσα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Το έχουμε πει το πρόγραμμα κατά καιρούς, το έχουμε αναφέρει. Αν το χρειάζεται και το έχετε ανάγκη, θα το ξαναψάξουμε να το βρούμε. Τιμόμενη χώρα στην 90η Έκθεση Διεθνή Θεσσαλονίκης είναι η Ιαπωνία. Θα φιλοξενείται στο περίπτερο 13. Θα υπάρχει μεγάλη συμμετοχή από τεχνολογικούς κολοσσούς και κορυφαίες εταιρείες της χώρας. Με το καλό λοιπόν να ξεκινήσει η έκθεση. Να ταλαιπωρηθούμε εμείς οι άνθρωποι που μένουμε στο κέντρο. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχουν περίπου οι μισές θέσεις πάρκινγκ. ATM μετά τις 10 η ώρα δεν θα βρίσκουμε ούτε για αστείο. Θα γίνουν μερικά επεισόδια, θα κάψουν μερικούς κάδους. Κάθε χρόνο τα ίδια.

Καταφέραμε και κάναμε τους Βέλγους στις Βρυξέλλες σαν τα μούτρα μας. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί έχουν μάθει οι Βέλγοι να πίνουν φρέντο καφέ, ξέρετε, κρύο εσπρέσο καφέ, με τον τρόπο που μόνο εμείς οι Έλληνες τον φτιάχνουμε. Γιατί αυτοί το κρύο εσπρέσο το έχουν διαφορετικό. Δηλαδή παίρνουν το εσπρέσο και απλά ρίχνουν παγάκια μέσα. Το δικό μας το φρέντο λοιπόν το έχουν μάθει εδώ και ένα χρόνο. Μαζί με την ελληνική τυρόπιτα και την ελληνική σπανακοτυρόπιτα έχουν ανοίξει άπειρα τέτοια μαγαζιά με φρέντο καφέ και ελληνικά προϊόντα για πρωινό στις Βρυξέλλες και κατάφεραν μέσα μόλις σε ένα χρόνο να κατακτήσουν το 25% της αγοράς. Ένας στους τέσσερους κατοίκους των Βρυξελών, βέβαια δεν είναι όλοι Βέλγοι για να λέμε του στραβού το δίκαιο, δηλαδή υπάρχουν από όλες τις χώρες στις Βρυξέλλες λόγω των γραφείων που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένας στους τέσσερις λοιπόν κατοίκους των Βρυξελών πίνει εσπρέσο φρέντο. Τα καταφέραμε. Τους κάναμε να μας μοιάσουν. Να ξαναδώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 82 28. Περιμένουμε τα μηνύματά σας.

Το κακό το μάτι, έλεγε η γιαγιά μου, και αυτό ακριβώς έγινε για τον Γιάννη Κωνσταντέλια, που το Σάββατο έβλεπα τον αγώνα Dortmund Αμβούργο και είδα σε ζωντανή μετάδοση τον τραυματισμό του, που δυστυχώς είναι σοβαρός, υπέστη ρήξη χιαστού και θα χάσει σίγουρα το μεγαλύτερο μέρος της σεζόν. Οι πιο απεσιόδοξοι λένε ότι έχει χάσει όλη τη σεζόν και θα επιστρέψει με την καινούργια χρονιά. Σε μια ανύποπτη φάση, μάλιστα είχε, πριν λίγα λεπτά πριν είχε βάλει και γκολ, δηλαδή είχε ξεκινήσει πάρα πολύ ωραία το παιχνίδι για τον Κωνσταντέλια. Σε μια ανύποπτη φάση προσπάθησε να προσεγγίσει την μπάλα, πάτησε λίγο περίεργα, αμέσως έκανε κίνηση, κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγε καλά και αμέσως έκανε κίνηση για την κατάσταση, έδειχνε ότι πονούσε πάρα πολύ, σοβαρός τραυματισμός λοιπόν στο αριστερό του γόνατο. Του ευχόμαστε τα καλύτερα, να επιστρέψει δυνατός. Πολλοί λένε ότι μετά από αυτόν τον τραυματισμό δύσκολα επανέρχεται ένας αθλητής στο επίπεδο που ήταν. Είναι από τους τραυματισμούς που αφήνουν σε εισαγωγικά σημάδι στον παίκτη. Βέβαια, εγώ θα πω ότι υπάρχουν παραδείγματα που είχαν ακριβώς τον ίδιο τραυματισμό και επανήρθανε και κάνανε τρομερή καριέρα. Αυτοί που μου έρχονται κατευθείαν στο μυαλό είναι ο Πέντερ Τζόρτζεβιτς του Ολυμπιακού, που είχε πάθει πολύ νωρίς ρήξη χιαστού στα πρώτα χρόνια του Ολυμπιακού. Και μετά για 10 χρόνια έπαιζε βασικός και πήρε πρωταθλήματα, κύπελα, έπαιξε στην Ευρώπη. Και φυσικά του Τζιοβάνι, που δεν τον εμπόδισε ούτε στο ελάχιστο να μαγεύει μέσα στο γήπεδο. Καλή δύναμη στο Γιάννη Κωνσταντέλια για αυτή τη δύσκολη χρονιά που θα περάσει. Σιδερένιος να γυρίσει και του ευχόμαστε τα καλύτερα μέσα από καρδιάς.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ανατριχιαστικά είναι τα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας αναφορικά με την υπόθεση του νεκρού βρέφους που βρέθηκε εντός βαλίτσας σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι το βρέφος έφερε περίπου 20 μαχαιριές, πιθανότατα από σουγιά, δείχνοντας ξεκάθαρα ότι το μωρό έπεσε θύμα άγριας δολοφονίας. Οι τρεις συλληφθέντες για την αποτροπιαστική υπόθεση οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Πρόκειται για έναν Έλληνα, μία Γερμανίδα και έναν άνδρα αφγανικής καταγωγής. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και πλημέλημα για μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Παραπέφθηκαν σε ανακριτή ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αστυνομικών προκειμένου να εξακριβωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες έφυγε από τη ζωή το βρέφος. Παράλληλα, οι έρευνες επεκτείνονται και στην κατάσταση των τριών ανήλικων παιδιών της οικογένειας, τα οποία βρίσκονται υπό προστατευτική φύλαξη. Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας στο κάμινγκ στην Ασπροβάλτα στον Δήμο Βόλβης στη Θεσσαλονίκη. Η υπεύθυνη του κάμινγκ ενημέρωσε την αστυνομία λίγο πριν τις 8 το βράδυ. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για αλλοδαπό υπήκοο Ινδίας. Η αστυνομία βρίσκεται στο σημείο και ερευνά τις συνθήκες του θανάτου. Ποινή φυλάξης 3 μηνών με τριετή αναστολή επέβαλε το αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης στο 42χρονο Βρετανό επιβάτη, ο οποίος προκάλεσε αναστάτωση σε πτήση από το Newcastle προς το Ηράκλειο και ανάγκασε τον κυβερνήτη να προχωρήσει σε αναγκαστική προσγείωση στη Θεσσαλονίκη. Ο 42χρονος κρίθηκε ένοχος για μη συμμόρφωση στις εντολές του κυβερνήτη και διασάλευση της τάξης κατά την ώρα της πτήσης. Κατά την ακροαματική διαδικασία αποδέχτηκε τις πράξεις του, λέγοντας ότι ήταν πολύ μεθυσμένος, ενώ ζήτησε συγγνώμη για τη συμπεριφορά του. Στη φυλακή με ποινή φυλάκισης 28 μηνών κατέληξε 37χρονος που ξυλοκοπούσε επί έναν μήνα τη σύζυγό του και τη χτυπούσε στο κεφάλι μέσα στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη μπροστά στη 2,5 ετών κόρη τους. Με απόφαση του δικαστηρίου η έφεσή του δεν θα έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Χειροπέδες στον διοργανωτή του event με τα Super Cars πέρασαν οι αστυνομικές αρχές έπειτα από την κούρσα ενός πολυτελούς οχήματος το οποίο κινούνταν με ιδιαίτερα μεγάλη ταχύτητα πάνω στο πλακόστρωτο της Νέας Παραλίας στη Θεσσαλονίκη. Η σύλληψη έγινε μετά από σχετικό βίντεο που έδειχναν πολυτελές αυτοκίνητο να τρέχει με μεγάλη ταχύτητα στο παραλιακό μέτωπο. Παρατείνεται η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου με την κυβέρνηση και τα διελιστήρια να διατηρούν την έκπτωση σε μια περίοδο κατά την οποία οι διεθνείς εξελίξεις ασκούν νέες πιέσεις στην αγορά των καυσίμων. Από την 1η Σεπτεμβρίου η κρατική επιδότηση στο ντίζελ ανέρχεται σε 10 λεπτά ανά λίτρο, ενώ τα διελιστήρια συνεχίζουν να προσφέρουν επιπλέον έκπτωση 5 λεπτών, διαμορφώνοντας τη συνολική επίδοση στα 15 λεπτά το λίτρο. Παράλληλα, τα διελιστήρια διατηρούν και την έκπτωση των 10 λεπτών ανά λίτρο στην αμόλυβδη. Μειώσεις τιμών σε περισσότερα από 1.740 προϊόντα βασικής κατανάλωσης και σχολικά είδη με μέσο ποσοστό 9,5% ισχύουν από σήμερα στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών. Το μέτρο θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου και σε αυτό συμμετέχουν περισσότεροι από 100 προμηθευτές, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών. Αναμένεται η είσοδος και άλλων κωδικών στην πρωτοβουλία. Δρυμία κριτική εξαπέλυσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η κυβέρνηση θεατή στο ράλι ανατιμήσεων προσπαθεί να μαζέψει τα ασημάζευτα, δηλώνουν οι αρμόδιοι τομεάρχες του ΠΑΣΟΚ. Η Εθνική Πρωτοβουλία για τη Μείωση Τιμών είναι σκέτη κοροϊδία γιατί δεν αγγίζουν ούτε στο ελάχιστο τις αιτίες της τεράστιας ακρίβειας, υποστήριξε το ΚΚΕ. 7 ολόκληρα χρόνια ακρίβειας και σχροκέρδειας, αλλά κάθε 6 μήνες η κυβέρνηση αναλαμβάνει πρωτοβουλίες μείωσης τιμών, σχολίασε η Ελληνική Λύση. Την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης ύψους 36 δισεκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας απολογισμό του προγράμματος Ελλάδα 2.0. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, με τη συμβολή του Ταμείου δημιουργήθηκαν 550.000 νέες θέσεις εργασίας, προχώρησε η ψηφιοποίηση του κράτους και πραγματοποιήθηκαν σημαντικές παρεμβάσεις σε υγεία, παιδεία, δικαιοσύνη και ενέργεια. Ο εξυγχρονισμός της χώρας δεν έχει ημερομηνία λήξης. Επόμενος σταθμός το 2030, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κύριος Μητσοτάκης. Στην αθλητική μας ενημέρωση, η Εθνική Ελλάδος Μπάσκετ των Ανδρών επικράτησε με 108-106 στην παράταση της Ισπανίας για να διατηρήσει τις ελπίδες πρόκρισης στην τελική φάση του Μουντομπάσκετ 2027. 0-2 έληξε ο αγώνας ανάμεσα στο Λεβαδιακό και τον Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα είναι γενικά έθριος, με παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός γενικά έθριος, οι άνεμοι θα πνέουν με ταυλιτή 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα.
3: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα αδέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το βλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
4: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
5: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
4: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
5: Say Chess!
4: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Επιστρέψαμε λοιπόν, δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια. Σας είχα πει κατά το παρελθόν ότι η Τροχιά σκέφτεται να περάσει ένα νόμο με ακριβά πρόστιμα για αυτούς που πιάνουν αυθαίρετα θέσεις στάθμευσης. Οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα με το πάρκινγκ. Εξοδεύουμε περίπου 20 με 30 λεπτά σε αναζήτηση θέσης στάθμευσης και δεν μπορούν κάποιοι να καταλαμβάνουν μια θέση στάθμευσης, να βάζουν πράγματα όπως καρέκλες, γλάστρες, τελάρα, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, για να κρατάνε τις θέσεις όταν επιστρέψουν από εκεί που πάνε, από την εργασία τους, από διασκέδαση, από οπουδήποτε, να ξαναβάλουν το όχημά τους. Να πω σε αυτό το σημείο ότι η Τροχιά δεν έχει προβλέψει κάτι μηχανάκια που πάνε και βάζουν σε θέσεις για στάθμευση, που δεν έχουν ούτε ρόδες, ούτε σέλες, τους λείπουν τα τιμόνια, τα πάντα, και έτσι καταλαμβάνουν μια θέση, και αυτό πρέπει να το προβλέψει η αστυνομία. Τι έχετε να κάνετε όταν βρίσκετε τέτοια πράγματα? Να το καταγγέλλετε στην Τροχιά. Η Τροχιά έρχεται, γράφει τον άνθρωπο που τοποθέτησε τη γλάστρα. Το πρόστιμο είναι 350 ευρώ. Και επειδή υπάρχουν ακόμα πιο έξυπνοι που πάνε και βάζουν ψεύτικες πινακίδες, μην μπαρκάρετε ότι και καλά έχουν άδεια χρήσης της θέσης, εκεί το πρόστιμο θα είναι πολύ πιο μεγάλο, 1500 ευρώ, και καλά θα τους κάνουν. Δηλαδή, είπαμε, αν θέλετε να κλείσετε θέση πάρκινγκ, αν τη δικαιούστε, γιατί δεν μπορεί ο καθένας να παίρνει μια θέση πάρκινγκ απλά και μόνο επειδή θα πάει να πληρώσει, θα πρέπει να την πληρώσετε. Θα πρέπει να καταλάβετε ότι σε αυτή την πόλη ζούμε περισσότεροι από όσοι αντέχει αυτή η πόλη, οπότε να είναι λίγο δίκαια τα πράγματα. 1500 λοιπόν ευρώ πρόστιμο σε αυτούς που πάνε και βάζουν ψεύτικες πινακίδες, μην μπαρκάρετε, και σε όσους τοποθετούν γλάστρες, καφάσια, καρέκλες κτλ. Για να κρατάνε μια θέση, 350 ευρώ.

Είχαμε αγωνιστική δράση στο ποδόσφαιρο, στο ελληνικό πρωτάθλημα το Σαββατοκύριακο. Οι ομάδες της Θεσσαλονίκης τα πήγαν αρκετά καλά. Ο Άρης με πολύ ωραία εμφάνιση θα μπορούσε να κερδίσει με πολύ μεγαλύτερο σκορ. Κέρδισε με 2-1 τον Όφη. Δείχνει καλά σημάδια ο Άρης. Βγάζει αυτοματισμούς μες στο παιχνίδι. Του λείπει φανερά ένας ακόμη στόπερ. Μάλιστα τραυματίστηκε και ο μοναδικός στόπερ που έχει, ο Φαμπιάνο, και θα λείψει για 2-3 εβδομάδες. Οπότε η μεταγραφή είναι πλέον επιτακτική στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Με ανατροπή κέρδισε ο ΠΑΟΚ τον Ατρόμητο 1-2. Συγκεντρώθηκε για 20-30 λεπτά ο ΠΑΟΚ και κέρδισε. Δεν έχει διάρκεια ο ΠΑΟΚ. Αυτό φταίει. Δεν ξέρω τι είναι. Είναι κομμάτι του μυαλού, είναι η κούραση, είναι ακόμα βαριά τα πόδια. Πάντως δεν δικαιολογείται ότι παίζει ποδόσφαιρο μόνο για 20-30 λεπτά και στο υπόλοιπο παιχνίδι βρίσκεται εκτεθειμένος. Ο Ηρακλής έχει κάθε δικαίωμα να φωνάζει για τη διατησία το Σάββατο. Έπαιζε με το Βόλο και έφερε 1-1. Προηγήθηκε, αλλά πήρε μια κόκκινη κάρτα. Μάλιστα αποβλήθηκε και ο προπονητής του, ο Ιταλός, με κόκκινη κάρτα. Είχαμε επεισόδια εκείνη την ώρα. Πολλές φάσεις μέσα στο παιχνίδι ήταν εναντίον του Ηρακλή. Πήρε παρόλα αυτά το βαθμό της ισοπαλίας και ατενίζει με περισσότερη αισιοδοξία το μέλλον. Έχουμε κύπελο αυτή την εβδομάδα. Περιμένετε να δω πότε είναι οι αγώνες. Την Τετάρτη στις 10 και 4 ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον Όφη. Αυτό είναι το μοναδικό παιχνίδι που έχουμε από κύπελο που να αγωνίζεται η Θεσσαλονικιώτικη ομάδα. Αγωνίζονται και αρκετές άλλες ομάδες, αλλά ο ΠΑΟΚ την Τετάρτη θα αντιμετωπίσει τους Κρητικούς 10 και 4.

Διαβάζω εδώ μια πολύ ωραία δήλωση που έκανε ο Νίκα Λάθης πριν από λίγο. Φορώντας, λέει, τη φανέλα της Εθνικής, δεν εκπροσωπώ μόνο τη χώρα την οποία ζω, αλλά την οικογένειά μου, τον παππού μου και χιλιάδες εκατομμύρια άλλους Έλληνες που αναγκάστηκαν να φύγουν από τη χώρα τους και που πέρασαν δύσκολα μακριά από αυτήν. Πολύ ωραία δήλωση, πραγματικά. Και από τον Νίκα Λάθη πάμε στο Γιάννη Πάριο, που πήγε και έδωσε μια συναυλία ο άνθρωπος στη Λάρνακα, στην Κύπρο, και κυκλοφόρησαν κάποια βίντεο που τον δείχνουν να κάθεται. Η φωνή του, επειδή είδα το βίντεο, είναι καταπληκτική. Είναι λες και ακούς δίσκο, τόσο άρτια. Ούτε έκανε ένα μικρό λαθάκι. Είναι ο γνωστός Γιάννης Πάριος, που όταν τραγουδάει μένεις με το στόμα ανοιχτό και λες, Παναγία μου, τι ταλέντο είναι αυτό. Βγήκαν λοιπόν κάποιοι αρκετοί, εκατοντάδες, και κάτω από το βίντεο σχολίασαν ότι ο Γιάννης Πάριος πρέπει να σταματήσει να τραγουδάει, ότι μόνο η Χάρης Αλεξίου ήξερε πότε έπρεπε να φύγει, ότι ρεζιλεύεται, ότι αυτός και ο Βασίλης Παπακοσταντίνου δεν πρέπει να συνεχίσουν να τραγουδάνε, κάνουν κακό στην καριέρα τους. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Γέρασες, δεν μπορείς, σταμάτα, φτάνει πια. Όλα αυτά τα σχόλια που σας λέω, κατά εκατοντάδες. Πρώτον, ποιοι είμαστε εμείς που θα κρίνουμε το Γιάννη Πάριο και θα του πούμε πότε θα σταματήσει? Ξαναλέω, ο άνθρωπος απλά έκατσε σε μια καρέκλα για να ερμηνεύσει. Εμείς και όλοι εσείς που σχολιάσατε έτσι σε αυτήν την ηλικία, δεν θα βρίσκουμε ούτε την καρέκλα για να κάτσουμε. Πρώτον. Και δεύτερον, αυτοί οι άνθρωποι αυτόν τον τρόπο ζωής έχουν μάθει, αυτόν υπηρέτησαν τόσα χρόνια, από αυτό τρέφονται, από αυτό ζουν. Βγήκε λοιπόν ένας συνεργάτης του επί 33 χρόνια του Γιάννη Πάριου, τρελαμένος, θυμωμένος, και τους απάντησε: «Τον Πάριο θα τον γράψει ιστορία. Εσάς δεν τρέπεστε λίγο? Είμαι 33 χρόνια συνεργάτης του Γιάννη Πάριου, 33 χρόνια πάνω στη σκηνή μαζί του με το Αρκοντερόν και τα πλήκτρα μου. Έχω ζήσει αυτόν τον άνθρωπο στις μεγαλύτερες στιγμές του, αλλά και στην καθημερινότητα μιας δουλειάς που απαιτεί τεράστια δύναμη και αντοχή. Και έρχεται τώρα, ο κάθε πικρόχολος πίσω από ένα κινητό και ένα πληκτρολόγιο, βλέπει 10 δευτερόλεπτα από μια συναυλία και αποφαίνεται. Γέρασε, δεν μπορεί να σταματήσει, φτάνει πια. Ποιοι είστε, ρε? Ποιοι είστε εσείς που θα αποφασίσετε πότε πρέπει να σταματήσει ο Γιάννης Πάριος? Τι κάνατε εσείς στη ζωή σας ώστε να μηδενίζετε με τόση ευκολία μια καριέρα δεκαετιών? Πόσες χιλιάδες ανθρώπους κάνατε να κλάψουν? Πόσες γενιές τραγούδησαν τα τραγούδια σας? Πόσα θέατρα γεμίσατε? Πόσα τραγούδια σας έγιναν κομμάτι της ζωής ενός ολόκληρου λαού? Τίποτα. Τότε λίγη ταπεινότητα δεν θα σας έβλαπτε». Λέει κι άλλα, αλλά έχετε καταλάβει το νόημα. Και έχει απόλυτο δίκιο. Σταματήστε με την ευκολία που σας δίνει ένα κινητό και ένα πληκτρολόγιο να γράφετε πράγματα τα οποία είναι σκληρά για τους άλλους. Και αν άνθρωποι σαν τον Γιάννη Πάριο φυσικά και δεν επηρεάζονται από τα δικά σας σχόλια, ένα μικρό παιδί ή ένας χαρακτήρας ο οποίος είναι λίγο αδύναμος μπορεί να επηρεαστεί. Γι' αυτό μην το κάνετε.

Πάμε νοερά στην Ταϊλάνδη, όπου ένας μπάρμαν αποφάσισε να ξυρίσει το κεφάλι μιας γυναίκας, η οποία φέρεται να επιχείρησε να φύγει από τον μπαρ που δούλευε χωρίς να πληρώσει το λογαριασμό της. Όλα αυτά συνέβησαν τις 25 Αυγούστου στην περιοχή Pink Cloud της Μπανκόκ. Η γυναίκα έκανε έναν λογαριασμό περίπου 6.000 μπατ, δηλαδή περίπου 1.800 δολάρια. Προσπάθησε να φύγει, την κυνήγησαν οι άνθρωποι που εργάζονταν στο συγκεκριμένο μπαρ, την εντόπισαν και την οδήγησαν πίσω στο κατάστημα. Η γυναίκα σε ένα βίντεο που ανέβηκε στα social media φαίνεται να συμφωνεί να ξεπληρώσει το λογαριασμό με τα μαλλιά της. Παίρνουν μια ξυριστική μηχανή και τις ξυρίζουν το κεφάλι και έτσι λέει συμψηφίζεται το χρέος. Είχανε και τη φαϊνή ιδέα να το ανεβάσουν στα social media. Όπως καταλαβαίνετε, το είδε πάρα πολύς κόσμος. Η αστυνομία δεν έκανε τίποτα, όμως έξω από το μπαρ καθημερινά βρίσκονται χιλιάδες γυναίκες της Ταϊλάνδης οι οποίες ζητούν δικαίωση, να ζητήσει ο άνθρωπος που το έκανε συγγνώμη από το θύμα και να δωρήσει χρήματα σε οργανώσεις υπέρ των γυναικών. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος, βλέποντας την επιχείρησή του καθημερινά να αποκλείεται από χιλιάδες γυναίκες, αναγκάστηκε να το κάνει, ζήτησε συγγνώμη, μάλιστα είπε ότι όλα έγιναν με τη συνένεσή της, αλλά όλοι ξέρουμε πως έρχεται η συνένεσή της όταν σε ένα δωμάτιο είναι 5 άντρες και μία γυναίκα. Ζήτησε λοιπόν συγγνώμη, έδωσε και ένα αρκετά μεγάλο ποσό σε οργανώσεις υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών στην Ταϊλάνδη και έτσι αποκαταστάθηκε η ηρεμία στο μπαρ του.

Και από την Ταϊλάνδη πάμε στην Ίμπιζα, όπου όπως δεκάδες τουριστικοί προορισμοί στην Ευρώπη, έτσι και η Ίμπιζα αντιμετωπίζει ένα τεράστιο πρόβλημα αυτό του υπερτουρισμού. Τι έκαναν οι ντόπιοι? Συνεννοήθηκαν μέσω των social media και κατέλαβαν την Κυριακή μια παραλία αρκετά γνωστή, την Γκάλα Σαλαντέτα. Την κατέλαβαν τόσο πολύ, ώστε δεν είχε χώρο για τους τουρίστες. Δεν έκαναν κάτι παράνομο, δεν μπορούσε να επέμβει η αστυνομία για να τους διώξει, καθώς το μόνο που έκαναν ήταν απλά να κάτσουν στην αμμουδιά και ώστε να μην χωράει κανένας τουρίστας. Μάλιστα, οργανώθηκαν τόσο καλά που έμειναν όλη τη μέρα εκεί, δυσαρεστώντας τους χιλιάδες τουρίστες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ίμπιζα. Καλά τους κάναν, κρατούσαν και κάτι πλακάτ που έλεγαν να φύγετε, η Ίμπιζα ανήκει σε μας. Δεν είναι μόνο η Ίμπιζα, τα έχουμε ξαναπεί, τεράστιο πρόβλημα αντιμετωπίζει η Μάλτα. Οι τουρίστες είναι παραπάνω από τους μόνιμους κατοίκους πλέον στη Μάλτα. Κυκλοφορεί και ένα μήνυμα που προσπαθεί να προωθηθεί μέσα από, από το διαδίκτυο. Τα νησιά μας δεν είναι προς πώληση. Μακάρι να οργανωθούν όλοι οι κάτοικοι αυτών των νησιών και των δικών μας, και οι Κυκλάδες αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα. Είδαμε κάτι φωτογραφίες από τα Κουφονήσια, όπου πραγματικά δεν υπάρχει σπιθαμή από άμμο για να δεις. Είχε τόσο πολύ κόσμο. Ή κάτω στο Ελαφωνήσι στην Κρήτη, που όταν πηγαίναμε εμείς είχε 20 άτομα και τώρα έχει 20.000 ανθρώπους σε μια παραλία που πρέπει να προστατευτεί. Δεν είναι άντε φέρτε κόσμο, θα την καταστρέψουμε και αυτήν και μετά θα χαλάσουμε ένα από τα ωραιότερα μέρη στον πλανήτη. Έτσι λοιπόν οι κάτοικοι στην Ίμπιζα πέρασαν το δικό τους μήνυμα. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν είναι τρομερά, μιλάνε για υποβάθμιση της ζωής τους. Δεν υπάρχουν, λέει, θέσεις για πάρκινγκ. Κόβεται το νερό στα σπίτια τους, προφανώς για να γεμίσουν τις πισίνες τους στα πεντάστερα ξενοδοχεία στην Ίμπιζα. Οι τουρίστες που έρχονται είναι μόνιμα, λέει, μεθυσμένοι, κυκλοφορούν νυχτερινές ώρες και προκαλούν προβλήματα, κάνουν θόρυβο, δημιουργούν εντάσεις, συλλαμβάνονται συνέχεια, κοιμούνται στους δρόμους. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε από ανθρώπους που προέρχονται μετά από διασκέδαση και έχουν καταναλώσει μεγάλες ποσότητες αλκοόλ. Ήδη η Ευρώπη σκέφτεται από την επόμενη χρονιά να θέσει κάποιους όρους. Δεν μπορεί να πει πόσοι θα έρθουν τουρίστες σε ένα νησί, αλλά μπορεί να βάλει ένα όριο στο Airbnb. Και αν μειωθούν τα σπίτια που δίνονται για Airbnb, θα μειωθούν και οι τουρίστες που φτάνουν. Λοιπόν, η πρώτη νυχτερινή βάρδια της εβδομάδας έφτασε στο τέλος της. Σε 10 λεπτά ο Αύγουστος μας αποχαιρετά και έρχεται ο Σεπτέμβριος. Ευχόμαστε να είναι ένας καλός μήνας για τον περισσότερο κόσμο, αν γίνεται και για όλους. Θα τα ξαναπούμε εμείς αύριο, λίγο μετά τις 10. Να ευχαριστήσω τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη που φρόντισε να πάνε όλα τέλεια στον ήχο. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και ένα καλύτερο ξημέρωμα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σοκαριστικά είναι τα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας αναφορικά με την υπόθεση του νεκρού βρέφους που βρέθηκε εντός βαλίτσας σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι το βρέφος έφερε περίπου 20 μαχαιριές, πιθανότατα από σουγιά, δείχνοντας ξεκάθαρα ότι το μωρό έπεσε θύμα άγριας δολοφονίας. Οι τρεις συλληφθέντες για την αποτροπιαστική υπόθεση οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Πρόκειται για έναν Έλληνα, μία Γερμανίδα και έναν άνδρα αφγανικής καταγωγής. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και πλημέλημα για μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Παραπέμφθηκαν σε ανακριτή ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αστυνομικών προκειμένου να εξακριβωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες έφυγε από τη ζωή το βρέφος. Παράλληλα, οι έρευνες επεκτείνονται και στην κατάσταση των τριών ανήλικων παιδιών της οικογένειας, τα οποία βρίσκονται υπό προστατευτική φύλαξη. Μειώσεις τιμών σε περισσότερα από 1.740 προϊόντα βασικής κατανάλωσης και σχολικά είδη με μέσο ποσοστό 9,5% ισχύουν στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών. Το μέτρο θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου και σε αυτό συμμετέχουν περισσότεροι από 100 προμηθευτές, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών. Μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου παρατείνεται η επιδότηση κατά 10 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών, ενώ αντίστοιχη ανακοίνωση εξέδωσαν και τα διηλιστήρια. Σφοδρή κριτική εξαπέλυσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης που χαρακτηρίζουν τα μέτρα κοροϊδία. Ελλάδα και Ισραήλ υπέγραψαν στο Τελ Αβίβ τη διακρατική συμφωνία ύψους άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ασπίδα του Αχιλέα. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σύστημα αντιαεροπορικής, αντιβαλιστικής και αντιντρόουν άμυνας, η υλοποίηση του οποίου ξεκινά άμεσα. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας χαρακτήρισε το σύστημα κεντρικό τμήμα της Ατζέντας 2030 για τη συνολική μεταρρύθμιση των ενόπλων δυνάμεων. Σχολιάζοντας τη συμφωνία, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, με ανάρτησή του τη χαρακτηρίζει μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία της χώρας και ότι αποτελεί άμεση συνέχεια της συμμαχίας στην Ανατολική Μεσόγειο που δημιουργήσαμε, όπως είπε, πριν από μια δεκαετία με την Ελλάδα και την Κύπρο. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να συναντηθεί με επικεφαλής πετρελαϊκών εταιρεών, όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος. Ο Αμερικανός πρόεδρος επιδιώκει να περιορίσει την άνοδο των τιμών στην Αγγλία, ένα κρίσιμο διακύβευμα για τις βουλευτικές εκλογές του Νοεμβρίου. Στο μεταξύ, η δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ παραμένει καθυλωμένη στο χαμηλότερο επίπεδο της προεδρίας του λόγω της ευρείας δυσαρέσκειας των Αμερικανών για τον πόλεμο στο Ιράν και τη διαχείριση της αμερικανικής οικονομίας, σύμφωνα με αποτελέσματα δημοσκόπησης που διενεργήθηκε από το Ινστιτούτο Ύψος για λογαριασμό του πρακτορείου ειδήσεων Reuters. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί, κατηγόρησε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι χειραγώγησε την κυβέρνηση των ΗΠΑ προκειμένου να τη σύρει στον πόλεμο. Όταν μιλά στα εβραϊκά, ο Νετανιάχου περιφαρέμεται ανοιχτά ότι χειραγώγησε την Αμερικανική κυβέρνηση για να την πιέσει να ξεκινήσει πόλεμο εναντίον του Ιράν εξ ονόματος του Ισραήλ, έγραψε ο Αμπάς Αραχτσί σε ανάρτησή του. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, νεκρός εντοπίστηκε άνδρας στο κάμπινγκ στην Ασπροβάλτα στο Δήμο Βόλβη στη Θεσσαλονίκη. Η υπεύθυνη του κάμπινγκ ενημέρωσε την αστυνομία λίγο πριν τις 8 το βράδυ. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν αλλοδαπό υπήκοο Ινδίας. Στη φυλακή με ποινή φυλάκισης 28 μηνών κατέληξε 37χρονος που ξυλοκοπούσε επί έναν μήνα τη σύζυγό του και τη χτυπούσε στο κεφάλι μέσα στο σπίτι τους στη Θεσσαλονίκη μπροστά στη 2,5 ετών κόρη τους. Με απόφαση του δικαστηρίου η έφεση δεν θα έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Χειροπέδες στον διοργανωτή του event με τα Super Cars πέρασαν οι αστυνομικές αρχές έπειτα από την κούρσα ενός πολυτελούς οχήματος το οποίο κινούνταν με ιδιαίτερα μεγάλη ταχύτητα πάνω στο πλακόστρωτο της Νέας Παραλίας στη Θεσσαλονίκη. Η σύλληψη έγινε μετά από σχετικό βίντεο που έδειχναν πολυτελές γιοταχή να τρέχει με μεγάλη ταχύτητα στο παραλιακό μέτωπο. Ποινή φυλάκισης 3 μηνών με τριετή αναστολή επέβαλε το αυτόφωνο μονομελές πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης στον 42χρονο Βρετανό επιβάτη, ο οποίος προκάλεσε αναστάτωση σε πτήση από το Νιούκασλ προς το Ηράκλειο και ανάγκασε τον κυβερνήτη να προχωρήσει σε αναγκαστική προσγείωση στη Θεσσαλονίκη. Ο 42χρονος κρίθηκε ένοχος για μη συμμόρφωση στις εντολές του κυβερνήτη και διασάλευση της τάξης κατά την ώρα της πτήσης. Κατά την ακροαματική διαδικασία αποδέχτηκε τις πράξεις του, λέγοντας ότι ήταν πολύ μεθυσμένος, ενώ ζήτησε συγγνώμη για τη συμπεριφορά του. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Καλό σας βράδυ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

shelter.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.